0: ύπνο σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Καρύδη Σιτία στην Κρήτη. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Πολύ υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Περισσότερα στο real.gr. Στην Ελλάδα εκτίθεται εντός της ημέρας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον φωνικό εμπειρισμό στη Μαρφίν. Σήμερα απολογείται ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

εδώ είμαστε λοιπόν, 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Τώρα σε μερικά δευτερολεπτάκια θα φτάσουμε στο 33 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Ο κύριος Γιώργης Ταβαρίνος είναι σε ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτης, ο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Τα μηνυματάκια σας. Γεια σου, Ελπίδα μου. Καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Ο Κώστας. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ καλά σου λόγια, Κώστα μου. Πραγματικά. Και αναφέρεσαι στην εκτόξευση, λέει, κερδών 100% του πρώτου εξαμήνου του 2026. Δεν το ξέρω όμως αυτό, θα μου επιτρέψεις να το ψάξω, καλέ μου, διότι και την πηγή την οποία μου στέλνεις δεν μπορώ να πω ότι κόβω και ναι. Δηλαδή το έγραψες, είναι αλήθεια ένα πράγμα, οπότε θα μου επιτρέψεις λίγο να το ψάξω και να το συζητήσουμε. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα και μάλιστα να βγάλουμε και ειδικούς στον αέρα που να μας λένε τι ακριβώς γίνεται ή δεν γίνεται και όλα τα σχετικά. Έτσι, για να δίνουμε απαντήσεις. Είδατε, παραδείγματος χάρη, στέλνατε πάρα πολλά μηνύματα για τον Περιεφ και θα μας δώσει το ρεπορτάζ πάρα πολύ λίγο εκεί γύρω στις 8 παρατέταρτο ο Χρήστος ο Μαζανίτης. Έχει γράψει ένα φοβερό, έχει κάνει ένα φοβερό ρεπορτάζ το οποίο βρίσκεται στο ενικός.gr. Θα μας τα πει, θα τα ακούσετε λοιπόν στον αέρα. Γεια σου, συνονόματε Σπύρο. Ο ταξιτζής μας, Σπυράκο μου, γράφει καλημέρα. Να προσέχετε στο δρόμο. Κυρία Σόφη Μαραγκίδου, την αγάπη μου, καλημέρα, στέλνει μια φοβερή εικόνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Καλημέρα όλη μέρα σε σένα, Σπύρο μας, και στους καλούς μας φίλους Γεωργή και Ειρήνη. Χρόνια πολλά σε όλους μας για τη σωτηρία της ψυχής μας. Καλή εκπομπή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σόφη μου, για τα καλά σου λόγια. Ο Αβραάμ, Σπύρο, χρόνια πολλά στους σωτήριδες, στις σωτηρίες και στους κάθε λογής επίδοξους σωτήρες. Οι πυρκαγιές μπορεί να ηρέμησαν, οι πόλεις όμως σιγοβράζουν και περιμένουν να επιστρέψει η οικονομία στην καθημερινότητά τους. Όσο για το καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα προχωρήσει παρά τα πολιτικά παιχνίδια των γειτόνων. Προς το παρόν θέλουν απλώς να τριγυρίζουν ενοχλητικά σαν τις μύγες, μου γράφει ο αγαπητός Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Έχω ζητήσει την βοήθεια του Γιώργου του Αδαλή, οικονομολόγος, οικονομέτρης, να μας πει αυτή η εξέλιξη τι σημαίνει για την ελληνική οικονομία, για τον ελληνισμό γενικότερα, γιατί δεν είναι απλά οικονομολόγος, οικονομέτρης ο Γιώργος ο Αδαλής, είναι ένας ερευνητής από τους λίγους που πραγματικά κάθε φορά μας ξεκλειδώνει το μυαλό. Αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι εχθές είχαμε τις υπογραφές, έπεσαν οι υπογραφές, και μόνο το γεγονός ότι μέσα σε αυτό τον μηχανισμό πλέον συμμετέχουν και οι Γάλλοι, αυτό δείχνει πάρα μα πάρα πολλά πραγματάκια και ασφαλώς εκνευρίζει και τους Τούρκους, εκνευρίζει τους απέναντι.

0: Να σας πω και να σας δώσω δύο στοιχεία, αλλά το όλο ρεπορτάζ θα το δώσει ο Γιώργος ο Αδαλής με την ανάλυση την οποία θα μας κάνει. Η ηλεκτρική διασύνδεση λοιπόν Ελλάδας-Κύπρου είναι πλέον γεγονός και με τη σφραγίδα και με την υπογραφή. Η γαλλική Meridiam θα συμμετέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η είσοδος της γαλλικής αυτής εταιρείας αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας και ασφαλώς ενισχύει και τις προϋποθέσεις για την αξιοπιστία και για την επιτάχυνση υλοποίησης του έργου. Πόσα πράγματα έχουμε πει, πόσα είχαν συζητηθεί κατά το παρελθόν, η καθυστέρηση, πόση πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση είχε φέρει στο προσκήνιο. Τώρα λοιπόν φαίνεται ότι τα πράγματα παίρνουν το δρόμο τους. Τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε. Εγώ έχω πολύ μεγάλη απορία να δω τι θα μας πει ο Γιώργος Αδαλής, τι σημαίνει αυτό για την ελληνική οικονομία. Το σίγουρο είναι ότι για την Κύπρο αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, διότι θα φύγει από την απομόνωση της ηλεκτρικής, ας το πούμε έτσι, παραγωγής. Αυτά προς το παρόν για το συγκεκριμένο θέμα. Θοδωρή μου, μακράν αυτή τη στιγμή από τους καλύτερους στρατιωτικούς συντάκτες. Και ξέρω ότι σας ενοχλεί γενικότερα. Αν παραδείγματος χάρη το ρεπορτάζ ή η ανάλυση δεν συνάδει ή δεν κουμπώνει με αυτό το οποίο έχετε στο μυαλό σας, σας ενοχλούν τα πάντα. Πρέπει, ρε παιδί μου, να ακούσετε, δηλαδή, και ο Θοδωρής και άλλοι, έχετε την άποψή σας. Αν ήταν το Μπεριέφ εδώ, θα είχαν σβήσει φωτιές. Είναι όμως έτσι. Θα μας τα πει σε πάρα πολύ λίγο ο Χρήστος, ο οποίος έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Γεια σου Ζώη μου, Σπύρο, καλημέρα λέει σε σένα και σε όλη την παρέα, να είστε όλοι καλά. Ο Ζώης από την Νικήσιανη Παγκαίου Καβάλας. Τι ωραία, δηλαδή όταν ακούς τέτοια μέρη ρε εσύ Γιώργη δεν ζηλεύεις. Δηλαδή λες, τώρα γιατί να μην είμαι εκεί, τώρα για ποιο λόγο να μην, να έχω μια άλλη εικόνα μπροστά μου. Προσοχή, πώς το έλεγε στην ταινία, το νου σας ρε μάλια, έτσι δεν το έλεγε ο Κωνσταντάρας. Λοιπόν, προσοχή σας παρακαλώ πολύ από όλους μας, διότι είναι σε κατάσταση συναγερμού Red Code η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Και επειδή εχθές συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα στο διαλεκτό Τρικάλων, στα Σπάτα Αττικής και στον Άσο Πρέβεζας, για εκδήλωση φωτιάς από αμέλεια, προσοχή μωρέ, προσοχή. Θα δούμε αν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Μήπως έχουμε και τον Θεοδόση τον Πάνο, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να μας τα πει αυτά, για να μας ενημερώσει. Ο Πέτρος μου στέλνει μηνυματάκι, καλημέρα λέει από την Ανωτάτη Ταρυφική. Ο ταξιτζής άνεμος, πρέπει να σας πω. Με την καλή, όχι ο άνεμος, τρέχει σαν τον άνεμο. Μπορεί να σε φτάσει στην ώρα, πώς το λένε, στην ώρα σου, σε πολύ μικρότερο χρόνο, διατηρώντας όμως τα όρια ταχύτητας. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνει, ειλικρινά. Μαγικά χέρια, μαγικά γκάζια. Εσείς να προσέχετε. Ο Πέτρος είναι επαγγελματίας, οι υπόλοιποι να προσέχετε. Και μακριά από τους περίεργους, τα έχουμε πει αυτά. Τώρα, πολύ μεγάλη κριτική. Έντονη η πολιτική αντιπαράθεση. Έχουμε να δούμε κι άλλα. Εχθές ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, πήγε στα Καμένα, πήγε στο Πόρτο Γερμανό. Ζητά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την άμεση στήριξη των πυρόπληκτων και καταβολή όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Η αξιωματική αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι χρειάζεται ένα νέο δόγμα η πολιτική προστασία, με μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Περιμένουμε να ακούσουμε προτάσεις. Είναι η στιγμή πραγματικά που όλες οι πολιτικές, οι κομματικές, όλα τα κόμματα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Έχουμε και εκλογές σε μερικούς μήνες. Πρέπει να ξέρουμε. Δεν είναι δυνατόν, επαναλαμβάνω, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά που να πάρει ευχή, δεν γίνεται κάθε καλοκαίρι να κεγόμαστε και κάθε χειμώνα να πνιγόμαστε. Αν δεν χιονίσει κιόλας, ο Θεός να βάλει το χέρι του, μην εγκλωβιστείς πουθενά. Δεν είμαστε χώρα που μπορεί και ξέρει να διαχειρίζεται, ούτε εμείς ως πολίτες και που ξέρουμε να διαχειριστούμε, παραδείγματος χάρη, τους χιονιάδες, ειδικά οι παιδινοί. Αλλά είμαστε μια χώρα που τη ζεστούλα μας την έχουμε κάθε καλοκαίρι. Είμαστε μια χώρα που οφείλουμε να προσέχουμε και να προστατεύουμε τη φύση, το περιβάλλον. Δεν το κάνουμε. Είμαστε απρόσεκτοι. Κάνουμε χαζομάρες, και το λέω με αγάπη και το λέω πάρα πολύ ευγενικά. Από εκεί και έπειτα όμως, εάν κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν, που είναι εμφανέστατο ότι πρέπει να αλλάξουν, πήγαμε μέχρι ενός σημείου καλά, μόλις οι καιρικές συνθήκες ήταν πιο έντονες σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, δυστυχώς βιώσαμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή. Τα νούμερα τα είπαμε, περιμένουμε και τον τελικό και τα τελικά νούμερα, διότι εκεί υπάρχει μια... Επειδή θα έχουμε και τον Ανδρέα τον Βασιλόπουλο, ο κύριος Βασιλόπουλος είναι περιβαλλοντολόγος και μάλιστα με την βούλα και την πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω την απορία και θέλω να τον ρωτήσω. Δηλαδή οι αριθμοί, γιατί άκουσα και τον Πρωθυπουργό εχθές να λέει δεν είναι οι αριθμοί αυτοί οι οποίοι ακούγονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς διαβάζουμε τον Κοπέρνικο, την υπηρεσία Κοπέρνικους, που κάνει την καταγραφή. Δεν είναι σωστή? Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βασιλόπουλο, τον κύριο Ανδρέα Βασιλόπουλο, για να μας λύσει τις απορίες και να μας λύσει και τις απορίες της επόμενης ημέρας. Θα σας διαβάσω και κομμάτια από τις ανακοινώσεις των υπολείπων κομμάτων και τις αντιδράσεις των υπολείπων κομμάτων και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός, αλλά και για τις ανακοινώσεις τις οποίες έγιναν εχθές από την Διυπουργική υπό τον Πρωθυπουργό για την στήριξη των πληγέντων. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδηρομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα. οχήματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι διακοπές με τον Real FM.

0: Πιάσαμε λίγο την κουβεντούλα έξω με την κυρία Κούρτη, με την κυρία Κατσαμπέκη, με τον Γεωργίου τον Ταβαρίνο. Τι να κάνουμε τώρα, έχουμε και εμείς εδώ τα δικά μας. Ξέρετε, όταν γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα στο ρεπορτάζ, διότι οι φιλίες που δημιουργούνται στο πεζοδρόμιο του ρεπορτάζ, να ξέρετε ότι κρατάνε για πάντα. Για σας το λέω, κυρία Κατσαμπέκη. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη ήταν πάντα μα πάντα ο άνθρωπός μας στην υποδοχή και η βοήθειά μας στον Όμιλο Αντένα. Εντάξει, ωραίες εποχές. Το Γεωργίου τον Ταβαρίνη τούτον εδώ τον γνώρισα εδώ πέρα. Εδώ τον γνώρισα, αλλά νομίζω ότι δημιουργείται μια πάρα πολύ καλή φιλία. Διαφωνείς, δεν συμφωνείς. Το είπα στον αέρα, είναι είδηση, τέλος, τελείωσε. Χρήστος Μαζανίτης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Στρατιωτικός συντάκτης, φίλος, ρεπόρτερ. Γεια σου ρε Χρήστο, καλημέρα. Έχουμε καιρό να τα πούμε στον αέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα κάτι πράγματα. Την ώρα που, εντάξει, εδώ κάναμε τις εκπομπές και τις έκτακτες λόγω των πυρκαγιών, υπήρχε ένας αριθμός ακροατών που έστελναν το μήνυμα ότι να λέει, αν η Ελλάδα τα είχε καλά με τη Ρωσία, θα είχαμε τον Μπέριεφ. Μπέριεφ, πού τονίζεται πρώτα απ' όλα για να το λέμε και σωστά.
1: Νομίζω το λένε Μπεριέφ.
0: Μπεριέφ, λοιπόν.
1: Νομίζω τώρα είναι ναι. Από ό,τι έχω διαβάσει, τέλος πάντων, έχω δει να τονίζω στον Μπεριέφ. Και έχω ζητήσει κι εγώ αυτή την.
0: Ναι, τη. Ήμουνα λοιπόν στη διαδικασία για να σε πάρω τηλέφωνο, να σε βγάλω στον αέρα για να μας εξηγήσεις, να σου πω κιόλας, ρε Χρήστο, αυτό, να μας πεις 2-3 πράγματα που εσύ σίγουρα τα ξέρεις καλύτερα. Πριν σε πάρω τηλέφωνο, διαπιστώνω ότι στο ενικός.gr έχεις κάνει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ. Και θα ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να μοιραστείς μαζί μας και τις πληροφορίες και γενικότερα και την ανάλυση την οποία έχεις κάνει στο ενικός.gr. Εάν είχαμε τον Μπεριέφ, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Την ώρα, παραδείγματος χάρη, που δεν μπορούσαν να πετάξουν τα Καναντέρ λόγω των θυελωδών ανέμων που είχαν ρηπές, έφτασαν και τα 110 χιλιόμετρα, θα μπορούσε τον Μπεριέφ να επιχειρήσει?
1: Κοίτα, έχει ξεκινήσει κάθε καλοκαίρι ανοίγει μια πολύ μεγάλη κουβέντα σχετικά με το αν υπάρχει το ιερό δισκοπότηρο της αεροπυρόσβεσης. Δηλαδή, εάν έχει αυτό το πτυτικό μέσο, το οποίο θα μπορέσει να κατασπέσει τις πυρκαγιές και να τις εξαλείψει εν τη γενέση τους, ή τουλάχιστον, ακόμη κι αν έχει φύγει ένα μέτωπο, να μπορέσει να το καταστήλει. Εδώ λοιπόν έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα, πάντα καταλήγει τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια, γύρω από το τελείο τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια, διότι από το 2022 και έφερα, από εκεί ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και των κυρώσεων που έχει επιβάλει η Δύση στην Ρωσία, δεν καμία χώρα της Ευρώπης δεν μπορεί να έχει συναλλαγές με τη Ρωσία. Οπότε ανάμεσα σε αυτά είναι και το θέμα του ΜΕΓΕΘ, όπου δεν μπορεί καμία χώρα να πλησιάσει.
0: Ναι.
1: Να κάνω μια παρένθεση σχετικά με το εάν υπάρχουν άλλα πτυτικά μέσα που να έχουν χρησιμοποιηθεί. Να έχουν χρησιμοποιηθεί εκτός Καναντέρ, είδαμε για παράδειγμα το Α400, το Atlas της Airbus, ένα θηριώδες μεταγωγικό αεροσκάφος, το οποίο χρησιμοποιούσε μια ειδική δεξαμενή που έχει επιβραδυτικό υγρό. Αυτή η δεξαμενή μπαίνει στο χώρο αποθήκες, τα 400 είναι σαν τα 130, το πούμε, απλά είναι πιο μεγάλα. Μπαίνει λοιπόν στο χώρο του κάργο μέσα, ανοίγει από πίσω η πόρτα και δείχνει αυτό το νερό, για να το πούμε πάρα πολύ απλά για να το καταλάβουν οι ακροατές. Ο ανεφοδιασμός γίνεται από εδάφος.
0: Αυτό όταν, το οποίο περιγράφεις δηλαδή αυτές τις μέρες εκεί στην Αττικοβιωτία.
1: Το είδαμε να γίνει στη Γαλλία και την Ισπανία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένα kit το οποίο υπήρχε για 130 τα δικά μας, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Έχουμε δύο τέτοια kit και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Έχουν δει διάφορες λύσεις και έχουν φανεί ότι αυτές οι λύσεις δεν είναι τόσο αποτελεσματικές, όπως έχουν χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα και επιβατικά αεροσκάφη, τα οποία έχουν μετατραπεί σε πυροσβεστικά στην Αμερική. Έχουν δει Boeing και δεν έχουν δοκιμαστεί. Άρα έχουμε διάφορες είδους λύσεις. Όλοι έχουν καταλήξει το γεγονός ότι υπάρχει ένα αεροσκάφος, το είναι το πιο κατάλληλο για αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό το αεροσκάφος είναι τύπου Καναντέρ, δηλαδή τα ελικοφόρα τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη σχεδίαση. Οι Ιάπωνες έχουν φτιάξει κάτι μεγαλύτερο από το Canada, αλλά είναι παρόμοια φιλοσοφία. Πάμε λοιπόν τώρα σε ό,τι αφορά τον ρωσικό γίγαντα του Μπεργέφ.
0: Θέλω, Χρήστο μου, επειδή η γραμμή δεν είναι τόσο καλή, αν μπορείς ελάχιστα να μετακινηθείς για να σε ακούμε καλύτερα, σε παρακαλώ πολύ.
1: Ναι, δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Κάνει κάποιες μικρές διακοπούλες. Αν έχουμε κάποιον άλλο τρόπο επικοινωνίας, να συνεννοηθείτε με την κυρία Κούρτη, γιατί πας στο πάρα πολύ σημαντικό του πράγματος και θα θέλαμε να το ακούσουμε πάρα πολύ καθαρά.
1: Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε λίγο καλύτερα τώρα.
0: Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα σε ό,τι αφορά αυτόν τον γίγαντα τον Μπεργέφ. Έχει σχεδιαστεί ευθύς εξ αρχής προκειμένου να μπορεί να επιχειρήσει την ρωσική στέπα. Τι είναι η ρωσική στέπα? Είναι μεγάλες, αχανείς εκτάσεις, δασόδες, οι οποίες έχουν αυτό το οποίο λένε πάρα πολύ απλά η Σάβα. Δεν έχουν δηλαδή αυτό το ανάγλυφο που παρουσιάζει ο ελληνικός γεωγραφικός χώρος. Δεν έχουν δηλαδή βουνά, δεν έχουν χαράδες, δεν έχουν αυτές τις διακυμάνσεις που παρουσιάζει το...
0: Το δικό μας ανάγλυφο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτά το οποίο περιγράφεις στη Ρωσία.
1: Οπότε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορεί να επιχειρεί από ένα συγκεκριμένο ύψος να κάνει την άφηση μιας πολύ μεγάλης ποσότητας νερού και βεβαίως ναι, εκεί να είναι αποτελεσματικό. Ποια είναι τα μειονεκτήματα? Ότι για να μπορέσει να ανεφοδιαστεί πρέπει να έχει ήρεμη θάλασσα. Δεν μπορεί να επιχειρήσει σε θάλασσα που να είναι 4 ή 5 υποχώρια για παράδειγμα. Πρέπει να είναι ήρεμη η θάλασσα. Και δεν μπορεί να κάνει λυγμούς λόγω του γεγονότος ότι οι jet κινητήρες που φέρει δεν του δίνει και ο όγκος που έχει δεν του δίνει τη δυνατότητα αυτή. Δηλαδή το ότι είναι ένα πολύ μεγάλο αεροσκάφος και έχει πολύ μεγάλη ποσότητα νερού δεν σημαίνει ότι είναι και ευέλικτο σε ό,τι αφορά το έργο της αεροπυρόσβεσης.
0: Όταν είχε επιχειρήσει στην Ελλάδα το Μπεργέφ, είχαμε θετικό πρόσημο. Θυμάμαι κιόλας ότι είχαν δημιουργηθεί και κάποια προβληματάκια παραλίγο να δημιουργηθεί και να δημιουργηθεί και ατύχημα, αν θυμάμαι καλά, θα με διορθώσεις εσύ.
1: Έριχνε το νερό πολύ μεγάλο ύψος για λόγους ασφαλείας.
0: Μάλιστα.
1: Για να φτάσει το νερό αυτό στην πηγή, δηλαδή στην αίσθηση της φωτιάς, δεν γινόταν να φτάσει όλος αυτός ο όγκος, εξατμιζόταν στην πορεία, άρα το πρόσημο δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Nice.
1: Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το ότι τεχνικά είχε παρουσιάσει πάρα πολλά προβλήματα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο αεροσκάφος, το οποίο χρειάζεται μια ιδιαίτερη συντήρηση. Είναι πιο εξελιγμένο εν σχέση με έναν κινητήρα υλικοφόρο, άρα έχει διαφορετικό τρόπο συντήρησης. Το τρίτο είναι το κομμάτι το επιχειρησιακό, ότι θέλει ειδικές προϋποθέσεις, για να μπορέσει να επιχειρήσει είναι υπό πολλές προϋποθέσεις. Και βεβαίως έχουμε και το άλλο, ότι με βάση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας των Πτήσεων, δεν μπορεί να πετάξει, διότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Δεν πληρεί σειρά προϋποθέσεων για να μπορέσει να επιχειρήσει. Συνεπώς, όλα αυτά το έχουν καταστήσει ως μη ενδεδειγμένη επιλογή, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για όλη την Ευρώπη. Επιπλέον αυτών, το Μπεργέφ δεν έχει αυτό το οποίο λέμε cost effective, δηλαδή ενώ νοικιάζεται περίπου στα 3,5 εκατομμύρια, έχει νοικιαστεί περίπου 3,5 εκατομμύρια, δεν ήταν διαθέσιμο όλο το χρονικό διάστημα. Μία παρουσίαζε βλάβη, μία δεν μπορούσε να πετάξει, δεν ήταν κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσει να πετάξει, οπότε πληρώναμε κάτι πάρα πολύ ακριβά και δεν μας έδινε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλοι επενδύουν παγκοσμίως σε ελικόπτερα, τα οποία ελικόπτερα είναι μέχρι 4 τόνων, το πολύ 4 τόνων. Το πολύ 4 τόνων, συνήθως επιλέγουν τα 2 με 3 τόνους. 2 τόνους επιλέγουν κυρίως. Δεν είναι τυχαίο το ότι όλοι πάνε στη λύση των ελικόπτερων, αλλά και των αεροσκαφών, των Καναντέρ. Δεν είναι τυχαίο το ότι αποφάσισαν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνασπιστούν και να πιέσουν να ξανανοίξει η γραμμή παραγωγής, για να ξαναφτιαχτούν πάλι τα Καναντέρ και να αναβαθμίσουν όσοι έχουν ήδη Καναντέρ σε πιο σύγχρονη. έκδοση.
0: Και από τα 20, τα 7 έρχονται στην Ελλάδα. Μία πολύ γρήγορη απάντηση στο εξής. Είχαμε μπαράζ τουρκικών παραβάσεων και παραβιάσεων του FIR Αθηνών εχθές.
1: Είχαμε μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Ενέργειου Χώρου. Έχουμε περάσει από το καθεστώς των παραβάσεων των κανόνων αερίας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Mm-hmm. Και έχουμε πάει πλέον στις παραβιάσεις του Εθνικού Ενέργειου Χώρου. Mm-hmm. Και μάλιστα με drones τύπου Ακιντζή. Χθες ήταν το τρίτο σημείο, η τρίτη συνεχόμενη ημέρα που έχουν προχωρήσει σε μπαράζ παραβιάσεων οι Τούρκοι. Έχουμε φτάσει τις 27 μέσα σε τρεις ημέρες. Και χθες μάλιστα έστειλαν 3 drones σε συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή ανάμεσα από Χίο και Σάμο.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο αναλυτικό ρεπορτάζ το οποίο ετοιμάζουμε για την Real News της Κυριακής. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτή η τουρκική παραβατικότητα στον εναέριο χώρο, τον εθνικό εναέριο χώρο, δεν είναι μόνο θέμα προκλητικότητας, που είναι, αλλά ενέχει και το θέμα της ασφάλειας των πτήσεων.
0: Μάλιστα. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και για τα δύο θέματα. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Καρύδη στη σιτία της Κρήτης. Στο μέτωπο επιχειρούν 2 εναέρια μέσα, ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Στην Ελλάδα εκδίδεται εντός της ημέρας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους μία έγκυος γυναίκα. Συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου κατόπιν ενεργοποίησης ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές αρχές. Περισσότερα στο enikos.gr. Ενώπιον του ανακριτή οδηγεί το 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε προσωρινά. Έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου. Δίνουμε τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, στηρίζουμε την ενεργειακή σταθερότητα της Ευρώπης, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν στις γεωγραφικές τεταγμένες για μια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια στη θαλάσσια οδό, ενώ διέψευσε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Τσέσεκα Σόφιας 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την προσέχει Τρίτη, στη Βουλγαρία η Ρεβάνς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
8: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
9: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή

Έτσι, με τέτοιες τραγουδάρες. Με τέτοιες τραγουδάρες. Εξωγήινοι. Δεν είναι. Φρέντι Μέρκιουρι, οι υπόλοιποι όλοι οι Queen. Ο τύπος ο οποίος παίζει παίζει κιθάρα και κάνει και τα σόλο, λέγεται Brian May. Τι σας λέω τώρα. Ο οποίος δεν παίζει με πένα. Το ξέρεις, Γιώργη, έτσι. Δεν παίζει με πένα. Έχει λιμάρει μία λίρα. Την έχει λιμάρει και παίζει με τη λίρα. Γι' αυτό το λόγο και βγάζει και αυτόν τον ήχο που κανένας άλλος κιθαρίστας δεν μπορεί να βγάλει. Είπαμε, ρε παιδιά, εξωγήινη, εξωγήινη. Άντε, δώσ' το λίγο, ρε Γιώργη, δώσ' το.

Καταλάβατε τι εννοώ. Λυπάμαι που πρέπει να πατήσω πάνω στο τραγούδι. Να σας πω ότι ο καιρός σήμερα προβλέπεται έθριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Χρειάζεται προσοχή, διότι είναι σε κατάσταση red code ο νομός Αττικής. Οπότε προσοχή. Είναι σε κατάσταση συναγερμού red code και η Βιωτία καθώς και η Εύβοια. Μην κάνουμε χαζομαρίτσες. Τα είπαμε, εμείς θα τα επαναλαμβάνουμε σήμερα. Θα ολοκληρωθεί κιόλας η αυτοψία στο Πόρτο Γερμενό. Αυτή τη δέσμευση έχουμε ακούσει από την πλευρά του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Έχει υπογραμμίσει ότι η πολιτεία, το έχουμε ακούσει από την πλευρά του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Έχει

φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση ως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου ως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Έχει και άλλα, θα τα πούμε στην πορεία. Ο κύριος Νταβαρίνος βρίσκεται σε ρύθμιση των ήχων απέναντί μου. Ο απόλυτος άρχοντας εδώ. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματάκια σας. Γεια σου, Ρενίκο Ρογκάκο. Την καλημέρα μου. Την αγάπη μου. Τα ξέρεις. Καλή δουλίτσα. Γενικότερα. Δεν ξέρω πότε παίρνεις άδεια. Παίρνεις άδεια ή μαζί θα το βγάλουμε τον Αύγουστο. Εδώ, στα μετερίζια μας. Εκπομπάρες πρέπει να σου πω. Εκπομπάρες. Για τις τηλεοπτικές. Ραδιοφωνικές δεν το συζητάμε. Τις τηλεοπτικές όμως, να ξέρεις ότι όλοι σε χαιρόμαστε. Ο Νίκος Ρογκάκος, να τον βλέπετε κι εσείς. Ήρθε η ώρα να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στο πρωτοσέλιδό τους τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο, και ξεκινάμε με την Κόντρα. Έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού. Διαλύθηκαν και τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Σημεία και τέρατα καταγγέλνουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα. Αναφέρει η Κόντρα News στο κεντρικό της θέμα. Ρωσική επίθεση ή ουκρανική προβοκάτσια. Κόκκινο συναγερμό στην Ευρώπη για το οπλισμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Επικράτησε ένας πανικός εκεί. Είδατε, γενικότερα έχουν αρχίσει δεξιά και αριστερά πολλά ξέμπαρκα ντρόουνς. Μία από εδώ, μία από εκεί. Άλλα από τον αέρα, άλλα από τη θάλασσα. Θυμάστε τα δικά μας, ε? Λοιπόν, συνεχίζω. Άκτορ, υπογράφηκε η δεσμευτική συμφωνία με τη Motor Oil για το 75% των μετοχών Ηλέκτρο και Θαλής. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Και συνεχίζουμε με το ποντίκι. Σήμερα είναι Πέμπτη και κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Απαγορεύονται οι εκπλήξεις. Πώς ο Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει διαχειρίσιμο πολιτικό περιβάλλον. Πρώτος στόχος του να μειώσει τις συνέπειες των προβλημάτων που δεν μπορεί να αποφύγει. Δεν βελτιώνεται μόνο με πακέτα προδιαγραφών ΔΕΘ το εύθραυστο οικονομικό κλίμα της χώρας. Και υπάρχει ένα σκίτσο, το κεντρικό σκίτσο, φλόγες και ένα καναντέρ πετάει από πάνω. Γράφει Κιβ, κυβέρνηση, το καναντέρ. Και το νερό το οποίο φεύγει από το καναντέρ σχηματίζει τη λέξη υποσχέσεις. Νομίζω ότι είναι ακριβώς στο... βρήκε ακριβώς στόχο ο κύριος Δελατόλας, όπως κάνει πάντα. Γράψατε πάλι, κύριε Δελατόλα. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία. Πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος. Εντολή Μητσοτάκη για άμεσα αντιπλημμυρικά και αποζημιώσεις εξπρές στους πυρόπληκτους. Στο βυθό του Ιωνίου, γερμανική τροπιλάκατος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρχισαν οι αιτήσεις για διακοπές με επιδότηση έως 600 ευρώ. Τουρισμός για όλους λέγεται το πρόγραμμα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινής. Και συνεχίζουμε με τη Δημοκρατία. Ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή. Με απίθμενο θράσος ζητεί και τα ρέστα ο Μητσοτάκης. Τα καταλυτικά στοιχεία που καταρρύπτουν τα ψεύδη, το αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Κόλαφος η προσφυγή των συγγενών του νεκρού πιλότου στη δικαιοσύνη. Ενώ επί των ημερών του έγινε στάχτη η μισή Αττική, υπόσχεται τώρα ότι το δάσος δεν χάνεται για πάντα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία και προχωράμε στον Ελεύθερο Τύπο. Αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων. Όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους το έχει ο Ελεύθερος Τύπος. Γκάζι για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου.
Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές.

μέσα σε εισαγωγικά από αυτά τα οποία είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέσει στην υπογραφή. Οι 22 περιοχές της Αθήνας με προσιτά φοιτητικά ενίκια. Να λοιπόν ένας οδηγός για να τον δούμε. Τράκαρε με το φεγγάρι η SpaceX του Elon Musk. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη γη, λέει η NASA. Τι κάνει αυτός ο τύπος? Είσαι άλλη πίστα τελείως έτσι. Μη σου πω σε άλλο μπιμπλίκι είναι. Δεν είναι. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Και περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ερωτήματα συγκυριαρχίας για το καλώδιο στο Αιγαίο. Θολές η συμφωνία που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός με τη γαλλική Meridiam και η τριμερής ΑΔΜΙΕ GSI Nexans. Ποιος θα μισθώνει τα ερευνητικά και ποιος θα μιλά με την Τουρκία αν απαιτεί άδειες, οι εταιρείες ή το κράτος? Αναρωτιέται στο κεντρικό της θέμα, στο πρωτοσέλιδό της, η εφημερίδα Εστία. Επαναλαμβάνω, θα έχουμε γύρω στις 9.30 το Γιώργο τον Ναδαλή, προκειμένου να μας πει, να μας ενημερώσει, να μας δώσει τη δική του διάσταση, αυτή η συμφωνία και η συμμετοχή της Γαλλίας στην πόντιση του καλωδίου, σύνδεσης ηλεκτρικής, ηλεκτρική σύνδεσης της χώρας μας με την Κύπρο, με τα αδέρφια μας, τι σηματοδοτεί τις οικονομικές και τα οικονομικά ωφέλη, όλα τα πάντα και βεβαίως και τα γεωπολιτικά. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης. Έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων. Το είχαμε βγάλει αυτό το θέμα πριν από κάποιους πάρα πολλούς μήνες. Μικροί, λέει, πυρηνικοί αντιδραστήρες, μικρά πυρηνικά εργοστάσια τα οποία θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Και το αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα, μία τρύπα στο νερό το πόσο κάνει. 8 στους 10 θέλουν μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Ελπίδα για τη δημοκρατία. 22 πρώην στελέχη κατά της ηγεσίας. Απουσιάζει η δημοκρατία, καταγγέλουν. Μαρία Καρισιανού, το κίνημα θα αντέξει στις επιθέσεις. Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, στρίβιν εις Παρισίους. Τα ερωτήματα παραμένουν για το χρονοδιάγραμμα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Και περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Οι πόλεμοι κρατούν, τα οπλοστάσια στερεύουν. Και έχει μια φωτογραφία με ένα φλεγόμενο κτίριο έπειτα από ρωσική επίθεση χθες στο Ντόνετσκ. Μάλιστα. Παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο. Τι σηματοδοτεί η είσοδο στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridiam? Πώς θα διαμορφωθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις με την κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς? Οργανωτικό lifting χρειάζονται οι δήμοι. Κατακερματισμένες δομές και ελλείψεις σε προσωπικό. Εξοδικαστικός. Ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών. Να λοιπόν, που φαίνεται ότι πάει καλά αυτό. Αύριο θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μοσχοπούλου. Θα την αναζητήσω σήμερα για να το συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Θα συζητήσουμε και άλλα θεματάκια. Άμεση ενίσχυση όσων επλήγησαν σε Δυτική Αττική και Βοιωτία, τα μέτρα για εργαζομένους και επιχειρήσεις είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Και περνάμε στα νέα. Οδηγός για πολυκατοικίες. Δικαστική απόφαση φραγμό στα Airbnb. Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες αν θέλουν να απαγορεύσουν τη λειτουργία τους? Μάλιστα, ο ρόλος του κανονισμού της πολυκατοικίας και πόσο μπορεί να εμποδίσει όσους θέλουν να μετατρέψουν τα διαμερίσματά τους. Σε κάθε περίπτωση βραχυχρόνια μίσθωση δεν αποτελεί δικαίωμα κανενός. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα». Οι 10 αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις ιδιοκτησίες. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το καλώδιο ξεκινάει έως το τέλος του 2026. Οι τρεις λόγοι της νέας συμμαχίας με τους Γάλλους. Γιατί επελέγει ο όμιλος Meridiam ως πλειοψηφικός μέτοχος του GSI? Θα τα ρωτήσουμε αυτά τον κύριο Αδαλή, να το ξέρετε. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα». Και περνάμε στον ριζοσπάστη. Όλοι σήμερα στις αντιμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις. Να κλείσουν οι βάσεις, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα, Ναγκασάκι. Αναφέρει η εφημερίδα Ριζοσπάστη στο πρωτοσέλιδό της.
Στον απόϊχο των γεγονότων στην Ισπανική Φέουτα, κράκτησε η κυβέρνηση για πιο άγρια καταστολή προσφύγων και μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα άλλο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης. Συνεχίζουμε με την Εσπρέσο. Βράδια κολλασμένα. Ανατροπές, μεταγραφές, βόμβα και συμφωνίες στο παραπέντε. Ποιος, πού, με ποιον. Το παρασκήνιο πίσω από τα σχήματα του χειμώνα. Γίνεται τέτοιος πανικός, δεν τα βαρύνει και δεν έχουμε πάρει πρέφα. Μεταγραφές από κέντρο σε κέντρο. Αλλού θα πηγαίνουμε και αλλού ο δρόμος θα μας βγάζει. Γιατί ως γνωστόν εμείς είμαστε party animals. Άμα δεν ξεκινάμε από Παρασκευή να πηγαίνουμε στα μπουζούκια, έτσι δεν τα λέγαμε παλιά. Πού θα πάτε, θα πάμε στα μπουζούκια σήμερα το βράδυ. Αλλά ανοίγουν από Παρασκευή, τώρα που είναι καλοκαίρι, ανοίγουν νωρίτερα ή όχι. Τέλος πάντων, δεν τα ξέρω αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θα ξέρετε, μεγαλώνοντας ο άνθρωπος. Πρώην survivor με κολλιέ, σοβαρά τώρα. Μπορώ να την πω τη λέξη αυτή στον αέρα. Ναι. Είχε η κυρία αυτή, από ό,τι βλέπω, φορούσε ένα κολιέ, το οποίο κολιέ αυτό ήταν, είχε ένα, αυτό το εξάρτημα αυτοικανοποίησης. Λυπάμαι, το έχω χάσει το ρεπορτάζ αυτό. Είναι πάντως πρωτοσέλιδο. Είναι χτύπημα στην εφημερίδα Εσπρέσο. Έμιλι, νούμερο 2 στη Σαντορίνη. Ζήλεψε τη δόξα της Ραταϊκόφσκη, συγγνώμη. Ναι. Αυτά. Αυτά είναι μερικά θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με την εφημερίδα αυτή ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας απερίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Να αγοράσετε την εφημερίδα της αρεσκίας σας. Και βεβαίως, να μην ξεχνάτε κάθε Κυριακή να αγοράζετε τη Real News. Διότι η Real News, εκτός από θεματάρες, συνεντευξάρες και όλα τα συναφή, έχει και δωράρες. 2 συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα, γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News αυτή την εβδομάδα, αυτή την Κυριακή. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντοκού. Το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Έχεις παίξει Σουντοκού? Ούτε εγώ. Ήμουν έτοιμος να σου πω, το πιστεύεις ότι δεν έχω παίξει ποτέ, αλλά ούτε κι εσύ. Μάλιστα. Μήπως είναι ευκαιρία από τη στιγμή που θα έχει Σουντοκού ή Real News? Νομίζω ότι είναι ευκαιρία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, παρακαλώ.

έβλεπα ρε παιδιά ουρές. Έβλεπα τις εικόνες στα ρεπορτάζ, ειδικά εκεί προς την Βόρεια Ελλάδα. Ουρές λέει, έστω και την τελευταία στιγμή πήγαιναν στα αστυνομικά τμήματα, προσπαθούσαν να κλείσουν ραντεβού ένας πάνω στον άλλον για να αλλάξουν, για να εκδώσουν διαβατήριο με βάση την παλιά ταυτότητα, γιατί δεν θέλουν να βγάλουν την καινούρια. Δηλαδή όντως ακόμα υπάρχει ένας αριθμός στο κοινωνικό σύνολο ανάμεσά μας που πιστεύετε ότι με την καινούρια ταυτότητα θα μας παρακολουθούν. Δεν ξέρω, αν υπάρχουν και συντρέχουν άλλοι λόγοι, εντάξει, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, αλλά σοβαρά. Και όλοι αυτοί, το είπα, δηλαδή έβλεπα τις εικόνες, έβλεπα το ρεπορτάζ, συνομίλησα και με συναδέλφους πάνω στη Θεσσαλονίκη και μου έλεγαν το εξής. Διαμαρτύρονταν, λέει, γι' αυτό, για το τσιπάκι και όλα τα σχετικά, και όλοι τους κρατούσαν τελευταίας τεχνολογίας smartphone. Αντιλαμβάνεστε ότι το ένα δεν κουμπώνει με το άλλο, δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Δεν ξέρω, το λέω πάρα πολύ ήρεμα. Γεια σου ρε Τέλη μου, ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Παγωνιά λέει σήμερα το πρωί στο Σίδνεϊ. Αλλά λίγο καλύτερα τώρα. Χρόνια πολλά και χαρούμενα γενέθλια στο καλύτερό μου μισό και να της χαρίσω το επόμενο τραγούδι που θα βάλεις. Βρες ένα καλό τραγουδάκι. Βρες ένα καλό τραγουδάκι για το έτερο μισό του Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, ο οποίος είναι καθημερινός ακροατής. Εδώ μεγαλώνει την παρέα μας, μας κάνει την τιμή να μας ακούει και να είναι μέλος της παρέας. Καλή σου μέρα Κώστα μου, είναι πάρα πολύ μεγάλο το μήνυμά σου. Θα μου επιτρέψεις παρακαλώ πάρα πολύ να το διαβάσω στο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθω. Ο Θοδωρής, πολλά από αυτά τα οποία κάνουμε εκνευρίζουν τους απέναντι. Εν τω μεταξύ οι απέναντι λύνουν και δένουν στην παγκόσμια σκακέρα την ώρα που εμείς παρακαλάμε για κοκαλάκια. Θοδωρή μου, έχω διαφορετική άποψη. Νομίζω ότι ο Ερντογάν, ειδικά ο Ερντογάν, έχει εγκλωβιστεί στην έπαρσή του. Έχει εγκλωβιστεί στο μεγάλο ιδεατισμό του. Έχει εγκλωβιστεί στην ιδέα ότι θα είναι μονίμως ο ηγέτης της Τουρκίας, ότι είναι ένας νέος σουλτάνος, ότι είναι ο νέος Κεμάλ και πάει λέγοντας. Ενώ στην ουσία φαίνεται ότι από διάφορες κινήσεις που έχουν αποδειχθεί λανθασμένες, δεν μπορεί να φτιάξει πλήρως τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε Θοδωρή, όχι με τον Τραμπ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί λειτουργεί διαφορετικά το σύστημα. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα. Μάθαμε εκεί που πιστεύαμε όλοι ότι απίστευτη υπεροπλία της Τουρκίας και πάει λέγοντας, μάθαμε με τον πόλεμο εκεί στη Μέση Ανατολή ότι χρειάζεται βοήθεια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κανένα ξέμπαρκο πύραυλο ή κανένα ντρόν. Αυτό είναι για τον Τέλη. Άντε, αυτό είναι για τον Τέλη. Για τον Τέλη και για τη γυναίκα σου. Να τη χαίρεσαι.

Έχουν πέσει μηνύματα με χρόνια πολλά. Δεν ξέρω γιατί. Είναι σήμερα και γιορτάζουν οι σωτήριδες και οι σωτηρίες. Ο Σωτήρης λοιπόν, ο οποίος έχει τη γιορτή του και χρόνια πολλά, ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας, σήμερα λέει έχω και το Λιάκο μαζί μου για βοήθεια στο φορτηγό. Χρόνια πολλά στους Σωτήριδες και σε σένα βεβαίως και ιδιαίτερα στα κορίτσια μας που γιορτάζουν σήμερα. Ας δουλέψουμε λίγο με τον εαυτό μας, μπας και βρούμε σωτηρία. Προσυπογράφω.

0: Και ασφαλώς μας στέλνει ο Σωτήρης εδώ ο Τριφυλάρας τη φωτογραφία, μια φωτογραφία, τη γλυκιά με το Λιάκο, με το γιο του, όπου σήμερα το μεροκάματο θα το βγάλουν παρεΐτσα. Τι ωραία εικόνα. Να χαίρεστε την οικογένειά σου, Σωτήρη. Όλοι να χαίρεστε τους ανθρώπους που αγαπάτε και που σας αγαπούν, και να τους προσέχετε, μωρέ. Να τους προσέχετε. Δεν χρειάζονται ούτε κακίες, ούτε χρειάζονται στραβώματα, ούτε τίποτα. Ένα χαμόγελο, ένα χαμόγελο. Ξέρετε τι ωραίο πράγμα είναι να είσαι κατάκοπος από τη δουλειά σου και αυτός που φτάνει πρώτος στο σπίτι να περιμένει τον άλλον με ένα χαμόγελο. Εγώ συνήθως φτάνω τελευταίο στο σπίτι, πρέπει να σου πω. Κουρασμένη και η Μαρία, δύσκολη δουλειά, συνάδελφος, τρέχει. Και όμως όταν ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις να σε περιμένει ένας άνθρωπος με ένα χαμόγελο, εκείνη την ώρα φεύγει η κούραση, φεύγουν τα πάντα. Αυτό λοιπόν, ένα χαμόγελο, όπως και εγώ προσπαθώ.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
4: έξοδος 33,
2: και στο relos.gr.
5: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
6: Α, το ξεχάσαμε.
7: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
7: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: Vtimer και ξένιασες.
9: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
10: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Στην Ελλάδα εκδίδεται εντός της ημέρας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον φωνικό εμπειρισμό στη Μαρφίν.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
15: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
15: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
15: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
15: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26930 24690.
15: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.

0: Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Σε όλες και σε όλους που βρίσκεστε εκεί στους δρόμους και πηγαίνετε στη δουλίτσα σας, να προσέχετε. Έχει κίνηση σε πάρα πολλά σημεία πλέον και ειδικά στον Πειραιά, διότι από ό,τι φαίνεται φεύγεται από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα σε αυτή την, ας το πούμε έτσι, βολτίτσα. Ο άγνωστος οδηγός στη Λεωφόρο Ποσειδώνος ταλαιπωρείται. Πρέπει να σας πω ότι από την εκεί από το ύψος, ένα λεπτάκι, που είναι το Ειρήνης και Φιλίας, λίγο πριν, έχει πάρα πολύ κίνηση, η οποία αυτή η κίνηση σας συντροφεύει μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Θέλει πάρα πολύ υπομονή λοιπόν. Όσοι ταξιδεύετε, καλό είναι να ξεκινήσετε νωρίτερα για να μην ταλαιπωρηθείτε από την έννοια, θα ταλαιπωρηθείτε στον δρόμο, αλλά για να μην ταλαιπωρηθείτε υπό την έννοια ότι να βλέπετε το καράβι να φεύγει. Είναι πολύ άσχημο συνέστημα. Το έχω ζήσει και αυτό. Στον Κηφισό είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Βλέπω ότι υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από τη Βικέλα και φτάνει μέχρι στο ύψος των Αγίων Αναργύρων πολύ πριν την Αχαρνών. Οπότε εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Εκείνο μόνο το σημείο θα σας εκνευρίσει. Πολύ καλύτερα τα πράγματα και στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Όσον αφορά στο κέντρο της Αθήνας και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, οφείλω να σας πω ότι είναι και εδώ η κατάσταση πάρα πολύ καλή. Λίγο μποτιλιαρισματάκι εκεί στο φανάρι του Χίλτον, λίγο εκεί στο φαναράκι της Αρδιτού, κατά τα λοιπά, εντάξει, σε διάφορα σημεία θα συναντήσετε κινησούλα, αλλά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ότι όλο το χειμώνα, μέχρι και πρότινος φεύγει ο κόσμος, και ακόμα και αν δεν φεύγει, κάποιοι έχουν άδειες, δεν έχουν καταφέρει να φύγουν, αλλά κάθονται στο σπίτι τους και δεν πολυκυκλοφορούν. Καλημέρα στη Βέρα. Και όλο αυτό, λέει, με το καλώδιο το παρουσιάζει σαν επιτυχία. Μοντέλο, λέει, Σιγκαπούρης. Όλα πάνω στις εταιρείες. Δεν ανήκει τίποτα στη χώρα, διότι οι εταιρείες προστατεύουν τα συμφέροντά τους. Ουσιαστικά πληρώνουμε νίκιο για να μην πολεμήσουμε για την εθνική κυριαρχία. Βέρα μου, δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφεις. Το σίγουρο πάντως είναι, και αυτό είναι το οποίο μας λένε οι άνθρωποι που κάνουν τις αναλύσεις τους, που γνωρίζουν και 5 κατάρια πράγματα παραπάνω από εμάς, ότι έτσι πλέον λειτουργεί όλο το σύστημα. Μιλάμε για πολιτικές εταιριών και όχι μόνο κρατών. Τα έχει πει ο Γιώργος ο Αδαλής πάρα πολλές φορές και γι' αυτό τον εμπιστευόμαστε, και κάθε φορά που δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε πράγματα, ζητάμε τη δική του βοήθεια και τη δική του συνδρομή. Έτσι λειτουργεί ο κόσμος. Και μάλιστα όταν έχεις και μία εταιρεία μεγάλη, είτε προέρχεται από την τάδε είτε από τη δίνα χώρα, αυτή η χώρα έχει και το νου της σε γεωπολιτικό στρατιωτικό επίπεδο. Τι να κάνουμε, κάπως έτσι διαγράφονται τα πράγματα. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας με το μήνυμά σου, Βέρα μου, αλλά δεν ξέρω εάν θα μπορούσε κιόλας να γίνει με διαφορετικό τρόπο αυτή η... αν μάλλον επιχειρούσε με διαφορετικό τρόπο να εξελίξει τα πράγματα η Ελλάδα και η Κύπρος για το συγκεκριμένο καλώδιο, εάν θα είχαμε θετικό πρόσημο. Αυτό. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε. Εδώ είμαστε. Γεια σου, Λεωνάρδε. Καλημέρα, Σπύρο, λέει. Ενημέρωση και... Ναι, αληθινά, χωρίς σκηνογραφία. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Καλημέρα, λέει, κύριε Παπαδάκη. Η Σιβηρία και εγώ ήταν 3 μήνες. Στα Μπεριεύ που ήταν και δεν τις σβήνανε. Ας μην μπούμε σε αυτή την λογική, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τις συνθήκες. Νομίζω ότι το ρεπορτάζ που έδωσε ο Χρήστος ο Μαζανίτης ήταν κάτι παραπάνω από αποκαλυπτικό. Και ας μείνουμε σε αυτό. Απλά επειδή πάρα πολύ, και δεν σας βλέπω, δεν βλέπω τα μηνύματά σας, μέχρι εχθές είχατε φαγωθεί Μπεριεύ. Μόνο ο Θοδωρής σας στείλε ένα μήνυμα πριν τον Μαζανίτη, πριν τον Χρήστο, και όταν ανακοίνωσα, όταν είπα, όταν προλόγησα ότι ο καλός συνάδελφος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται, Αυτομάτως τον πείραξε κιόλας, διότι κατάλαβε ότι προφανώς το αφήγημά του έχει πάρα πολλά κενά. Δεν είναι έτσι. Είναι καλό να διαφωνούμε, αλλά στο τέλος της διαφωνίας θα πρέπει να βρίσκουμε μια κοινή βάση. Εάν επιμένουμε και μάλιστα χωρίς επιχειρήματα για το αντίθετο, τότε τι? Ούτε λέει η Ευρώπη τα χρησιμοποιεί. Όχι μόνο για το θέμα των κυρώσεων, γενικότερα τα μεγάλα αεροσκάφη. Έχουν καταλήξει οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά ότι τα αεροσκάφη, τα ελικοφόρα, τα καναντέρ ή τύπου καναντέρ είναι αυτά τα οποία δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις, μπορούν να επιχειρούν καλύτερα πάνω από φλεγόμενες περιοχές. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα που έχουμε και αυτό το κατά τα άλλα υπέροχο ανάγλυφο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, τα καναντέρ, τα air tractor, γενικότερα τα ελικόπτερα, τα ελικοφόρα είναι αυτά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο στην πυρόσβεση. Γεια σου ρε Αβραάμ. Σπύρο λέει: οι προδιαγραφές ενός τόσο γιγάντιου αεροσκάφους δεν ταιριάζουν στη μορφολογία και στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας μας. Αυτό είπε μεταξύ άλλων και ο Χρήστος. Όσοι επιμένουν να το ζητούν, μάλλον αγαπούν λίγο περισσότερο τη ρωσική λύση. Δεν είναι κακό να είσαι φίλος των Ρώσων, ασφαλώς, δεν είπε κανείς το αντίθετο. Και εμείς είμαστε φίλοι της βότκας, αλλά δεν κυκλοφορούμε όλη μέρα με ένα μπουκάλι στο χέρι, λέει ο Αβραάμ. Σωστό και αυτό. Σωστό, σωστό. Γεια σου Βασιλική, καλημέρα, καλή εκπομπή μου, γράφει κύριε Παπαδάκη, για να δω εδώ τι μηνύματα, αυτά είναι. Ελληνικός καφές Γεωργή στο Φλιτζάνι και το κουλουράκι μέσα σε πιάτο και το κουλουράκι γύρω γύρω από το Φλιτζάνι του καφέ. Το κουλουράκι Θεσσαλονίκης, αυτά είναι. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου, άμα ξεκινάς έτσι την ημέρα σου Βασιλική, σίγουρα θα σου πάει καλά. Με χαμόγελο, πάντα με χαμόγελο αδέρφια. Γυναίκες και άντρες, όλοι εσείς εκεί έξω και όλες, πάντα με χαμόγελο και μην κοιτάτε τον άλλον στραβά. Όχι, γιατί ο άλλος μπορεί να σας κοιτάξει ακόμα πιο στραβά και το πράγμα να πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις και δεν τα θέλουμε αυτά. Διαφημισούλες κύριε Νταβαρίνε, θέλετε, πάρτε το.
1: Real FM Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη. Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
1: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης Επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
0: Καταλήξει σε συμφωνία με το ΟΜΑΝ όσον αφορά νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Όλο αυτό βεβαίως στην, πώς να το πω τώρα, την ώρα που στο επίκεντρο υπάρχουν και εξακολουθούν να υφίστανται εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα τώρα με ιρανικές πηγές, το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλασσίας οδού που έχει κλείσει η Τεχεράνη θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον, που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο. Ενημέρωσε μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, προσέξτε τώρα, ενημέρωσε πλοίαρχος πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις καθώς το σκάφος του διέσχιζε τα στενά του Ορμούζ κοντά στα παράλια του κόλπου του Ομάν. Όπως και να το κάνουμε, η κατάσταση είναι λίγο ύξης αφήξης, υπάρχει τρομερή αστάθεια και θα δούμε πώς θα πάει το όλο πράγμα. Πάντως υπάρχει μια ελπίδα, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να αρχίσουμε από την εβδομάδα που έρχεται να μιλάμε για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλλά θα το δούμε, θα το δούμε. Υπάρχουν και αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters ότι το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει ότι ο Ιράν θα αποκτήσει τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω των στενών του Ορμούζ. Εάν τώρα οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν, πρέπει να σας πω ότι δεν το βλέπω το πράγμα πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι ο 47ος θα το αφήσει. Τέλος πάντων, να σας πω το εξής. Εχθές λάβαμε ένα μήνυμα, το διαβάσαμε στον αέρα, από μία ακροάτρια. Εκεί λέει στον Κολονό, μα είναι δυνατόν στην παιδική χαρά που φέρνουμε τα παιδιά μας. Είχαμε, λέει, σκιά από τα κλαδιά των δέντρων. Ο Δήμος όμως, λέει, τα έκοψε. Τα έκοψε και τώρα είμαστε μέσα στο λιοπύρι, είμαστε μέσα στον ήλιο. Άκουσε το μήνυμα αυτό ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, και ζήτησα ασφαλώς κατόπιν και της δικής του έτσι, επικοινωνίας, ζήτησα να τον έχουμε σήμερα στον αέρα για να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Καλή σας ημέρα, κύριε αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία.
6: Καλημέρα και σε εσάς και στον ραδιοφωνικό σταθμό και στους ακροατές, βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πείτε μας πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο, φαντάζομαι καταλάβατε και το σημείο εσείς, για ποιο λόγο δεν αφήσατε τα κλαδάκια για να κάνουν σκιά, να παίζουν τα παιδάκια εκεί και οι μανάδες, οι μπαμπάδες που βρίσκονται, να έχουν και ένα νίσκιο που να πάρει ευχή?
6: Καταρχάς θέλω να πω ότι δεν κόψαμε τα δέντρα, να το διευκρινίσουμε αυτό.
0: Κλαδιά.
6: Κλαδέψαμε κάποια κλαδιά, τα οποία από τους τακτικούς ελέγχους τους οποίους διενεργούμε και στις παιδικές χαρές, αλλά και ευρύτερα στο πράσινο της Αθήνας, στις παιδικές χαρές βεβαίως ακόμη περισσότερο, υπήρχαν κάποια θέματα, ας το πούμε, ασφαλείας, με την έννοια ότι υπήρχε κάποια επικινδυνότητα.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν με ακούτε, θέλω το εξής. Αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση,
6: δεν μιλάω,
0: αν μιλάτε από hands free, να το βγάλετε και να μιλάτε απευθείας από το τηλέφωνο, από τη συσκευή σας, για να σας ακούμε καλύτερα. Θερμή παράκληση.
6: Ναι, μιλάω απευθείας από το τηλέφωνο της συσκευής μου στο κέντρο της Αθήνας.
0: Άμα δεν έχουμε καλό σήμα και στο κέντρο της Αθήνας, κύριε Αποστολόπουλε.
6: Αυτό δεν εξαρτάται από το δείγμα.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, συνεχίστε.
6: Αν ακούγουμε τώρα καλύτερα, ότι τα κλαδιά αυτά που πήγαν κλαδευτήκανε, γιατί κατά τον τακτικό έλεγχο που διενεργεί ο Δήμος Αθηναίων και χρονικά διαστήματα τα οποία είναι απαραίτητα ειδική γεωπόνη, δηλαδή, διαπιστώθηκε ότι είχαν κάποια προβλήματα και για να μην δημιουργηθεί επικινδυνότητα, οποίοι ήταν προκειμένου να μην έχουν κάποιο αντίκτυπο. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα και προσπαθούμε να διαφυλάττουμε όσο γίνεται το δημόσιο χώρο από τέτοια προβλήματα.
0: Άρα λοιπόν οι υπηρεσίες σας, αυτό το οποίο σας είπαν, είναι ότι σε συγκεκριμένα σημεία πρέπει να προχωρήσουν σε κλάδεμα για να μην έχουμε το χειρότερο, διότι έχουμε και ανέμους, Μην φτάσουμε στο σημείο μετά να σας ψέγουμε, να σας κατηγορούν οι πολίτες ότι α, δεν το κλαδέψατε διότι το κλαδί αυτό έπεσε μέσα στην παιδική χαρά.
6: Ακριβώς αυτό, και ειδικά τώρα με τα τελευταία καιρικά φαινόμενα, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά και πάρα πολλά σημεία αστάθειες σε δέντρα και κλαδιά. Ήταν αναμενόμενο με τα σχεδόν 10 μπεφέρ που ζήσαμε. Οπότε οι Έλληνες και αυτοί εντάχθηκαν, πρόκειται αυτό το ζήτημα και γι' αυτό κλαδευτήκαν. Δεν κάνουμε σε καμία περίπτωση, κύριε Παπαδάκη, κλαδεύσει χωρίς λόγο και μάλιστα εκτός εποχή. Μόνο που υπάρχουν τυχόν επικινδυνότητες, όπου δημιουργούνται προβλήματα, για παράδειγμα, στην κυκλοφορία των πεζών, στα πεζοδρόμια ή των οχημάτων, όπου κάποια κλαδιά σταδιακά επεκτείνονται σε καλώδια της ΔΕΗ, σε σωλήνες, σε σημεία που περνάνε μέσα μαζί με τα φορά, δηλαδή σε μπαλκόνια. Δηλαδή, προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, προσέχουμε τα δέντρα μας. Είναι απαραίτητο στοιχείο για την πόλη. Θα έλεγα ότι είναι άκρος απαραίτητο σε εποχές που ζούμε. Και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται εκκλαδεύσεις χωρίς λόγο. Α, ξέχασα να πω και για την περίπτωση των αρτενιών. Γιατί υπάρχουν τα τελευταία χρόνια πολλά έντομα τα οποία έχουν εισβάλει ακόμα και από αλλότριου χώρου, δηλαδή από μακρινέ κύρου Ασία, Αφρική, τα οποία προσβάλλουν τα δέντρα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα απαιτείται πάντα με τις οδηγίες των εταιρεών μας δημιουργούμε κάποιες κλαδεύσεις.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Αποστολόπουλε. Επειδή και σήμερα είναι ο χάρτης επικινδυνότητας δείχνει την Αττική και ασφαλώς και τον Δήμο Αθηναίων σε κατάσταση επικινδυνότητας νούμερο 4. Τι μέτρα λαμβάνετε εσείς για να μην χτύπα ξύλο τα χειρότερα? Θα είναι κλειστός, παραδείγματος χάρη, ο Λυκαβητός, τα άλλα σημεία πρασίνου τα οποία υπάρχουν στα όρια του Δήμου? Πώς ακριβώς το αντιμετωπίζετε αυτό εσείς?
6: Αν και τα μέτρα αυτά λαμβάνονται από τον αντιδήμαρχο και τον αστιός, οφείλω να πω και εμείς παρακολουθούμε για να βλέπουμε τι γίνεται, ότι σε κάθε περίπτωση δεν αφήνουμε περιθώριο να υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο της Αθήνας. Όπου χρειάζεται, δίνουμε τον αθλητικό κήπο, τον Λυκαβητό, κάποιοι λόγοι που θα μπορούσε να υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν υδροφόρες επιστημιακοί, υπάρχουν μονάδες δημοτικής αστυνομίας, ακόμα και με ντρόνς, οι οποίες ελέγχουν τους χώρους. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό τη φύση και το πρασίνο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη μας. Και το ενισχύουμε βέβαια και καθημερινά, να μην ξεχνάμε. Απλά ήθελα να επισημάνω ότι το παρεμπιπτόντο δηλαδή ότι έχουμε επιστρέψει 13.906 δέντρα με εξηγήσει και μπορεί κανεί να το δει αυτό και στην εφαρμογή των 3 στο Ιντερνετ. Όπω επίση έχουμε επικοινωνήσει και 5 καινούργια πάρκα σε διάφορα σημεία τη πόλη. Αλλά κύριε Παπαδάκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα τελευταίο που θέλω να σου πω και εγώ.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι δυστυχώς η γραμμή αδικεί την επικοινωνία μας. Παρακαλώ.
6: Έχουμε το μερού βανδαλισμό, τα στοιχεία του ποτίσματος, τα αρδευτικά συστήματα.
0: Έχουμε, είπατε, βανδαλισμούς.
6: Βανδαλισμούς, ναι, βανδαλισμούς από άγνωστους, τα ποτιστικά, τα αρδευτικά, χωρίς λόγο πηγαίνουν, κόβουν τους σωλήνες. Γιατί με κίνδυνο να εξερασούν τα δέντρα, δίνουμε ένα μεγάλο αγώνα, μια μεγάλη μάχη για να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε αυτά. Και θα θέλαμε και οι πολίτες να ειδοποιούν σε περίπτωση που βλέπουν κάποια υποκίνηση σε πάρκα, αλλά και την αστυνομία να αντιλαμβάνεται όσο μπορεί περισσότερο προληπτικά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Να είστε καλά, ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος. Να είστε καλά, ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος ήταν στην τηλεφωνική γραμμή, στην όχι τόσο καθαρή τηλεφωνική γραμμή, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, εξ αφορμής μηνύματος ακροάτριας ότι κλάδευαν τα δέντρα πάνω από την παιδική χαρά εκεί, σε μια παιδική χαρά στον Κολονό, και αυτό μάλιστα υπήρχε και σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να φύγει ο ίσκιος. Αυτό μας τα εξήγησε ο κύριος Αποστολόπουλος, έπρεπε να γίνει. Μας είπε και, εντάξει, τώρα το ότι έχουμε φτάσει στο σημείο των βανδαλισμών, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μάλλον είναι η ιστορία. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας μέχρι να πάμε σε αλλαγή ώρας και σε δελτίο ειδήσεων με την Ελένη την Κατσαμπέκη. Ο Βαγγέλης από την Θεσσαλονίκη. Πυρηνικά όπλα εναντίον ανθρώπων χρησιμοποιήθηκαν 2 φορές μέχρι τώρα. Και όχι, δεν ήταν, λέει, η Βόρεια Κορέα, ούτε το Ιράν. Όλοι γνωρίζουμε ποιοι χρησιμοποίησαν αυτό το δολοφονικό όπλο. Ο Νίκος, καλή σας ημέρα. Θέλω, λέει, να πω τη γνώμη μου για τον Περιέφ. Επειδή το είδα από κοντά σε φωτιά με τα μάτια μου, η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Και μην λέμε ό,τι θέλουμε. Σε μια φωτιά στο Διόνυσο, μάλιστα σε βουνό, με το γνωστό ανάγλυφο και σπίτια, επιχειρούσε εξαιρετικά και γρήγορα. Επί μία ώρα πήγαινε, ερχόντουσαν τα Έριξον και τίποτα. Αυτό έκανε τρεις ρήψεις σε χρόνο μηδέν και τέλος η φωτιά. Λοιπόν, είναι η άποψη η οποία καταθέτεις και τη διαβάζω, Νίκο μου. Από εκεί και έπειτα όμως, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω τώρα, να είμαστε, να σου πω την αμαρτία μου, ότι σε μία από τις πυρκαγιές που έχω δει τον Περιέφ να επιχειρεί, βλέπεις την αποτελεσματικότητά του, η αλήθεια είναι, γιατί είναι μεγάλος ο όγκος του νερού, αλλά έτσι και εγώ να βρίσκομαι σε σημείο που η φωτιά ήταν σε παιδινό, ήταν σε έδαφος, ήταν παιδινό το έδαφος, δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο ανάγλυφο, δεν φύσαγε αέρας, και με το που άνοιξε τον κουβά από κάτω, το κουβά, καταλαβαίνετε, με το που άνοιξε και έπεσε το νερό, ήταν τόσο πολύ μεγάλη η ποσότητα του νερού που αυτομάτως είδες εκεί στο σημείο που έπεσε, έσβησαν οι φλόγες. Αλλά εδώ ο Χρήστος Μαζανίτης λέει κάτι άλλο. Και δεν το λέει μόνο ο Χρήστος Μαζανίτης, το λένε οι πάντες γενικότερα που έχουν την πολιτική προστασία των χωρών τους. Ασχολούνται με την πολιτική προστασία. Ότι αν φυσήξει λίγο περισσότερο δεν μπορεί να επιχειρήσει. Ότι είχε πάρα πολλές βλάβες. Ότι αν υπάρχει κυματισμός δεν μπορεί να πραγματοποιήσει υδροληψία. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και υπάρχει τώρα μια κουβέντα δίστανται απόψη. Ας πούμε, άλλος ακροατής έστειλε πριν από λίγο ότι και εγώ τους αναλέει τόσους μήνες εκεί στη Σιβηρία, στη Ρωσία. Και δεν έκαναν τίποτα τα περιέφη. Δεν είναι έτσι. Μην τα φορίζουμε όλα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Προφανώς οι Ρώσοι το έχουν φτιάξει για συγκεκριμένους λόγους. Είναι τελείως διαφορετική μορφολογία. Είναι τελείως διαφορετικό το ανάγλυφο. Έχουν, λέει, καταλήξει ότι στην πυρόσβεση επιχειρούν πολύ καλύτερα και έχουν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα τα υλικοφόρα και τα αεροπλάνα, τα Καναντέρ ή τύπου Καναντέρ. Αυτό. Καλημέρα η Ανδρέα από τη Βέρεια. Γράφει κάθε μέρα, λέει, παίζω δεκάδες σουντόκου. Είναι καλό για τη μνήμη, για τη λογική σκέψη, καλή συνέχεια. Μήπως πρέπει να το ξεκινήσουμε, Γιώργη. Διότι εγώ έχω αρχίσει και ψιλοξεχνάω πράγματα, το ένα τ' άλλο. Τις προάλλες, ποιο? Ναι. Καλά, εντάξει, σε αυτό το κάπου στο όριο είμαι εγώ. Έχω ξεπεράσει το ψιλοξεχνάω, είμαι στο μετριοξεχνάω, σκοντροξεχνάω ένα πράγμα. Μπας περιπτώσει. Άμα δεν το δω μπροστά μου, δεν. Προχθές έψαχνα. Τι να σου πω, έψαχνα 45 λεπτά. Το πορτοφόλι μου που έχω όλες τις ταυτότητες μέσα. Αυτό δεν είναι. Μετρητά δεν υπάρχουν πλέον. Δεν. Και το έψαχναν 45 λεπτά. Και ήτανε μπροστά μου. Δεν το βλέπα και δεν θυμόμουν που το είχα βάλει. Μετά όταν το είδα, λέω, α, εδώ το είχα βάλει. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Αλλά δεν πάει έτσι η δουλίτσα. Μήπως πρέπει τελικά να ξεκινήσουμε το σουντόκου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Αντρέα από τη Βέρεια. Ο Θοδωρής. Ένα λεπτάκι έχουμε. Μπράβο, καλημέρα Θοδωρή, ο Νικηφόρος. Ναι, λέει, κύριε Παπαδάκη, θα τους παρακολουθούν, φοβούνται ότι θα τους παρακολουθούν από το RFID των ταυτοτήτων, που βέβαια είναι ίδιο με αυτό των διαβατηρίων. Μάλιστα και το χάρτινο διαβατήριο που είχα βγάλει πριν 12 χρόνια είχε τέτοιο. Και το χειρότερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν και διαμορφώνουν τις ζωές μας. Εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο, αλλά μου έκαναν εντύπωση, ρε παιδιά, οι εικόνες. Μου έκαναν εντύπωση. Έβλεπα τα βίντεο. Με πήρε μάλιστα και ένας συνάδελφος και μου λέει, θα σου στείλω, μου λέει, κάτι φωτογραφίες για να δεις τι γίνεται. Μου έστειλε και κάτι Q, όπως τα λέμε εμείς, από ανθρώπους που έλεγαν αυτό το πράγμα. Όχι, λέει, δεν θέλουμε τις νέες ταυτότητες, διότι μας παρακολουθούν. και πήγαν να βγάλουν το διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Τέλος πάντων, σημεία των καιρών είναι όλα αυτά. Θες να πάμε σε διαφημίσεις εσύ τώρα, ε? Και σε δελτίο ειδήσεων. Σου χαλάω, Κοχατήρη, δεν σου χαλάω.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απεργέ!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
8: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
9: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
10: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
11: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
12: Μοκαρίδη στη Σιτία της Κρήτης. Στο μέτωπο επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Ενώπιον του ανακριτή οδηγεί το 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας 38 ετών, η ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα σε διαμέρισμα. Εντός της ημέρας εκδίδεται από τη Βρετανία στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010, από τον οποίο σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους μια έγκυος γυναίκα. Συνελήφθη στο Λονδίνο κατόπιν ενεργοποίησης ερυθράς αγγελίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αυξητική πορεία εμφανίζει λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 23 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα και 6 θάνατοι από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης. Πτωτικά, κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά από τη συμφωνία Ιράν-Ομάν για τον ορισμό γεωγραφικών συντεταγμένων μιας νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούζ. Η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση της Ουάσιγκτον, δηλώνει η Τεχεράνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον άξονα Ποσειδώνος Ομυρίδου Σκυλίτση προς Πειραιά. Αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ισόπαλος 1-1 ήρθε ο Παναθηναϊκός με τη Τσέσεκα Σόφιας 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την προσεχή Τρίτη στη Βουλγαρία, ο δεύτερος αγώνας, στον οποίο θα κριθεί η πρόκριση στα play-off της διοργάνωσης. Στις 9 παρατέταρτο απόψε ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στη Τούμπα την Anderlecht για το Europa League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Αντένα.
14: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
15: Αντένα 105,3.
16: Η δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
7: Αντένα.
18: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
19: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
20: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

Η πυρκαγιά τώρα που έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση εκεί στο Καρύδι Σιτίας είναι που απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε και 112, εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα εκεί στους κατοίκους στην περιοχή Καρύδι, επαναλαμβάνω, του νομού Λασιθίου εκεί στη Σιτία. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις και δύο πεζοπόρα τμήματα και από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Ναι, να μην είναι χαμηλή βλάστηση εκεί, να πάνε όλα καλά, να μην έχει αέριδες. Επειδή με ρωτάτε, να σας πω ότι σήμερα, λέει, ολοκληρώνονται στο Πόρτο Γερμενό η αυτοψία. Αυτό έχει πει ο κύριος Κατσαφάδος, για να δούμε από εκεί και έπειτα. Σας έχουμε πει γενικότερα και τι προβλέπετε και τι πρόκειται να πάρουν οι πληγέντες, τι πρόκειται να πάρετε. Από εκεί και έπειτα όμως το θέμα της ταχύτητας είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι αυτή τη στιγμή, έχουν καταστραφεί το σπίτι τους. Εδώ είμαστε, 7 λεπτάκια μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 η Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος λέει το εξής. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και 5 στη βενζίνη. Το βαρέλι Brent έχει πέσει στα 78 δολάρια το βαρέλι και στην Αθήνα συνεχίζει να είναι στα 2 ευρώ και πάνω. Πόσο μάλλον στην επαρχία Αύγουστο που ο κόσμος είναι διακοπές. Πρέπει να αναδειχθεί το θέμα, διότι μας αφημάζουν από ό,τι φαίνεται. Το αναδεικνύουμε και το λέμε κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Και περιμένω με πάρα πολύ προσοχή, οφείλω να σας πω, να ακούσω και την εισηγήση του Πρωθυπουργού και γενικότερα τι θα βγει από αυτή τη συνεδρίαση, από αυτή τη σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Είναι από το Υπουργείο την ατζέντα από αυτή τη συνεδρίαση, από αυτή τη σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Είναι από το Υπουργείο την ατζέντα.

0: είναι εκτός Αθηνών ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά από εκεί και έπειτα όπως καταλαβαίνουμε όλοι λόγω των γεγονότων θα βρίσκεται στα Πέριξ. Για να δούμε. Θάνο μου, καλή σου μέρα. Ναι, το γνωρίζω. Brian May λέει έχει σπουδάσει αστροφυσικός. Το ξέρουμε και εγώ το ξέρω και ο Νταβαρίνος. Για να τα λέμε και αυτά. Έχουμε αφήσει κάποιες εκκρεμότητες και θέλω να τις κλείσουμε. Επειδή εσείς εκεί έξω είσαστε καλύτεροι ρεπόρτερ μας και μας καθοδηγείτε, θέλω να κλείσουμε τις εκκρεμότητες όσον αφορά σε αυτές τις τελευταίες πυρκαγιές και στο ζητούμενο της επόμενης ημέρας. Σε αυτή λοιπόν τη συζήτηση, σε αυτό το ταξίδι θα μας βοηθήσει ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ο οποίος είναι περιβαντολόγος, και μάλιστα ο κύριος Βασιλόπουλος είναι πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πρεσβευτής, να το πω σωστά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα κύριε Παράκη, καλημέρα σε όλους.
0: Νομίζω ότι μετά από αυτή την καταστροφή, μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα της Πύρινης Λέλαπας από Αττική και Βιωτία σε έναν πραγματικό πνεύμονα για τον νομό Αττικής και όχι μόνο, η επόμενη μέρα πώς μπορεί να διαμορφωθεί?
1: Η επόμενη μέρα έχει την... γνωρίζουμε πως θα διαμορφωθεί από τις προηγούμενες αντίστοιχες καταστροφές. Εγώ δεν συμφωνώ ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη.
0: Α, για πείτε μας.
1: Κάθε μερικά χρόνια βιώνουμε και στην Αττική μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Να θυμίσω το Μάτι που είχαμε εμείς. Εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος στη Ραφίνα, Ραφίνα Επικερμίου. Κάθε χρόνο είμαστε με την απειλή και κάποιες φορές γίνεται. Είχε γίνει λοιπόν το Μάτι. Υπάρχουν φέτος οι καταστροφικές πυρκαγιές οι οποίες στήσαν ζωές σε πυροσβέστες. Τρακαρά ελικόπτερα. Όλη αυτή η κατάσταση δεν είναι φετινό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζουμε ότι συμβαίνει κάθε μερικά χρόνια. Είναι θέμα τύχης το που θα δηλωθεί. Επομένως,
0: ναι,
1: δεν θεωρώ ότι είναι μια ξαφνική αρχία. Είναι κάτι προδιαγραμμένο. Ναι. Τώρα, η επόμενη μέρα που ρωτήσατε, επίσης προδιαγεγραμμένη, έχουμε εμπειρία. Θα δοθούν κάποια επιδόματα, τα οποία φυσικά δεν είναι αρκετά για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στους ανθρώπους. Θα κινητοποιηθεί ο μηχανισμός να καταγράψει τις ζημιές, θα κινητοποιηθεί ο μηχανισμός να αποζημιώσει τα σπίτια.
0: Όλα αυτά τα ακούσαμε, τα ανακοινώσανε, τα είπανε, τα είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι το εξής. Πόσο επιβαρύνεται το έδαφος, μπορεί να σας ρωτάω το αυτονόητο για σας, και κατά πόσο θα μπορέσει να ξαναβγάλει άμεσα ζωή το έδαφος αυτών των περιοχών, που τώρα για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, υπάρχουν περιοχές που καίγονται και ξανακαίγονται, κύριε Βασιλόπουλε.
1: Πολύ ωραία. Αυτή η ερώτηση είναι πολύ κέρια. Δεν μπαίνει στην επόμενη μέρα, γιατί δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό στην Ελλάδα για την επόμενη μέρα σε αυτή τη διάσταση που τοποθετείτε.
0: Αυτό δεν είναι το ζητούμενο και το βασικό.
1: Το μεγάλο ζητούμενο είναι η πρόληψη καταρχάς, που δεν την κάνουμε καθόλου σωστά, θα το δούμε στο τέλος αν θέλετε τη συζήτησή μας. Και το επόμενο είναι τι κάνουμε αφού γίνει μια καταστροφή για να ανακάμψουμε το περιβάλλον, να ανακάμψουμε. Ναι. Καταρχάς να πω ότι ένας άνθρωπος ενήλικας χρειάζεται περίπου 7-8 όρημα μεγάλα δέντρα για να αναπνέει όλο τον χρόνο. Θα βάλουμε ένα τέτοιο στοιχείο.
0: Μάλιστα, πολύ βασικό αυτό.
1: Οξυγόνο, δηλαδή αν το σκεφτούμε έτσι και κοιτάξουμε γύρω μας, θα δούμε έχουμε 7 δέντρα τα οποία συντηρούν το άτομό μας. Έχουμε 4x7, 28 δέντρα που συντηρούν την οικογένειά μας, τετραμελή. Θα καταλάβουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια γεννήτρια οξυγόνου δίπλα μας. Mm. Ένα δέντρο δίπλα μας. Κάθε τέτοια καταστροφή λοιπόν αφαιρεί ένα ποσοστό του οξυγόνου.
0: Mm.
1: Το δεύτερο στοιχείο σημαντικό, γιατί όλα αυτά που λέω είναι μετρήσιμα και μπορεί να ξέρουμε πόσα δέντρα χρειαζόμαστε. Στην Ιαπωνία, ας πούμε, έχουν βάλει ένα τείχος για την πόλη, το Τόκιο, και λένε έξω από εδώ δεν χτίζουμε ό,τι και να γίνει, όσο και να αυξηθεί ο πληθυσμός μας. Και γύρω-γύρω είναι το δάσος. Γύρω-γύρω από την πόλη, όχι στην μία πλευρά. Το δεύτερο στοιχείο σημαντικό είναι ότι το έδαφος, που είναι αυτό που θα συντηρήσει.

0: χρήση γενικότερα τη ζωή δέντρα, θάμνους, μικροοργανισμούς για να τρώνε τα πουλιά, όλο το σύστημα, ξεπλένεται με τις βροχές και φεύγει προς τα κάτω, χαμηλότερα σημεία ή στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Αυτό δημιουργεί μια σιγά σιγά μια αναστρέψιμη κατάσταση. Δεν υπάρχει αρκετό εδαφικό κάλυμα για να αναπτυχθούν τα δέντρα. Και μαζί με το έδαφος φυσικά, στα πρώτα 10 εκατοστά, τι είναι, είναι οι σπόροι που έχουν αφήσει τα φυτά για να έχουν μια συνέχεια. Και αυτό φεύγει και πάει προς τα κάτω ή προς τη θάλασσα. Και στην περίπτωση που γίνει μια δεύτερη πυρκαγιά μετά από 5-6 χρόνια, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική. Όλη η προσπάθεια της πρόληψης που γίνεται δυστυχώς, θα πω εγώ, μέσα στην αντιπυρική περίοδο, τότε θα δοθούν τα κονδύλια στους Δήμους, νωρίτερα δεν μπορούν να κάνουν ενέργειες, τότε θα τρέξει ο κρατικός μηχανισμός να ελέγξει αν είναι καθαρισμένα τα οικόπεδα και αν τα δάση είναι περιποιημένα για να δημιουργήσουν, για να μην δημιουργήσουν συνθήκες πυρκαγιάς. Το οποίο, παρένθεση, δεν είναι επαρκή, γιατί φυσικά αν πω σε ένα Δήμο μέσα σε 2 μήνες να έχει καθαρό το Δήμο του, είναι αδύνατο να το κάνει. Και από την χάνουν οι Δήμοι. Εδώ συζητάμε το ακραίο, το μου επιτρέψετε να πω ότι είναι από τα μεγαλύτερα λάθη της νομοθεσίας, ότι δίνει ο νόμος το δικαίωμα στους Δήμους να επιβάλλουν πρόστιμα στο κράτος, να επιβάλλουν πρόστιμα στους ιδιώτες για τα καθάριστα οικόπεδα, όταν ο Δήμος ο ίδιος έχει το 70% ακαθάριστο.
1: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή από το πρώτο πόρισμα το οποίο βγήκε από την βγήκε από τους ουσιαστικά από την διεύθυνση εγκλημάτων εμπρισμού, δείχνει ότι έχει ξεκινήσει από το δίκτυο ενός αιωλικού πάρκου που ουσιαστικά η αγωγή μεταφοράς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γινόταν με τους αγωγούς αυτούς να είναι στηριγμένοι πάνω σε ξύλινες κολόνες μέσα στο δάσος, και μάλιστα σύμφωνα πάντα, επαναλαμβάνω, με το πόρισμα αναφέρεται ότι διαπίστωσαν οι ελεγκτές, οι ερευνητές, οι αρχές, ότι δεν ήταν καθαρισμένο γύρω γύρω και από σπινθήρα ξεκίνησε η φωτιά. Εδώ τώρα ποιος έχει την ευθύνη? Και εμένα, ξέρετε, δεν μου φαντάζει και πάρα πολύ λογικό, κύριε Βασιλόπουλε, αλλά δεν ξέρω και τη διαδικασία, να μεταφέρεται μέσα σε δασική έκταση η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ένα αιωλικό πάρκο μέσα πάνω σε ξύλινους κορμούς. Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται λογικό.
0: Δεν είναι το θέμα των ξύλινων κορμών το μεγάλο πρόβλημα. Είναι το καθάρισμα του εδάφους από κάτω από τους ξύλινους κορμούς. Από σπινθήρες που θα πετάξουν σπίθες προς τα κάτω, όπως όταν ανάβουμε τη φωτιά να ψήσουμε. Πετάγονται από τα κάρβουνα μερικές σπίθες. Δεν θα συμβεί και στους μονωτές πάνω, το ίδιο θα συμβεί και στα καλώδια. Οι σπίθες λοιπόν πετάγονται και αναφλέγεται από κάτω έδαφος. Δεν παίρνει φωτιά η κολόνα και να κατέβει η φωτιά από κάτω. Αλλά προφανώς πρέπει να υπογειοποιηθούν. Όταν δίνουμε το δικαίωμα σε έναν ιδιώτη να μας δημιουργήσει, μας παράξει ηλεκτρική ενέργεια με ήπιας μορφής ενέργειες, αυτό πρέπει να του δίνουμε και όχι μόνο το κέρδος που θα έχει, αλλά και τις υποχρεώσεις. Εκείνος ευθύνεται που θα περάσει το ρεύμα του από μια περιοχή και θα δημιουργήσει καταστροφή. Ο Δήμος ευθύνεται που θα δώσει την άδεια να περάσει.
1: Ναι.
0: Επικίνδυνη, θα έλεγα, διέλευση από αυτό το σημείο.
1: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν ευθύνες που πηγαίνουν
0: να υπογειοποιηθούν, ναι, τα καλώδια, κύριε Παπαγαδάκη. Προφανώς, όταν περνάει από δύσκολες περιοχές, πρέπει να υπογειοποιηθούν τα καλώδια. Να βάλουμε προτεραιότητες, ναι, να γίνει μια καταγραφή που επίσης ποτέ δεν έχει γίνει στην Ελλάδα. Ποια σημεία είναι τα πιο επικίνδυνα να ξεκινήσει φωτιά και για ποιο λόγο? Γιατί εδώ περνάει ένα καλώδιο από αιωλικό πάρκο που είπατε πριν από 5 λεπτά, γιατί εδώ είναι ένα πολύ δύσβατο σημείο και περνάνε τα καλώδια κλασικά της ΔΔΕ, γιατί σε ένα άλλο σημείο υπάρχουν καύσιμη ύλη σε τέτοια πυκνότητα που αν ξεκινήσει δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, γιατί εδώ είναι δύσβατο και είναι χαράδρα. Όλα αυτά, αν καταγραφούν, θα μπορέσουμε να επέμβουμε κατά προτεραιότητα. Θα μπορέσουμε να αποκλείσουμε ανθρώπινη δραστηριότητα κάποιες μήνες.
1: Μα με συγχωρείτε, εδώ κάθε χρόνο λέμε για την πρόληψη, λέμε για να είμαστε οργανωμένοι, λέμε χιλιάδιο πράγματα. Πρόληψη, και αυτά τα οποία ακούγονται αυτονόητα, μισό λεπτό κύριε Βασιλόπουλο, αυτά τα οποία λέτε και ακούγονται αυτονόητα, δεν τα έχουμε κάνει?
0: δεν τα έχουμε κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν ξέρω αν υπάρχει βούληση να τα κάνουμε.
1: Είναι μεγάλο το κόστος. Ποιος είναι ο λόγος?
0: Ακριβώς, δεν υπάρχει πρωθυπουργός ή δήμος που θέλει να καεί ο δήμος, προφανώς. Αλλά το κόστος είναι μεγάλο, οι προτεραιότητες που δίνονται είναι διαφορετικές. Και όταν φτάσουμε παραμονές αντιπυρικής περίοδου, τότε ξυπνάει το σύστημα, ενεργοποιούνται κάποιες διατάξεις των νόμων και τρέχουμε πανικόβλητοι να συμμαζέψουμε την περιοχή μας. Μα δεν θα πετύχουμε. Σε όποιο δήμο, με όποιο δήμαρχο να κάνει μια συνέντευξη τώρα, θα σας πει ότι ούτε το 60% δεν έχει καθαρίσει. Δεν μπορεί να το καθαρίσει.
1: Δηλαδή μας κοστίζει λιγότερο το να αγοράζουμε αεροπλάνα, καναντέρ, να αγοράζουμε γενικότερα, να έχουμε εξοπλισμό για να σβήνουμε τις φωτιές, από το να κάνουμε τα απαραίτητα για να μην έχουμε φωτιές.
0: Όχι, μας κοστίζει περισσότερο και σε αυτή την εξίσωση να βάλετε και την αποζημίωση τεράστια που κοστίζει στο κράτος η αποκατάσταση της κάθε ζημιάς. Όμως στην Ελλάδα όλοι βάζουμε συναγερμό στο σπίτι μας αφού του γίνει η διάρρηξη.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
0: Σκεφτείτε δηλαδή τους γονείς, τους παππούδες, όλοι βάζουμε συναγερμό όταν μας κλέψουν. Το ίδιο πράγμα γίνεται και εδώ. Δεν θέλουμε να δώσουμε το κόστος για την αντιπυρική προστασία της χώρας μας που οφείλουμε να την παρέχουμε στους δημότες και στους πολίτες μας. Συνταγματικά πρέπει να κοιμάται ήσυχο στο σπίτι του πολίτης. Είναι υποχρέωση του κράτους. Δεν θέλουμε να δώσουμε το κόστος λοιπόν για να γίνει μια σωστή πρόληψη. Συζητούσαμε στο δικό μας δήμο που είχαμε τη μεγάλη καταστροφή όταν είχε γίνει φωτιά στο μάτι. Συζητούσαμε να κάνουμε αποτελεσματική αποψήλωση. Ακόμα τόσα χρόνια μετά, εγώ τους λέω αγοράστε μηχανήματα να καθαρίζουν. Μη στέλνετε συνεργεία με αλλοδαπούς να κάνουν καθαρισμό. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν να ανεβαίνει σε καλοθόρο κάποιος να κλαδεύει το αλυσοπρίον όταν υπάρχουν μηχανήματα που οδηγώντας με χαμηλή ταχύτητα σηκώνουν ένα μηχάνημα και κόβει το πλάτος που θέλουμε? Δείτε πώς το κάνει η Αττική Οδός. Δείτε πώς το κάνουν άλλοι δήμοι. Άρα όταν το κράτος δεν υποχρεώνει τους δήμους, που μπορεί να τύχει να μην έχουν έναν ικανό δήμαρχο ή ένα πρόθυμο δήμαρχο, όταν δεν τους υποχρεώνει να έχουν τον εξοπλισμό και να εφαρμόζουν τη σωστή μέθοδο, μετά πώς τους ζητάει να είναι καθαρό το οικόπεδο, η ιδιοκτησία τους, η περιοχή τους? Δεν μπορούν να το κάνουν. Και η πρόβλεψη του νομοθέτη θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει ένα μίνιμουμ ικανοποιητικό απόδοση σε κάθε δήμο της χώρας. Όχι έχουμε ικανό δήμαρχο, εκλέγεται και με 78% σαν αποτέλεσμα αυτού και είναι τέλειος ο δήμος, έχουμε έναν ανίκανο δήμαρχο και καταστρέφεται ένας δήμος. Γιατί αυτό αν το δούμε σε επίπεδο χώρας, στατιστικά δεν θα βγουν ικανοί άνθρωποι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλόπουλε.
0: Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Πρέπει να ξυπνήσει το κράτος να κάνει αυτό που πρέπει. Το πρώτο είναι το ίδιο να εφαρμόζει όχι μόνο ένα μήνα πριν την αντιπυρική περίοδο της διατάξης, και το δεύτερο είναι να εξασφαλίζει τέτοια πίεση ή τέτοια βοήθεια στους δήμους να έχουν όλοι ένα μίνιμουμ απόδοση απέναντι στις υποχρεώσεις τους.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, περιβαλλοντολόγος και μάλιστα πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία ακούσαμε από το στόμα του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου. Ο Φίλιππος στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Μετά τα 40 λέει και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου, σήμερα θα έχουμε μόνο 35, να δροσιστούμε λιγάκι. Άντε, να δροσιστείτε, καλό είναι αυτό. Ο Αλέξανδρος, εντάξει ρε Αλέξανδρε, ασφαλώς ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Παρεξηγήθηκε ο Αλέξανδρος που λέμε για το ότι πηγαίνουν με την παλιά ταυτότητα, δημιουργούν ουρές για να ανανεώσουν το διαβατήριό τους με την παλιά ταυτότητα για να μην έχουν την καινούργια ταυτότητα, επειδή είναι το τσιπάκι και μας παρακολουθούν και μας κάνουν μαζάρουν. Αυτά λένε οι συγκεκριμένοι. Ασφαλώς επαναλαμβάνω, έχετε το δικαίωμα να κάνετε ό,τι θέλετε. Έχουμε όμως από την άλλη και εμείς το δικαίωμα να κρίνουμε και να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, διότι δεν έχει καμία λογική, μα καμία λογική, το να πηγαίνεις να δημιουργείς αυγουστιάτικα ένα ολόκληρο ζήτημα, να υπάρχει κορεσμός στο σύστημα, διότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο κάποιος ο οποίος έχει πραγματικά ανάγκη να εκδώσει διαβατήριο δεν μπορεί να το κάνει, διότι έχουν πάει σε συγκεκριμένες περιοχές συγκεκριμένοι άνθρωποι, μεγάλος αριθμός ανθρώπων, ατόμων, συμπολιτών μας, προκειμένου να εκδώσουν νέο διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα, για να μπορέσουν να ταξιδέψουν, ενώ μπορεί να μην χρειάζεται να ταξιδέψουν. Δεν το θέλουν για να ταξιδέψουν, το θέλουν απλά για να επιδεικνύουν θα έχουν μαζί τους το διαβατήριο. Αυτό το οποίο νομίζω ότι το έχουμε πει ο κύριος Παπαστεργίου, ο αρμόδιος υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, μας το έχει πει εδώ στον αέρα. Η ταυτότητα η παλιά μπορείτε να την επιδεικνύετε κανονικότατα στο εσωτερικό της χώρας, δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε με την παλιά ταυτότητα. Ή θα πρέπει λοιπόν να βγάλετε, να εκδώσετε την καινούργια σας ταυτότητα για να μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, να μπορείτε να κάνετε αυτό το οποίο θέλετε, όπως ακριβώς αλλάζουν τα πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε. Και εγώ για ψυχολογικού, πώς το λένε ρε παιδί μου, για συναισθηματικούς λόγους θα ήθελα να την κρατήσω τη συγκεκριμένη ταυτότητα. Δεν ξέρω εάν επιτρέπεται ή όχι, αν την παραδίδεις. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς μας είχε πει ο κύριος Παπαστεργίου, αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, εξυγχρονιζόμαστε. Εξυγχρονιζόμαστε. Και ο λόγος που έγινε η αλλαγή έγινε για να μην μπορούν κάποιοι να πλαστογραφούν με ιδιαίτερη ευκολία τις ταυτότητές μας. Νομίζω ότι και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Αλέξανδρε μου, εντάξει, μέχρι εκεί. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Γιορτάζουν λοιπόν οι σωτήριδες και οι σωτηρίες, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Κυρία Ελένη μου, να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Για να μην... Α, ο Κώστας, ναι, να το πούμε και αυτό λοιπόν. Ο Πειραιάς λέει έχει φρακάρει από νταλίκες που μεταφέρουν μπάζα για το νέο λιμάνι. Και από τα τουριστικά λεωφορεία της κουραζιέρας. Τα πλοία φεύγουν το αργότερο μέχρι τις 8. Μιλάς για τα μεγάλα πλοία. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Βέβαια φεύγουν και τα μικρότερα. Φεύγουν οι παντούφλες που πάνε στην Αίγινα. Παντούφλες εγώ εξακολουθώ να τις λέω, παρόλο που έχω αλλάξει τελείως το. Κοσμάρα εγώ, μην. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Όντως και με τα τουριστικά λεωφορεία, όσον αφορά στην κουραζιέρα και όσον αφορά στα λεωφορεία τα οποία κάνουν το tour στην Αθήνα σε διάφορα σημεία. Εντάξει, επιβαρύνεται η κίνηση όπως και να το κάνουμε, αλλά χρειάζονται και αυτά. Εντάξει, δεν πρέπει να ξεχνιούνται, μου λέει η κυρία Βασιλική, μου στέλνει και μια συγκεκριμένη φωτογραφία. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ενημερώστε τους ακροατές ότι τα συγκεκριμένα ρωσικά αεροσκάφη δεν είναι πιστοποιημένα. Το είπε ο Χρήστος Μαζανίτης στο ρεπορτάζ του, ότι δεν είναι πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι πιστοποιημένα. Νομίζω ότι αυτό το θέμα το λύσαμε. Και επειδή έχω απόλυτη εμπιστοσύνη εγώ στο ρεπορτάζ του Χρήστου, στο Χρήστο Μαζανίτη, νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Δεν μας ξέχασε μωρέ ο Ρογκάκος. Εντάξει, λέει, είναι εκεί στις ειδήσεις στον Αντένα και στην πρωινή εκπομπή, εκπομπάρα, να τα λέμε και αυτά. Θα ξεκινήσει τις εκπομπές και εδώ. Δεν κάνει εκπομπές τώρα αυτό το διάστημα ο Νίκος, δεν κάνω λάθος, από ό,τι θυμάμαι στο πρόγραμμα. Να ενημερώσετε, λέει, τον αντιδήμαρχο που είχαμε νωρίτερα, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, τον αντιδήμαρχο Πρασίνου της Αθήνας, ότι στην περιοχή, λέει, της Λαμπρινής, στα Άνω Πατήσια και συγκεκριμένα στην οδό Εγωσθένων, έχουν 10 χρόνια να κλαδέψουν τις νερατζιές. Okay. Έχουν θεργέψει και από τους κορμούς ανεβαίνουν διάφορα φιαόντα στα μπαλκόνια μας. Okay. Το ακούει, είμαι σίγουρος, ο κύριος Αποστολόπουλος. Θα τον ξαναβγάλουμε στον αέρα. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι την ώρα που ο αντιδήμαρχος ήταν στον αέρα στέλνατε πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα. Αλλά επειδή μας αδίκησε η επικοινωνία, δεν ήταν καλή η επικοινωνία, τον αντιδήμαρχο θα τον ξαναβγάλουμε στον αέρα, διότι βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Ο Αλέξανδρος ο ταξιτζής, το θέμα δεν είναι τα όπλα στη φωτιά, μόνο το βασικό είναι η πρόληψη. Δασοφύλακες και αγροφύλακες άμεσα, λέει ο Αλέξανδρος ο ταξιτζής. Την αγάπη μου, Αλέξανδρε. Αντώνη καλημέρα. Νίκο καλημέρα. Δεν λέγαμε εμείς μεγάλα λόγια, ρε Αλέξανδρε, για το Μπεριέφ. Εντάξει, αυτοί που τα έλεγαν, εμείς συνηθίζουμε να βγάζουμε κάποιους ανθρώπους που ξέρουν 5 πράγματα παραπάνω. Δεν είμαστε που να πάρει ευχή προπονητές της εξέδραση του καναπέ. Βλέπουμε κάτι, υποτίθεται ότι αυτή η πολιτεία, η κάθε πολιτεία πληρώνει κάποιους ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά τους που ξέρουν 5 πράγματα παραπάνω. Εάν τώρα σε αυτές τις θέσεις είναι άσχετοι, Εδώ είμαστε για να τους βρούμε και να τους ελέξουμε. Δικό σας κύριε Ταβαρίνε.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
5: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Οποίον του ανακρίτη οδηγεί το 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα παράλια της Κρήτης. 40 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας.
2: Real Traffic. Η κίνηση. Αντένα Πάτρας. 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
1: Κρίση των ήχων, ο απολύτως άρχοντας εδώ στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Φτάνουμε στην τελική ευθεία. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός και θα μου τραβήξετε το αυτί σας. Γεια σου Πάνο μου. Κατά την άποψή μου, λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης είναι η επικοινωνιακή διαχείριση. Μετά τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική, στη Δυτική Αττική, δίπλα στην Αθήνα και την Ελευσίνα, κυριάρχησε η ανακοίνωση για τη νέα συμφωνία του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, ενώ στο έργο έχουν ήδη δαπανηθεί πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Μου δίνεις πάρα πολύ καλή πάσα, να ξέρεις, διότι σε πάρα πολύ λίγα λεπτά, σε δευτερόλεπτα, αμέσως τώρα βασικά, θα έχουμε τον Γιώργο τον Αδαλή, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, οικονομολόγος, οικονομέτρης, ακριβώς για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Μεταξύ άλλων, γιατί έχουν σκάσει πολλά θεματάκια. Κύριε Αδαλή, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα, κύριε Παδάκη.
1: Λοιπόν, έχουμε επιτέλους τις υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, το καλώδιο ξεκινά έως το τέλος του 2026. Θετικό πρόσημο βάζουμε?
8: Πάντα σε τέτοια πράγματα βάζουμε θετικό πρόσημο, αρκεί να ξέρουμε που μπαίνει το πρόσημο.
1: Εξηγήστε μας παρακαλώ.
8: Τώρα και λίγο θα έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. για το πώς θα συσχετιστούν οι νέες δυνάμεις το έργο αυτό και η μεγάλη αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ Κίνας και Γαλλίας.
1: Κίνας και Γαλλίας.
8: Ναι, θα αναρωτηθούν τώρα τι έπαθε αυτός, μήπως δεν ξύπνησε καλά το πρωί.
1: Ναι.
8: Και το έχασε λίγο το θέμα. Κολλάνε οι Κινέζοι, κολλάνε. Έχει υπόψη ότι πριν λίγο καιρό ένα πολύ μεγάλο έργο στο Ναϊρόμπι ήταν ένα από τα πολλά που χάθηκε από την πλευρά της Γαλλίας, ενώ το είχε κερδίσει η ίδια εταιρεία, το είχε σε εμάς, με μια απόφαση εκεί της Κένειας. Θέλω να ευχαριστήσω τους Κινέζους, πρόκειται αυτό το έργο για ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Πετάξαν έξω τους Γάλλους και βάλανε από την πίσω πόρτα τους Κινέζους.
1: Ναι.
8: Θα πεις, γιατί μας νοιάζει εμάς τι κάνουν και μας νοιάζει, γιατί ο ΑΔΜΙΕ, η ελληνική εταιρεία δηλαδή, η οποία επί της ουσίας είναι ο γενικός διαχειριστής και διαχειρίζεται και όλο το έργο αυτό με το οποίο με καλέσατε σήμερα, ανήκει στους Κινέζους, κινέζικο κράτος.
1: Ναι.
8: Δεν το ξέρω πολύ.
1: Αυτό πραγματικά και δεν έχει, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω πάρει έτσι, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου, κυρία Δαλή, αλλά αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Δηλαδή μπορεί να σημαίνει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να πάει στις καλένδες και πάλι το συγκεκριμένο έργο, ότι μπορεί να ξεκινήσει και κάποια στιγμή να σταματήσει, ότι μπορεί να υπάρξουν άλλου είδους διπλωματικού, παύλα γεωπολιτικού τύπου πιέσεις προς την πλευρά της χώρας μας και προς την πλευρά της Κύπρου, και στο τέλος της ημέρας μήπως πρέπει κάποιοι να αναρωτηθούν για ποιο λόγο και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί που θέλουν την απομόνωση ενεργειακά της Κύπρου. Γιατί γι' αυτό το πράγμα μιλάμε.
8: Εγώ γι' αυτό σας είπα, κύριε Παπαλάκη, είναι μεν θετικό πρόσημο, αρκεί να ξέρει κάποιος που να βάλει το πρόσημο αυτό τώρα. Παράβατε, σας το είπα στην αρχή.
1: Ναι.
8: Εδώ υπάρχει μια μεγάλη κόντρα, μια αντιπαλότητα, ας πούμε, μεταξύ Γαλλίας, Κίνας και Ρωσίας για το ποιος θα είναι ο τελικός κατακτητής της Αφρικής. Η οποία βλέπουμε, το καλό το κομμάτι είναι ότι βλέπουμε τώρα ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτοστάτησε στο να μπει η Γαλλία μέσα σε αυτή την, σε αυτή την ιστορία.
1: Mm-hmm.
8: Και πλέον αρχίζει να δείχνει η Ευρώπη ότι έστω και με καθυστέρηση οχυρώνεται απέναντι στη μαζική είσοδο στις επενδύσεις Ασιατών, όχι μόνο Κινέζων, αλλά και Αμερικανών. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι η εταιρεία η οποία μπαίνει τώρα στην Κάσο έχει και λίγο αμερικανικό άρωμα, μιας και οι πρώτες βασικές χρηματοδοτήσεις των Γάλλων αυτών που έρχεται,
1: ναι,
8: αλλά και οι μεγάλοι επενδυτές σε αυτή τη γαλλική εταιρεία είναι κυρίως αμερικανικά συνταξιοδοτικά ταμεία. Πάλι σας είπα κάτι που είναι λίγο άγνωστο στον κόσμο. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο και το καλό για στην Κάσο που λέμε, διότι είναι το μεγαλύτερο έργο τέτοιου τύπου αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο στον κόσμο. Ακουμπάει, είναι 1,9 δις η συνολική του εκτίμηση, και θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, διότι δεν είναι μόνο όλα τα οποία λέμε και συζητούνται γεωπολιτικά, αλλά και επί της ουσίας, όταν τελειώσει και ολοκληρωθεί αυτό το έργο, θα έχει πολύ φθηνό ρεύμα η Κύπρος, που είναι το τελευταίο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι με σημασία ενεργειακά στο τι θα κάνει. Και τώρα, λόγω του φυσικού αερίου και λόγω του πετρελαίου και όλων αυτών, αρχίζουν πλέον όλοι και στρέφονται προς τα εκεί, διότι καταλαβαίνουν ότι αν δεν αρπάξουν τις ευκαιρίες στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ανατολική Ευρώπη, αν δεν υπάρξουν ευκαιρίες οι Ευρωπαίοι ή οι Αμερικανοί, υπάρχουν άλλοι από πίσω που είναι έτοιμοι να τις αρπάξουν.
1: Ναι.
8: Και κάποιοι από αυτούς είναι ήδη μέσα, διότι η κινέζικη εταιρεία που κατέχει, ας πούμε, το 24% στον ΑΔΜΙΕ, είναι αυτός που ελέγχει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και όχι μόνο, και τις μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Και ελέγχει, αν το θέλετε έτσι, και τη διασύνδεση της Ελλάδας με άλλες χώρες για πάση πίσω συνεργειακά έργα. Εκεί λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή θα έχουμε το εξής φαινόμενο. Ο State Grid, ο κρατικός κολοσσός δηλαδή της Κίνας, μέσω του ΑΔΜΙΕ να ενημερώνει την κεντρική εταιρεία, δηλαδή το κράτος της Κίνας, ότι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, και θα έχουμε την Τουρκία να έχει απέναντι όχι μόνο μια συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, αλλά με βασικό παρατηρητή και την Κίνα. Και πραγματικά αυτοί οι οποίοι λέγανε ότι αυτό το παιχνίδι είναι επικίνδυνο, θέλω να δω τώρα πώς θα αντιδράσουν. Δεν πιστεύω να περιμένει κανένας ότι η Κίνα θα κάνει ό,τι δεν έκανε σε αντίστοιχες περιπτώσεις που αντιμετώπισε τη Γαλλία στην Κύπρο μέσω της Total. Και πάλι τότε λέγανε ότι θα κάνουν οι Τούρκοι, ότι θα κάνουν. Θυμάστε τίποτα δεν κάνανε.
1: Ασφαλώς.
8: Πήγε η Total, έβαλε εκεί πώς το λένε, τα γεωτρύπα, με τα ερευνητικά εργαλεία. Δεν έγινε τίποτα. Όπως και πιο πριν δεν είχε γίνει τίποτα, δεν είχε πάει η Exxon Mobil πριν 15 χρόνια. Τώρα θα σας λέω έτσι και έτσι γεωτρύπα για το πετρέλαιο.
1: Ερώτηση. Ερώτηση σας παρακαλώ πάρα πολύ για να κλείσουμε. Πρόβλεψη. Θα πραγματοποιηθεί το έργο, θα ολοκληρωθεί?
8: Αυτό είναι τώρα ένα άλλο θέμα. Αλλά είναι πολύ σωστή και κέρια η ερώτηση. Εγώ πιστεύω ότι πλέον υπάρχει ισχυρός πόλος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να πραγματοποιηθεί το έργο και δεν μιλάω απαραίτητα για πολιτικός πόλος. Μιλήσω όπως σας είπα και όλο από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που θέλει να τελειώσει αυτό το έργο, αλλά από καραμπόλες έχουμε συνηθίσει πολλές φορές. Δηλαδή λόγω του ότι κάποιο έργο έχει άλλη προτεραιότητα και πρέπει να κινηθεί, ίσως δούμε μια καραμπόλα πάλι και θα φανεί από την αρχή, δηλαδή το κατά πόσο θα κινηθούν γρήγορα. Θα το δείτε αν τον πρώτο μήνα, δεύτερο, πάνε και κινηθούν γρήγορα σε ό,τι αφορά το κατασκευαστικό το κομμάτι, μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει.
1: Άρα λοιπόν οι πρώτοι 2-3 μήνες είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
8: Ακριβώς, αλλά αυτό που είπα τη σωστή ερώτηση όμως κύριε Παδάκη, γιατί τέτοια έχουμε δει πάρα πολλά, έχουν δει τα μάτια μας και γι' αυτό με βλέπετε και εμένα και είμαι επιθετικός.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αδαλή. Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ο Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης. Κύριε Νταβαρίνο, δικό σας.
9: Real FM

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασης.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Θα τον βγάλουμε με την ιδιότητα όμως ενός ανθρώπου που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι γίνεται με τα ασφαλιστήρια και όλα τα σχετικά σε σχέση με το Ταμείο Αρρωγής, σε σχέση με τις αποζημιώσεις τώρα με τους πληγέντες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πέτρο μου, και για τα καλά σου λόγια. Νομίζω ότι έχουν απαντηθεί όλα αυτά τα ερωτήματα, όχι από μένα, από ανθρώπους, από ειδικούς που βγάλαμε στον αέρα και βεβαίως και τον στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Χρήστο Μαζανίτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Η ενημέρωση είναι το ζητούμενο και αυτό προσπαθούμε. Καλημέρα, Χρήστο. Φοβερή κούπα με το σήμα του Ολυμπιακού. Πίνει τον καφέ του σε κούπα με το σήμα του Ολυμπιακού, ρε Γιώργη. Αυτό δεν είναι το σωστό? Με το σήμα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι, δεν μου έχει γράψει. Είναι τα αστιάκια που κάνει τώρα ο Γιώργης. Χρήστο, γράψε πώς τον πίνει τον καφέ. Και εγώ σκέτο τον πίνω, δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζή Θεοδοσίου, έλα το Σαρδάμ. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
10: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας.
9: Θέλω σας παρακαλώ πολύ λίγο να μας λύσετε την εξής απορία και γι' αυτό το λόγο ζήτησα την συνδρομή σας. Αναμένεται λοιπόν να δοθούν οι αποζημιώσεις και μάλιστα η εντολή του Πρωθυπουργού είναι να δοθούν πάρα πολύ άμεσα, να ολοκληρωθεί άμεσα η καταγραφή και να πάρουν τα χρήματά τους οι άνθρωποι προκειμένου να αρχίσουν να ξαναχτίζουν τη ζωή τους, ειδικά αυτοί που έχουν κατεστραμμένα σπίτια. Τώρα, τι γίνεται στην περίπτωση που έχει μεριμνήσει κάποιος από αυτούς τους πολίτες και έχει ασφαλίσει την περιουσία του? Δεν παίρνει όλα τα χρήματα της αρρωγής?
10: Το να πάρεις για το ίδιο θέμα δύο φορές χρήματα λέγεται παράνομος πλουτισμός. Το σύνολο των χρημάτων που παίρνεις για μια καταστροφή, είτε από το κράτος είτε από την ιδιωτική ασφάλεια, δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό της καταστροφής σου. Άρα, αυτός που είναι ασφαλισμένος, ή θα πάρει τα χρήματα εξ ολοκλήρου από την ασφαλιστική, που τον καλύπτει 100%, ή θα πάρετε χρήματα το κράτος. Βέβαια, πολλές φορές αλληλοσυμπληρώνονται, δηλαδή παίρνει κάποια χρήματα από το κράτος και το υπόλοιπο το παίρνει από την ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό απογορεύεται με βάση τους νόμους, ότι είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως, θεωρείται εσχροκέρδια, θα λέγαμε λαϊκά, το να πάρεις χρήματα τα οποία είναι παραπάνω από την καταστροφή που έχεις υποστεί.
9: Άρα για να καταλάβω, αυτός ο οποίος έχει ασφαλίσει, επαναλαμβάνω, την περιουσία του, εάν τα χρήματα τα οποία οφείλει να του δώσει η ασφαλιστική εταιρεία είναι περισσότερα από τα χρήματα της αρρωγής, έχει το δικαίωμα της επιλογής.
10: Βεβαίως. Ή έχει και το δικαίωμα, και πολλές φορές χρησιμοποιείται αυτό, να πάρει ένα ποσό χρημάτων όποιο παίρνει από το δημόσιο και το υπόλοιπο να το πάρει από την ασφαλιστική του εταιρεία.
9: Μάλιστα.
10: Θα σας πω λίγο τη διαδικασία όμως.
9: Για εξηγήστε μου, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
10: Ναι. Έρχεται το χαρτί της πυροσβεστικής που καθορίζει την καταστροφή του, το ύψος της ζημιάς. Μάλιστα, εδώ σας πω και ζημιές που έχουν εκεί, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να καταγραφούν και μάλιστα όταν δεν είναι ασφαλισμένες. Όπου καθορίζει το ύψος ζημιάς. Γι' αυτό, αν ακούσετε, λέει το κίτρινο, το κόκκινο, ποιο είναι το χρώμα της που δηλώνει και το ύψος της καταστροφής, αν είναι τελείως κατεστραμμένη η οικιακή του οικιακός εξοπλισμός. Όλα αυτά τώρα το κράτος μιλάει κυρίως για το κτίριο και για τον εξοπλισμό. Γιατί δείτε ότι πολλές φορές η αλληλοκάλυψη δεν είναι τυχαία, που σας λέω. Άρα μπορεί να επιλέξει να πάρει τα χρήματα για την καταστροφή από το κράτος του κτίριου και να πάρει το υπόλοιπο του ποσού, είτε αφορά τον οικιακό εξοπλισμό, είτε οποιαδήποτε άλλη καταστροφή, από την ασφαλιστική εταιρεία. Δηλαδή, εκεί έχουμε και υποθέσεις που κάποιος μπορεί να έχει μηχανήματα, ενώ ηλεκτρονικά, τα οποία δεν μπαίνουν στη λογική της αποζημίωσης από το κράτος. Μπορεί να υπάρχουν πίνακες ή την παλφή, τα οποία δεν εύκολα μπαίνουν στη λογική της αποζημίωσης από την πολιτεία. Παρ' όλα αυτά, για να ξέρετε, κάτω από το 15% είναι ασφαλισμένα τα σπίτια της περιοχής, κάτι αντίστοιχο είναι και οι επιχειρήσεις. Μία ζημιά πολύ μεγάλη όμως, για να δείξετε την εκπομπή σας, είναι ότι εκεί είχαμε πάρα πολλές επιχειρήσεις εστίασης. Αυτοί πάθανε πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί έπεσε το ρεύμα και υπάρχει αλλίωση των προϊόντων που είχαν στα ψυγεία τους. Έχω ενημερωθεί από τον ίδιο τον Δήμαρχο της Μάνδρας, όπου μιλάμε και προσπαθούμε να βρούμε τρόπο σαν επιμελητήριο να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε και θα τους βοηθήσουμε ασφαλώς οικονομικά. Όπως επίσης επιτρέψουμε να πω ότι την Παρασκευή θα πάμε περίπου 40.000 μπουκάλια νερό, γιατί αυτό ζήτησε ο Δήμαρχος στην περιοχή της Μάνδρας, στο επαγγελματικό μελητήριο της Αθήνας, για να βοηθήσουμε και τους κατοίκους και τους πυροσβέστες. Επαρχόμενο στο πρώτο θέμα, θα σας έλεγα ότι αυτό που φαίνεται, ακούγεται περίεργο, θέλω να σας το πω, αγαπητέ Σπύρο.
9: Ναι.
10: Δεν γίνεται να πάρει κάποιος για μια καταστροφή παραπάνω χρήματα από ό,τι είναι η καταστροφή που έχει συμβεί. Όμως από το κράτος δεν θα πάρει το 100% της ζημιάς που έχει. Και νομίζω ότι είμαι σαφής. Δεν θα το αποζημιώσει πράγματα τα οποία δεν είναι μετρήσιμα για την πολιτεία. Γι' αυτό και ανέφερα στοιχεία που αφορούν τον εξοπλισμό, τον υγειακό εξοπλισμό, που δεν θα αποζημιωθεί από την πολιτεία.
9: Εδώ υπάρχει και ένα...
10: Αλλά μόνο από την ασφαλιστική εταιρεία.
9: Ναι, εδώ υπάρχει λοιπόν και ένα επιπλέον ζήτημα, κύριε Χατζηθεοδοσίου, και εφόσον αναφερθήκατε, ας μείνουμε στο κομμάτι της εστίασης. Τώρα εκεί ο τόπος δεν είναι, πώς να το πούμε τώρα, δεν θα πάρουμε τα παιδιά μας για να πάμε εκεί για να φάμε, που λέει ο λόγος. Μία δηλαδή βόλτα την οποία είχαμε στο μυαλό μας όλοι οι Αθηναίοι προς εκείνη την κατεύθυνση για να πάμε να φάμε ή να πιούμε ένα καφέ ή οτιδήποτε, πλέον δυστυχώς θα τη βγάλουμε από τη διαδρομή μας, από τις επιλογές μας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, ακόμα και όταν θα φτιάξουν τα μαγαζιά τους, ακόμα και όταν θα αποκαταστήσουν τις ζημιές, θα έχουν υποστεί και ένα άλλο οικονομικό πρόβλημα. Αυτό ισορροπείται με κάποιο τρόπο? Η πολιτεία θα ενσκύψει πάνω σε αυτό το ζήτημα?
10: Θέλω να σας πω και να συμπληρώσω αυτό, ότι μιλάμε πάντα για την καταστροφή κτηρίων, αλλά υπάρχει και ψυχική καταστροφή. Φανταστείτε άνθρωποι που μεγάλωσαν εκεί, είδατε και έναν ηθοποιό που έχασε τα πάντα εκεί, και εγώ συμφωνώ ότι, ξέρεις, οι αναμνήσεις δεν μπορούν να δεν αποζημιώνονται οι αναμνήσεις, και μπαίνω στο κομμάτι των επιχειρήσεων. Κοιτάξτε, μια επιχείρηση που είναι γραμμένο γύρω, όπως σωστά λέτε, κανείς δεν θα πάει να φάει σε μια τέτοια περιοχή. Άρα η ζημιά είναι, πέρα από την αποκατάσταση, είναι ότι χρειάζεται και χρόνος, ώστε το περιβάλλον δίπλα, το οποίο δεν πάει να φάει κάποιος δίπλα σε μια καμένη περιοχή, χρειάζεται περίπου από 3-5 χρόνια. Αυτό το συναντήσαμε και στη Βόρεια Εύβοια, αν θυμάστε. Εδώ λοιπόν αυτό που λέμε πάντα είναι ότι αυτοί θα πρέπει, αν θέλουμε να υπάρχουν μελλοντικά αυτές τις περιοχές, να επιδοτηθούν, όλες οι υποχρεώσεις να σταλούν για 3-5 χρόνια, να σταματήσει αυτό, το λέει ήδη και η πολιτεία από ό,τι ξέρω, να μην πληρώνουν έμφυα για αυτά τα χρόνια. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος επιβίωσής τους, για το λόγο που λέτε. Και Όλα αυτά πρέπει να είναι μια πληθώρα μέτρων, όπως και τι έργα αποκατάσταση θα γίνουν στην περιοχή, πόσο γρήγορα θα γίνουν. Γιατί πέρα από το τοπίο, ξέρετε γι' αυτό που είπατε να μου αναφέρετε, μυρίζει τώρα εκεί για ένα μεγάλο διάστημα. Μυρίζουν τα καμένα.
9: Δεν το συζητάμε. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή τα ίδια είχαμε ακούσει και με τις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια. Και οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες έλεγαν το εξής. Εμείς καταστραφήκαμε. Εμείς πρέπει να φύγουμε από εδώ και να φτιάξουμε, παραδείγματος χάρη, την καφετέρια την οποία είχαμε, το εστιατόριο, το ξενοδοχείο, να δούμε αν μπορούμε να το φτιάξουμε σε μια άλλη περιοχή. Άρα,
10: αυτό
9: λοιπόν,
10: εννοούσα όταν έλεγα μέτρα στήριξης. Γιατί κάποιοι από αυτούς.
9: Στην Εύβοια υπήρχαν μέτρα.
10: Να επιβιώσουν, ναι, για τόσο μεγάλο χρειάζεται που χρειάζεται να αποκατασταθεί το περιβάλλον. Στη... Άρα θα πρέπει να βοηθηθεί με δάνεια, με χαμηλότερα ή με μηδενικά επιτόκια για να μπορέσει να σταθεί σε ένα κομμάτι δίπλα από την περιοχή αυτή. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις επιχειρήσεις ένα μεγάλο μέρος, θα σου το πω απλά γιατί φοβόμαστε να το πούμε, δεν θα καταφέρουν ποτέ να ορθοποδήσουν. Δεν θα είναι εύκολο να ξαναστηθούν. Και πολύ σωστά το λέτε ότι θα, επειδή ο χρόνος που απαιτείται είναι μεγάλος, αυτός αν θέλει να κάνει την ίδια δουλειά πρέπει να πάει σε ένα άλλο σημείο, το οποίο να τον ευνοεί ώστε να μπορεί να στηθεί και το μαγαζί, η εστίαση, όποιο παρεμφερές κατάστημα αναψυχής έχει στην περιοχή.
9: Στη Βόρεια Εύβοια υπήρξαν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Χατζηπέδωσο?
10: Υπήρξαν κάποια μέτρα, αλλά επειδή πολύ σωστά το βάζετε, ό,τι μέτρα και να πάρεις, για να είμαστε ειλικρινείς, στο κομμάτι το καμένο δεν μπορεί να σταθεί παραλαμβάνω μια επιχείρηση τέτοιου τύπου. Να σας πω από το Δήμαρχο ότι οι 20 επιχειρήσεις που έχουν ζημιές είναι όλες εστίασεις. Όλες. Που έχουν ζημιές τέτοιου τύπου, σας είπα, που είναι γύρω-γύρω καμένα και έχουν εναλλήσει των προϊόντων. Γιατί σωστά λέτε ότι σε αυτές τις περιοχές η πιθανότητα αυτή η επιχείρηση να λειτουργήσει, δηλαδή πρέπει να μείνει ένα διάστημα να υπολειτουργεί ή να είναι κλειστή, είναι μεγάλο. 3-5 χρόνια είναι το λιγότερο διάστημα. Για την αποκατάσταση και έχει σχέση με το τι θα γίνει, αν βρέξει, για να σου πάντων όλα αυτά. Άρα στην πραγματικότητα, πολύ σωστό το επιχείρημά σας, αυτός πρέπει να βοηθηθεί για να πάει σε ένα κάπως κοντά που υπάρχουν δυνατότητες για να εγκαταστήσει εκ νέου την επιχείρησή του. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια αλήθεια την οποία ή τη λύνεις, γιατί το ίδιο πράγμα συναντήσαμε και στις φωτιές, το ίδιο πράγμα συναντήσαμε και στις πλημμύρες, φανταστείτε εκεί. Όπου οι επιχειρήσεις εκείνες είναι πολύ δύσκολο και σήμερα, γιατί τις επισκέφτηκα προσφάτως, να πούμε ότι φτάνουμε στην κατάσταση που ήταν πριν τις πλημμύρες ή πριν τις φωτιές. Ο χρόνος που απαιτείται χρειάζεται κεφάλαια δικά του για να μπορεί να συντηρηθεί, μιας και δεν θα έχει τον ίδιο τζίρο που είχε προηγουμένως. Άρα λοιπόν συμφωνώ απόλυτα ότι η πολιτεία πρέπει να τους βοηθήσει με χαμηλότερα δάνεια, με στήριξη, που να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές οι επιχειρήσεις να εγκατασταθούν σε ένα σημείο, μάλιστα να μπει και η λογική να είναι στην ίδια περιοχή, άρα να ευνοηθεί και η περιοχή, να παραμείνει η επιχείρηση ώστε να βοηθάει και την οικονομία της περιοχής.
9: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηθεοδοσίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Ένα σχόλιο ακόμα, αν μου επιτρέπετε.
9: Πολύ σύντομο, παρακαλώ.
10: Επειδή μιλάμε πολύ για τις καταστροφές και για την πολιτεία, εγώ θα σας πω πάλι το ίδιο. Γιατί το συζητήσαμε προσφάτως και με το αρμόδιο Υπουργείο. Αντί ο έλθει να είναι 20% η έκπτωση όταν ασφαλισμένο, ας γίνει 40% ή 50%. Αυτό θα δώσει δυνατότητα να ασφαλιστούν περισσότεροι, άρα η κρατική αρρωγή να μην είναι τόσο αναγκαία, γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, κανένα κράτος παγκόσμια δεν μπορεί να αντιμετωπίσει φυσικές καταστροφές με ίδια μέσα. Άρα η λύση είναι στο να υπάρξουν φορολογικά κίνητρα ελαφρύνσεις, έτσι ώστε ο κόσμος να ασφαλίσει μεγαλύτερο μέρος και των κατοικιών και των επιχειρήσεων. Άλλη λύση δεν υπάρχει και σε μια μεγάλη φυσική καταστροφή δεν μπορεί το κράτος να αποκαταστήσει τις ζημιές που υπάρχουν. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στο δυτικό πολιτισμό.
9: Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Να είστε καλά. Σαφέστατος ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Δεν χρειάζεται εμείς να πούμε τίποτα παραπάνω. Ο Πάνος από την Σουηδία λέει: εδώ σήμερα η βενζίνη έχει ένα 30 και κάτι ψηλά. Βοηθιά μας. Εδώ η βενζίνη πάνω είναι άστα να πάνε. Πάνω. Καλημέρα Μιλτιάδη, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Ο Γιάννης, καλημέρα από Ολλανδία ο Γιάννης. Εξαγγέλει η κυβέρνηση απαγόρευση της κυκλοφορίας στα δάση, στα πάρκα και στα άλση. Και είσαστε ok με αυτό? Είμαστε ok με οτιδήποτε μπορεί να αποτρέψει την οποιαδήποτε πυρκαγιά και την οποιαδήποτε καταστροφή. Εφόσον δεν μπορούμε να βάλουμε μυαλό. Εδώ δεν βλέπεις? Είναι στο κόκκινο ο νομός Αδικής. Είναι στο κόκκινο Serial Code διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα και πηγαίνουν και κάνουν barbecue. Κάνουν θερμές εργασίες. Ο άλλος είναι ικανός να πάει να κάνει barbecue μέσα στο δάσος του Λυκαβητού. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα από εκεί και έπειτα. Αν βάζαμε μυαλό θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, ειλικρινά. Γεια σου Σπύρο από την Ηλιούπολη. Θα το δω αυτό το οποίο γράφεις. Τόρπη, καλημέρα και σε σένα. Είναι πολλά τα μηνύματα. Αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες, πραγματικά σας ευχαριστώ. Στο μεταξύ μου γράφει ο Θοδωρής. Έχει τσιπάκι και το διαβατήριο. Εντάξει. Κάποιοι έχουν τελείως με τελείως διαφορετική άποψη όσον αφορά σε αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Θα είμαστε αύριο στις 7 η ώρα και μέχρι τις 10. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε και να μην ακούτε την να σας ζαλίζω. Ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Συνεχίζεις ή θα έχεις μπρικάκι, lunch break, γιατί τέτοια ώρα για μας είναι μεσημέρι απόγευμα. Γιώργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για την ανοχή σου, παρακαλώ. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κούρτη. Να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο στούντιο papakirialfm.gr, διότι
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απέργε.
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
15: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
16: Konnichiwa.
17: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
18: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
17: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, ωραία. Και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
18: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
17: Οπτικά ιατρού.
18: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
17: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
18: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
17: Τηλέφωνο 26930-24690.
18: Οπτικά ιατρού.
17: Ό,τι εμπιστεύεστε.
19: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
20: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
19: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
20: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
19: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
20: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
19: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
20: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
19: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
21: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον ενοικισμό Καρύδη στη Σιτία της Κρήτης. Στο μέτωπο επιχειρούν δύο εναέρια μέσα, ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Προφυλακίστηκε στο μεταξύ άνδρα 44 ετών που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κεφαλονιά το περασμένο Σάββατο, από την οποία καταστράφηκαν 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Αυξητική τάση εμφανίζει στη χώρα η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 23 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Από την έναρξη της περίοδου έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα και 6 θάνατοι. πτωτικά κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά από τη συμφωνία Ιράν-Ομάν για τον ορισμό γεωγραφικών συντεταγμένων μιας νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούζ. Η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση της Ουάσιγκτον, δηλώνει η Τεχεράνη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας 38 ετών, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα σε διαμέρισμα. Το βράδυ φτάνει στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Marfin το 2010. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα παράλια της Κρήτης. 40 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στην Ουκρανία. Η Ρωσία έπληξε επίσης 2 φορτηγά πλοία κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που γίνεται στο Τορόντο προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη κερδίζοντας με 2-0 σετ την Τουρκάλα Ζεϊνέψον Μέζ. Αντίθετα αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά του Μόντρεαλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
12: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ. Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Real FM 97,8. Συγγνώμη για τη φωνή. Το αληθινό ραδιόφωνο και εδώ μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη. Καλημέρα, Γρηγόρη μου.
1: Καλημέρα, Αμαλία. Με την Αμαλία Κάτζου είμαστε 10 και 5 πρώτα λεπτά. Η Μαρία Ψάλτη είναι στους ήχους της εκπομπής. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-208-200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Λοιπόν, 6 Αυγούστου σήμερα, του Σωτήρος, μεγάλη γιορτή. Όσοι νηστεύουν για το 15 Αύγουστο, γιατί υπάρχει αυτή η νηστεία η 15ήμερη για το 15 Αύγουστο, σήμερα τρώνε ψάρι. Έτσι είναι, ναι, μαράκι μου. Είναι το όσοι νηστεύουν τρώνε το ψάρι. Μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν ο Σωτήρης και η Σωτηρία και χρόνια τους πολλά. Πολύχρονοι όσοι γιορτάζουν. Μια γιορτή μέσα στο καλοκαίρι και ενώ η Αθήνα, θα πω εγώ, αδειάζει. Αδειάζει πραγματικά. Και σήμερα ερχόμενοι κίνηση ήταν ελάχιστη στο σταθμό. Γεμάτος ο Πειραιάς. Φεύγουν γεμάτα τα πλοία. Και οι εθνικές οδοί. Άρα νομίζω ότι είναι μέχρι και την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο το τελευταίο μεγάλο κύμα των ανθρώπων που φεύγουν για διακοπές.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, αν και 6 Αυγούστου δεν έχουμε θέματα στην επικαιρότητα αρκετά, να πούμε λίγο για τον καιρό, πώς θα κλείσουν οι επόμενες μέρες με ζέστη. Δηλαδή δυτικά και στη Θεσσαλία μπορεί και 40, 39, 38, 40, ξέρεις εκεί που είναι ο κάμπος, ας το πούμε, και μελτεμάκι, και γι' αυτό σήμερα Αττική και Βιωτία είναι σε κόκκινη ζώνη για πυρκαγιές και μεγάλη προσοχή.
1: Βέβαια δεν βλέπω να υποφέρουμε και τόσο πολύ από τη ζέστη, δεδομένου ότι προχωράμε μέσα στον Αύγουστο, οι νύχτες μεγαλώνουν σιγά σιγά, οπότε δεν νομίζω να αντιμετωπίσουμε ένα καύσωνα τύπου Ιουλίου με δυσφορία από την πολύ ζέστη. Ο κίνδυνος βέβαια για πυρκαγιές παραμένει και πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και κυρίως να προσέχουμε τις δραστηριότητες στην Ήπεθρο και τα γνωστά αυτά θέματα που
0: ακριβώς.
1: Μας υπενθυμίζει συνεχώς και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία.
0: Λοιπόν, και να τα πούμε λίγο συνοπτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Το ένα μεγάλο θέμα είναι τα μέτρα στήριξης χθες για τους πληγέντες στη Δυτική Αττική, για τη μεγάλη αυτή φωνική πυρκαγιά που είχαμε και δύο νεκρούς, τον πιλότο και το σύνδεσμο του ελικοπτέρου. Θα τα πούμε εδώ, θα τα αναλύσουμε. Θα πούμε πέντε κουβέντες γιατί οι άνθρωποι περιμένουν την κρατική στήριξη, μετρούν τις πληγές τους και η κατάσταση και η εικόνα και τα από ντρόνς και αυτά που παρακολουθήσαμε είναι αποκαρδιωτική και στο Πορτογερμενό, έτσι, και στην Ζάθα, παντού εκεί. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι τι περιμένουν? Περιμένουν την κρατική στήριξη για να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους.
1: Και μέχρι αύριο το αργότερο θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών και θα πάρουν πλέον μια επίσημη διάσταση για να δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Πάνω από 150 μάλλον είναι τα σπίτια που έχουν υποστεί καταστροφές. Βεβαίως και οι επιχειρήσεις στην περιοχή μετρούν τις πληγές τους και δεν ξέρω πώς μπορούν να ανακάμψουν και μια περίοδο που περίμεναν να δουλέψουν οι καταστηματάρχες στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι πραγματικά μια δύσκολη εξίσωση και οι άνθρωποι είναι, και λογικό είναι, σε απόγνωση. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Βεβαίως, χθες είδηση της ημέρας ήταν το ότι ξεμπλοκάρει επιτέλους το ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Και δεν ξεμπλοκάρει απλώς, μπαίνει και γαλλική σφραγίδα και δεν είναι άλλη από το φαν το γαλλικό, το επενδυτικό, το Meridiam. Το γαλλικό αυτό φαντ δεν είναι κάποιο τυχαίο φαντ. Κάνει τεράστιες επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι, ουσιαστικά λύνει το θέμα της χρηματοδότησης.
0: Ναι, και λύνει το θέμα της χρηματοδότησης και βεβαίως θυμόμαστε όλοι ότι είχε παγώσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και γιατί υπήρχαν και προβλήματα με τη Λευκωσία, να τα θυμηθούμε αυτά. Φαίνεται τώρα όμως ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, προώθησε αθόρυβα και παρασκηνιακά τη συμμετοχή του γαλλικού φαντ στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Meridiam λοιπόν αποκτά πλειοψηφικό πακέτο, να πούμε, πλειοψηφικό πακέτο στην κοινοπραξία του έργου, ενώ ο ΑΔΜΙΕ είναι η ελληνική συμμετοχή, είναι μεγάλη εταιρεία, παραμένει ο φορέας υλοποίησης της ηλεκτρικής φυσικά διασύνδεσης. Λοιπόν, χθες λοιπόν, παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιτάχυνση των ερευνών του βυθού. Έτσι, παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιτάχυνση των ερευνών του βυθού. Έτσι.

0: επιφυλάξεις της Κύπρου σε αυτό το κομμάτι, γιατί και η Κύπρος έπρεπε να βάλει 100 εκατομμύρια και υπήρχαν διαρκώς συζητήσεις και πολιτική αντιπαράθεση στην Κύπρο. Βέβαια ακόμα δεν έχουμε από εκεί κάποια επίσημη τοποθέτηση. Μάλιστα κυπριακά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι υπήρξε φνιδιασμός στην Κύπρο. Και σήμερα στο πλαίσιο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου θα συζητηθεί μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Υπουργού Ενέργειας, του κυρίου Μιχάλη Δαμιανού, ο οποίος είναι ο κύριος φορέας των επιφυλάξεων, να το πούμε έτσι, της Κύπρου, και θα υπάρξει και σίγουρα επίσημη τοποθέτηση.
1: Λοιπόν, και βεβαίως και πια και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά έχει τη σημασία της συγκεκριμένη εξέλιξη. Δεν είναι κάτι απλό. Η Ελλάδα φαίνεται ότι θα αποκτήσει έναν και έχει αποκτήσει ένα σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή σκακέρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό δεν βοηθάει την Ελλάδα και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, θα το ξαναπώ. Μαζί βεβαίως και με τον κάθετο διάδρομο, το έχουμε ξεχάσει τον κάθετο διάδρομο, μαζί και με άλλες ενέργειες, με τις Τριμερείς, με Αίγυπτο και Ισραήλ, όλα αυτά φέρουν την Ελλάδα και ως πρωταγωνίστρια στο ενεργειακό αυτό πόκερ που εξελίσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Και το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι τώρα η στάση της Τουρκίας. Δηλαδή εκεί θα διεξαχθεί.
1: Δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει πια και πολλά πράγματα εφόσον μπήκε το γαλλικό φαντ, θεωρώ εγώ. Βεβαίως η Τουρκία είναι μια μεγάλη δύναμη. Έχει τις πλάτες και των Ευρωπαίων, εγώ θα το πω, και συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών, λόγω των συμφερόντων που έχουν μεταξύ τους, όπως η Γερμανία, η Ισπανία, μην τα ξεχνάμε αυτά. Και η Γαλλία ακόμα, θα έλεγα, γιατί πάει να υπογραφεί και μια συμφωνία συγκεκριμένη με την Τουρκία. Όμως δεν πάβει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι το ενεργειακό να βρίσκεται μπροστά από την Τουρκία. Τώρα, πώς θα αντιδράσει η Τουρκία θα το δούμε. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντιδράσει από την Τουρκία. Και ξαναλέω, η παρουσία του γαλλικού φαντ, που είναι πάρα πολύ, ένα πολύ ισχυρό φαντ επενδυτικό, δίνει άλλη τροπή στο συγκεκριμένο έργο και γενικότερα στις γεωπολιτικές ισορροπίες.
0: Ναι, και να μην ξεχνάμε κιόλας ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο.
1: Ναι, δηλαδή, βέβαια. Μα το θέλανε οι Ευρωπαίοι πρώτα.
0: Ναι.
1: Έτσι, το θέλανε οι Ευρωπαίοι.
0: Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και στο εξής.
1: Άρα λοιπόν έχουμε μια θετική εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι και είναι σημαντικό να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Φαίνεται πάντως ότι ξεμπλοκάρει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, με ό,τι αυτό σημαίνει και είναι μόνο θετικό για τη χώρα μας. Επειδή λέμε τώρα περίπου τα πολιτικο-οικονομικά, να πούμε ότι σήμερα το πρωί υπάρχει σύσκεψη στο Μαξίμου για τη βιομηχανία. Συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή για τη Βιομηχανία. Θα δούμε τι θα συζητηθεί και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι άλλη μία. Χθες είχαμε και άλλη κυβερνητική σύσκεψη για τους πυρόπληκτους και θα δούμε και τα μέτρα. Και σήμερα έχουμε την σύσκεψη για τη βιομηχανία.

λίγο να δούμε τα μέτρα στήριξης για τους πυροπληκτούς, γιατί οι άνθρωποι φυσικά θέλουν να ενημερωθούν και βρίσκονται σε μια αγωνία και σε ένα άγχος. Έχουν καταστραφεί περιουσίες τους, έχουν βρεθεί χωρίς τίποτα και κάποιοι θα ήθελαν να, μέσα από τις τάχτες να αναγεννηθούν. Εγώ θα το πω, πολύ σκληρό, πάρα πολύ σκληρό, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βασικά μέτρα στήριξης. Επίδομα πρώτων αναγκών, 600 ευρώ για κάθε πληγήσα κύρια κατοικία. Αποζημίωση για οικοσκευή και επισκευές έως 6.000 ευρώ για κύρια κατοικία. Για δευτερεύουσα κατοικία το ποσό 6.000 ευρώ μειώνεται κατά 50%. Και επίδομα προσωρινή στέγαση είναι αυτό που είπαμε και χθες, το επίδομα ενοικίου. Για τα σπίτια που χαρακτηρίζονται κίτρινα ή κόκκινα, 300 ευρώ το μήνα για ένα άτομο. Προσάυξη 50 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, ανώτατο ποσό 500 ευρώ το μήνα. Είναι αυτό το επίδομα ενοικίου. Σε περίπτωση συγκατοίκησης καταβάλλεται το 50% της επιδότησης και στεγαστική συνδρομή. Για κατοικίες που χρειάζονται ανακατασκευή προβλέπεται ενίσχυση 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Για μικρότερες ζημιές προβλέπεται ταχύτερη διαδικασία επισκευής χωρίς υποχρεωτική μελέτη μηχανικού. Τώρα να πω λίγο για τις αιτήσεις. Αιτήσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο Δήμο με δελτίο αυτοψίας, έντυπα Ε1 και Ε9, εντάξει, γιατί εκεί δηλώνουμε τα κίνητα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δικαιολογητικά αναπηρίας όπου απαιτούνται.

0: Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τα μέτρα για τους πυρόπλους και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Καπούνη. Έχουμε βασικά έναν αξιώτη. Εγώ αυτό θα πω πρώτα. Κύριε Καπούνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα από την Άξο.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Η οποία βουλιάζει τώρα. Έτσι.
0: Α, τώρα αυτό ήθελα. Πρόεδρος ΕΑΣ Νάξου είναι ο κύριος Καπούνης. Είναι πολύ γνωστός και πραγματικά δραστήριος και αγαπά τον τόπο του και αυτό αποδεικνύεται πολλαπλώς. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Έχετε πολύ, πληρώτε 100%?
1: Έχουμε πληρώτε από 95% αυτή τη στιγμή στο νησί. Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Περισσότερο από πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Πάει καλά. Τουλάχιστον όσον αφορά το δωμάτιο, πάει πολύ καλά.
0: Τώρα είπατε είπατε κάτι. Το δωμάτιο.
1: Τα ρέντε κάρ που έπανε, είμαστε λίγο πεσμένοι.
0: Εστίαση.
1: Και η μαζική εστίαση.
0: Ναι. Άρα αυτό σημαίνει, κύριε Καπούνη, ότι ο κόσμος έρχεται στην Άξο. Είναι ένα πανέμορφο νησί, δεν το συζητάω αυτό. Πανέμορφες παραλίες, πολύ ωραίο φαγητό, δεν το συζητώ.
1: Αλλά από...
0: Ναι, το λατρεύω αυτό το νησί. Αλλά να σας ρωτήσω, αυτό σημαίνει ότι κάποιος κλείνει ένα κατάλημα για να μείνει, αλλά μαγειρεύει, ψωνίζει.
1: Και όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που έχει κάποιος φεύγει για τα εισιτήρια και για τη διαμονή, τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι περιορισμένα. Και το αυτοκίνητο και το φαγητό και ο καφές και το ποτό. Είναι σε δεύτερη μέρα.
2: Ναι, το νησί εντωμεταξύ φημίζεται και για τη γαστρονομία του ιδιαίτερος. Και είναι κρίμα δηλαδή να μην το δοκιμάσει κάποιος.
0: Ναι, αλλά αν δεν έχει τα χρήματα, αυτό λέει, αυτό θεωρώ ότι είναι το θέμα τώρα. Σου λέει όλες να πάω να κάνω τα μπάνια μου, να δω και το μέρος, αλλά δεν έχω τα χρήματα να πάω να φάω έξω. Αλλά θα πάω να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ ή από τα τοπικά μαγαζιά.
1: Ναι, είναι λίγο περιορισμένα. Εντάξει, πιστεύω ότι όμως είναι μια καλή χρονιά, καλύτερη από πέρυσι. Και όσο πάει, ανεβαίνει το νησί.
0: Μπράβο.
1: Σε σύγκριση με τα υπόλοιπα νησιά που ακούμε τα προβλήματα που έχουν, π.χ. η Μύκονο και η Σαντορίνη, ότι είναι στα 50% από πέρυσι. Είναι, δηλαδή δεν πάνε καλά.
0: Οι υποδομές έχουν βελτιωθεί.
1: Προσιτός προορισμός για όλο τον κόσμο. Και
0: οι υποδομές έχουν βελτιωθεί στο νησί, γιατί ξέρετε όταν έχει. Γιατί πια προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών και Ελλήνων και ξένων.
1: Υποδομές πρέπει να τις δούμε. Τις υποδομές πρέπει να τις δούμε. Όμως εντάξει. Βολεύω.
0: Ναι. Θέλετε να πάμε λίγο τώρα στα του συνδέσμου, γιατί εντάξει, πέρα από τη γραβιέρα Νάξου Πόπου δεν υπάρχει αυτό το προϊόν. Έτσι, θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα τυριά του κόσμου, εγώ.
1: Και πρώτο παγκόσμιο.
0: Έτσι, βέβαια. Taste Atlas. Taste Atlas νομίζω ότι ήταν.
1: Taste Atlas, ναι. Παγκόσμιο τυρί.
0: Πώς πάει η παραγωγή?
1: Παραγωγή, εντάξει, καλά πάει, αλλά φεύγουν πάρα πολλοί. Όχι, φεύγουν κάποιοι, όχι πάρα πολλοί, αλλά φεύγουν κάποιοι αγρότες ή κτηνοτρόφοι που φεύγουν τελείως από το πρωτογενή τομέα και μεταφέρονται στο τριτογενή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουμε την παραγωγή που θέλαμε να έχουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή καθημερινά βλέπουμε μείωση της πρώτης ύλης στο γάλα και φυσικά και στην πατάτα. Έχουν φύγει πάρα πολλοί.
2: Δηλαδή, μειώνεται η παραγωγή,
1: μειώνεται. Δυστυχώς υπάρχει μείωση της παραγωγής. Πέρυσι, δηλαδή, στην πατάτα μπορεί να βγάλαμε 5 εκατομμύρια κιλά πατάτα, φέτος θα πάμε στα 4,5.
2: Και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή, έχει διάρκεια αυτή η πτωτική πορεία?
1: Ναι, υπάρχει στην τελευταία πενταετία υπάρχει πτωτική τάση λόγω και ανοβρίας που δεν υπάρχει νερό.
0: Νερό.
1: Και είναι και αυξημένα τα κούστη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν πάμε να δούμε τα λιπάσματα, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι ένα προϊόν που έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Από 300 ευρώ ο τόνος έχει πάει 900.
0: Τα καύσιμα πού κυμαίνονται, γιατί και στην Άξο, κύριε?
1: Αυτή τη στιγμή η βενζίνα είναι 2,28.
0: Μάλιστα.
1: Και το πετρέλαιο 2 ευρώ.
0: Άρα αυτό είναι και, είναι πλήγμα και, για τον αγροτικό κόσμο και τον οτροφικό κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Καταρχήν αυτό είναι το αρνητικό. Σε εμάς είναι ότι ενώ καλλιεργούσαμε πετρέλαιο πάνω από 2 ευρώ, όταν πήγε ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος να πάρει αυτό το κόστος πίσω, έρχεται η πολιτεία και λέει δεν κάνουμε αυξήσεις, κρατάμε τις τιμές σταθερές εκεί που είναι και από 1η Σεπτέμβρη θα πέσουν μέσα κάποια προϊόντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κόστος του αγρότη ή του κτηνοτρόφου να μην μπορεί να το πάρει πίσω. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ένα αυτό. Δεύτερο, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, περίπου 80.000 αφημοί δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις.
0: Είναι επιδοτήσεις του ΠΚΠΕ, του πρώην ΠΚΠΕ.
1: Ναι, το ΠΚΠΕ, ναι.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Καπούνη?
1: Γιατί ακόμα ελέγχονται. Γιατί ακόμα ελέγχονται, δεν έχουν διεκτά συστήματα. Με αποτέλεσμα να τις πέταει έξω. Αυτούς από το σύστημα και να φαίνουν έλεγχο. Άντε να ελεγχτούν τώρα αυτοί για να ξαναπάρουν τα χρήματα. Το άλλο είναι ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα το. Μάλλον άνοιξε χτες το ΟΣΔΕ για να κάνουν τις αιτήσεις. Ναι, ναι. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη ήδη έχουν πληρωθεί. Δηλαδή αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Φανταστείτε λοιπόν, ανοίγει το ΟΣΔΕ. Χτες άνοιξε, έγινε παρουσίαση. Θα φέμε 1,5-2 μήνες, θα πούτε, θα πάμε τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη για να κλείσει το ΟΣΔΕ, άντε να ελεγχθούν και να πληρωθούν. Δηλαδή θα έχουμε μία από τα ίδια που είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Πάλι θα γίνονται μαϊμουδιές, πάλι θα έχουμε άλλες δηλώσεις από άλλους κτλ. Και δεν θα προχωρήσει. Μία από τα ίδια. Στην Ελλάδα έτσι γίνεται. Πάμε τελευταία να ελέγξουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μία αίτηση που θα γίνει σήμερα, πότε θα ελεγχθεί. Και πότε θα πληρωθεί.
0: Η επιδότηση στο ντίζελ τα 15 λεπτά δεν προσέφερε μια ανακούφιση, κυρία Καπούνη?
1: Μα τι ανακούφιση στο νησί? Δέστε πόσο έχει το ντίζελ στην υπόλοιπη Ελλάδα και να δούμε πόσο έχει στο νησί το ντίζελ.
0: Να.
1: Από πού θα έχει ανακούφιση? Εμείς έχουμε μεταφορικά αυτή τη στιγμή στα δικά μας προϊόντα που δεν έχουν πει, έχουμε το μεταφορικό ισοδύναμο από 1η-1η του 23, έχει να πει μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή, εντάξει. Εδώ μιλάμε για νησιωτικότητα μόνο στα χαρτιά. Δεν υπάρχει νησιωτικότητα. Αυτό μας πρέπει να το δούμε.
0: Πρέπει να το δούμε, αλλά εσείς έχετε ενημερώσει και την κυβέρνηση.
1: Πώς δεν έχουμε ενημερώσει και τώρα τι κάνουμε, δηλαδή. Κάθε φορά τα ίδια πράγματα λέμε εδώ και χρόνια με αποτέλεσμα μάλλον δεν ακούει κανένας.
0: Πάντως είναι ανησυχητικό το ότι φεύγει ο κτηνοτρόφος ή ο αγρότης και τελείωσε από τον πρώτο τομέα. Είναι ανησυχητικό.
1: Είναι εύκολη λύση. Δηλαδή, εγώ ας πω ένα απλό παράδειγμα. Στο χωριό μου ένας παραγωγός είναι 34 χρονών. Είχε γύρω στους 30 γελάδες. Τις οποίες του δώσαμε χρήματα για να ανεβάσει το δικό του κεφάλαιο, να το βελτιώσουμε με βελτιωμένη ράτσα. Φέτος ήρθε και λέει: εγώ τα πουλάω, παίρνω δύο βανάκια για να κάνω transfer. Εσύ, γιατί δεν ξέρεις αγγλικά. Και τι έγινε? Έχω το γιο μου. Πάνε διερμηνέα στο γιο μου. Λοιπόν,
2: και να κάνει μεταφορές στο νησί
0: τουριστών.
1: Ναι, τα πουλμανάκια αυτά που.
0: Να, γιατί θέλει στήριξη ο πρωτογενής τομέας. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας και δεν υπάρχει ένα σχέδιο βιώσιμο. Γιατί το ακούω πάρα πολλά χρόνια αυτό, κύριε.
1: Δεν υπάρχει σχεδιασμό. Όπως το λέτε ακριβώς, δεν υπάρχει σχέδιο πάνω στον πρωτογενή τομέα. Με αποτέλεσμα να ζούμε αυτά. Δεν υπάρχει ένα έργο υποδομής καταρχήν, ούτε στο νησί, αλλά γενικά σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ξηρασία, υπάρχει ανοβρία και δεν το έχει δει κάποιος. Δεν το έχει ούτε καν ασχοληθεί.
2: Δεδομένων των πλεονεκτημάτων που έχει το συγκεκριμένο νησί σας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση και στο τουριστικό προϊόν που προσφέρει, δηλαδή να συνδυάζει, ας πούμε, μια μονάδα τουριστική, να συνδυάζει και τα προϊόντα της Νάξου και τη διαμονή και ως ένα σύνολο να προσφέρεται ως υψηλής ποιότητας τουριστικό προϊόν?
1: Εμείς το έχουμε προσπαθήσει αυτό με το Σύλλογο Ξενοδόχων και με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και με τη μαζική εστίαση και έχουμε τα περισσότερα ξενοδοχεία, τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν σε μία γωνιά, στο πρωινό ή στο μεσημεριανό, τα προϊόντα του νησιού που είναι η γραβιέρα, η πατάτα, το βούτυρο, το γάλα, το γιαούρτι.
2: Ναι, δεν επαρκούν αυτά για να.
1: Νομίζω ναι. Πάρα πολλά. Και η τουριστική περίοδο είναι μικρή. Με αποτέλεσμα να πρέπει να φεύγουν και εκτός Ελλάδος
0: και εκτός Ελλάδος τα προϊόντα. Ναι.
1: Αν υπάρχουν υποδομές και αν η πολιτεία σταθεί δίπλα στον αγρότη και στον κτηνοτρόφο, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ θετικά, πάρα πολύ θετικά και θα παραμείνει κόσμο στο πρωτογενή τομέα. Για να ξέρουμε γιατί τρώμε άμα.
0: Έτσι ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Καπούνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Περιμένουμε όλο τον κόσμο στην Άξο.
0: Βέβαια, βέβαια. Όποιος δεν έχει πάει Άξο, έχω πάει πάρα πολύ. Ναι, είναι προστός. Είναι σωστό αυτό που λέτε.
1: 3,5 ώρες από τον Πειραιά με το Γρήγορο, 5 με το Σιβατό και 25 λεπτά με το αεροπλάνο. Οπότε μπορεί να το επισκεφθεί ο καθένας.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Ο κύριος Καπούνης, που ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες μας, αγρότες και κτηνοτρόφοι, λέει ότι πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, γιατί φεύγουν οι άνθρωποι από το πρωτογενή τομέα και τα νέα παιδιά δεν ασχολούνται. Και αυτό είναι μια πληγή για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Επιτέλους, πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο βιώσιμο και αναπτυξιακό για τον πρωτογενή τομέα. Το ακούω, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου πάρα πολλές δεκαετίες, η οποία, Γρηγόρη μου, δεν έχει γίνει ποτέ. I can't λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και να μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Και μιας και βρεθήκαμε σε κυκλαδίτικο περιβάλλον, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, να πούμε και τις καλημέρες μας στους ακροατές. Καλημέρα στη Μοσχάνθη, καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στον Βρασίδα, που λέει ότι καλό θα είναι να έχουν μόνο οι Κύπροι λόγο στην κατασκευή. Θα είναι να έχουν μόνο οι Κύπροι λόγο, λέει, στην κατασκευή του καλώδιου, γιατί εδώ με τα τζιμάνια το βαθύ κράτος. Ναι, θα πληρώσουμε, λέει, τον κούκο για μπεκάτσα. Αυτή είναι η άποψη του Βρασίδα. Καλημέρα και στον Ντένι. Καλημέρα και στην Κατερίνα από την Πάτμα, το Κατερινάκι μας το γλυκό. Καλημέρα και στον Κώστα και στο Σωτήριο που μας ακούει στην Αμοργό. Και λέει ο Σωτήρης, καλημέρα σας. Δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός όταν, παραδείγματος χάρη, η Αστυπάλη έχει μειωμένο ΦΠΑ σε σχέση με την Αμοργό που είναι μία ώρα διαφορά. Αμοργός είναι ακριβότερα από την Αστυπάλη που είναι δίπλα. Έχει και ένα δίκιο τώρα που τα λέμε. Έχει και ένα δίκιο.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Τη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Ενώπιον του ανακριτή οδηγεί το 26χρονο Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασες.
13: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
14: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
15: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
16: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
15: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπως.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου.
0: Λοιπόν, για να συνημερώσουμε για την επικαιρότητα σε πιο χαλαρούς καλοκαιρινούς ρυθμούς. Και αυτό είναι το βέβαιο, γιατί αδειάζει και η Αθήνα. Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομείς, γεμάτα και τα πλοία. Καλό είναι να φύγει ο κόσμος. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Καπούνης, ο πρόεδρος ΕΑΣ Νάξου. Τι είπε? Είπε ότι το νησί είναι γεμάτο. 95% πληρότητα, μπορεί και 100%. Είναι γεμάτο οι παραλίες και τα λοιπά, όμως στην εστίαση δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί φαίνεται ξεκάθαρα από αυτήν την έρευνα που ένα στους δύο δεν θα πάει διακοπές. Ή μια άλλη έρευνα που λέει ότι οι περισσότεροι που πήγαν διακοπές και πέρσι κλείνουν το κατάλημα και μετά ψωνίζουν και μαγειρεύουν ή παίρνουν τα έτοιμα γεύματα από το σούπερ μάρκετ. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και φέτος με βάση και όσα μας είπε Γρηγόρη ο κύριος Καπούνης.
1: Και όπως λέει ο φίλος Αβραάμ, όπως μας γράφει στο μήνυμά του, αν δεν γίνουν βιώσιμα τα νησιά και τα κριτικά μας μέρη, θα τα αξιοποιήσουν όσοι έχουν τα χρήματα, ενώ οι δικοί μας νέοι θα συνεχίσουν να στριμώχνονται σε γερασμένες πόλεις. Η αποκέντρωση θέλει γενναία βήματα, ουσιαστική επιδότηση κατοικίας και εργασίας για νέους έως 40 ετών, ώστε να μπορούν να ζουν και να εργάζονται στο πρωτογενή τομέα, στην ενέργεια, στην υγεία, στην εκπαίδευση και μέσω τηλεργασίας, όχι μόνο εποχικά στον τουρισμό. Αλλιώς τα ελληνικά νησιά θα γίνουν τόποι συνταξιοδότησης των εύπορων Ευρωπαίων και όχι τόποι ζωής για τους Έλληνες.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, για να συζητήσουμε το θέμα της ακρίβειας και την Εθνική Συμφωνία και να δούμε πώς κυμαίνονται οι τιμές, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, απασχολεί όλους μας, όλη την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικογένεια. Έτσι, η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Να δούμε αν αυτή η Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών έως και 20% που θα ξεκινήσει από την 31η Αυγούστου θα φέρει αποτελέσματα και θα μειώσει τις τιμές σε βασικά είδη διατροφής και όχι μόνο. Και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε. Είναι ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτη και καλημέρα σας, κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Κάτζου. Καλημέρα, κύριε Διβάνη. Καλημέρα, Ελλάδα.
0: Καλημέρα, Ελλάδα. Τώρα, ωραία το είπατε. Λοιπόν, να σας πάμε λίγο στα βαθιά. Γιατί και στο Υπουργείο Ανάπτυξης λένε ότι προχωρά με θετικά αυτή η πρωτοβουλία για μείωση τιμών από την 31η Αυγούστου, ότι έχουν μπει 49 επιχειρήσεις και περίπου πάνω από 650-800 κωδικοί. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, γιατί είδαμε και, και τα στοιχεία της, του ΕΛΚΑ που έλεγαν ότι τον Ιούλιο το καλάθι του σούπερ μάρκετ για πρώτη φορά μειώθηκε η τιμή.
2: Καλά, εντάξει, τώρα ευλογούν τα γένια τους, αλλά από εκεί και πέρα εγώ θα σας πω ενδεικτικά κάποιες τιμές. Βόλιο ελληνικό, χτένι, 19,75 το κιλό. Τιμή σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε τιμή.
0: Πόσο είπατε, κύριε Λεχουρίτη?
2: 19,75.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, σπάλα, βόλιο, 17,75. Κυρία Κάτζου, εάν με βάση τις τιμές που ουσιαστικά διαμορφώνονται στην αγορά είναι τόσο υψηλό το τίμημα, ελληνικό βόλιο κρέας, μοσχαράκι δηλαδή, στα 17,5 ευρώ το κιλό ή το χοιρινό στα 8,80 το κιλό ή το κοτόπουλο, τώρα τα λέγαμε προηγουμένως με συναδέλφους σας.
0: Ναι, ναι, στον Αθήνα, με τον Νίκο Ρογκάκο και τον κύριο Σίσκο και την Άννα Τηλιβαθινού.
2: Τα λέγαμε και λέγαμε τις τιμές ότι ναι, οι συμφωνίες κυρίων καλές είναι. Κανένας δεν τις απορρίπτει και κανένας δεν έχει την αντίθετη άποψη με το να πέσουν οι τιμές. Κάνει μια προσπάθεια ο κύριος Θεοδωρικάκος να πέσουν οι τιμές έστω και μέσα από συμφωνίες κυρίων. Το ζητούμενο είναι ένα. Αν αυτές οι τιμές έχουν πάρει μια αύξηση της 10-15%, γιατί έβλεπα στις καρτέλες που έβγαζαν πως
0: υπάρχουν αυξήσεις πριν αρχίσει να εφαρμοστεί η Εθνική Συμφωνία.
2: Ακριβώς τα έλεγε ο κύριος Ρογκάκος.
0: Ναι, το λέω γιατί δεν μπορούσα να το ακούσω, αλλά έβλεπα τις κάρτες.
2: Έβλεπα και εγώ, όχι ότι δεν το ξέρουμε, το ξέρουμε πολύ καλά και γι' αυτό έχουμε και φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι πήρανε αυξήσεις οι τιμές κάποιων προϊόντων με αποτέλεσμα μέσα στη συμφωνία των κυρίων που θέλει ο Υπουργός, δεν θα επιτευχθεί μείωση των τιμών αφού έχουν πάρει μια αύξηση πολύ μεγαλύτερη και θα μειώσουν μετά τις τιμές 5 ή 10% και θα πούνε ότι εμείς συμφωνούμε και πάμε στη συμφωνία κυρίων. Δεν είναι έτσι.
0: Πάντως αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν ξέρω τη δικιά σας άποψη, γιατί αυτό πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Αν κάποιος ή κάποιοι εξυπνάκηδες, και θα το πω έτσι, για μια ακόμα φορά ανεβάζουν τις τιμές πριν την Συμφωνία Κυρίων, πριν αυτή την Εθνική Συμφωνία, ουσιαστικά η προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης θα πέσει στο κενό και δεν θα υπάρχει κανένα αποτελέσμα για τους καταναλωτές.
2: Μόλις θα τελειώσουμε την συνέντευξη θα σας στείλω εγώ φωτογραφίες στο Viber για να έχετε μία εικόνα και εσείς το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μου πείτε είναι κανόνας? Όχι, δεν είναι κανόνας. Όμως είναι άδικο ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή ο ριζοπαραγωγός, αυτός που παράγει ρύζι, να πουλάει το ρύζι του 24 λεπτά ή 30 λεπτά ή το σιτάρι 16-19 λεπτά.
0: Τώρα... και εμείς να... Σας διακόπτω γιατί έχει στείλει η Νίκη ένα μήνυμα. Είπατε για το ρύζι. Καλημέρα, παιδιά. Και στη Βόρεια Ελλάδα έχουν προβλήματα σε σχέση με τα αγροτικά. Μένουν τα ρύζια στις αποθήκες μας, δεν τα παίρνουν και χαλάει το ρύζι. Αφήστε για την τιμή. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό, και τώρα σας διέκοψε και ήταν αυτό που είπατε για το ρύζι. Γι' αυτό σας διέκοψε.
2: Είδατε λοιπόν ότι αυτά τα οποία λέει ο υποφαινόμενος και το Ινστιτούτο Καταναλωτών είναι η αλήθεια της αγοράς. Είναι ο προβληματισμός των παραγωγών που λένε. Ρε παιδιά, έλεος, εμείς πουλάμε 5 λεπτά το καρπούζι, 8 λεπτά το καρπούζι και εσείς τα αγοράζετε 50, 60, 70, άντε και 30 λεπτά προσφορά. Όμως, κυρία Γκάτσου και κύριε Ριβάνη, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Παρόλες εγώ να πω τις αγνές προθέσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου, παρόλες τις προθέσεις της κυβέρνησης να χτυπηθεί αυτή, το φαινόμενο.
1: Εγώ κύριε Λεχουρίτη θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα σχετικά με τον δικό σας ρόλο, δηλαδή γιατί το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα είναι τόσο υποτονικό, κάποιοι το λένε θέμα, και ανύπαρκτο παρά τα έντονα κύματα ακρίβειας. Εσείς δηλαδή με τι ακριβώς δραστηριοποιείστε?
2: Εμείς μέχρι και πέρσι το 2025 είχαμε πραγματοποιήσει μποϊκοτάζ, είχαμε κάνει κινήσεις. Εάν δεν έχει σύμμαχο σε κάθε προσπάθεια που μπορεί να κάνει μια οργάνωση καταναλωτών, εγώ σας λέω αύριο μεθαύριο να κάνουμε μποϊκοτάζ ξεκινώντας από τις εταιρείες καυσίμων. Θα πάμε πρώτα στην εταιρεία του Διβάνη, μετά στην εταιρεία της Κάτζου, μετά στην εταιρεία...
1: Ναι, αλλά τι γίνεται.
2: Και θα κάνουμε μποϊκοτάζ. Ξέρετε, δεν ακολουθεί ο κόσμος γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Ή να πούμε και το άλλο. Δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση και όχι οργανώσεις καταναλωτών. Οργανώσεις καταναλωτών υπάρχουν. Ο κόσμος όμως δεν ασχολείται, ενδιαφέρεται μόνο.
1: Ναι, χρειάζεται μια οργανωμένη βάση. Ναι, υπάρχει οργανωμένη βάση.
2: Δεν είναι θέμα βάσης. Είναι θέμα συνείδησης. Δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση στην Ελλάδα. Οι Έλληνες δεν είναι Άγγλοι.
0: Ολλανδοί, δεν είναι Σουηδοί.
2: Έτσι. Εκεί αν αποφασίσει μια οργάνωση.
0: Στην Γαλλία είδατε τι είχε γίνει. Το θυμάστε πολύ καλά.
2: Ακριβώς. Και το ίδιο συμβαίνει και στην Αμερική. Προσέξτε. Η οργάνωση καταναλωτών της Αμερικής, γιατί από εκεί ξεκίνησε το καταναλωτικό κίνημα, έχει μεγαλύτερη δύναμη από τον εκάστοτε πρόεδρο της Αμερικής. Δηλαδή, αν βγει αύριο και πει μποϊκοτάζ στο μοσχάρι, δεν αγοράζει κανείς ένας Αμερικάνος μοσχάρι.
0: Πάντως για το μοσχάρι, θέλω να επισημάνω.
1: Όμως, κάπως βγαίνει αυτό το μήνυμα. Και
0: είναι η καταναλωτική συνείδηση που καλλιεργείται πάρα πολλές δεκαετίες. Εγώ θα το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ λέω όμως για το μοσχάρι ότι είναι ένα προϊόν που δεν το. Δηλαδή, επί το πλείστον το εισάγουμε. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, το 80%
0: δυστυχώς
2: είναι εισαγόμενο.
0: Άρα θέλω να πω ότι η τιμή διαμορφώνεται και με βάση την τιμή στις διεθνείς αγορές. Αγορές γενικώς μιλάω, όχι αγορές κρεματιστριακά.
2: Όχι, όταν ανεβαίνει το εισαγόμενο μοσχάρι, ανεβαίνει και το ελληνικό.
0: Α, έτσι πάει. Ναι. Σωστό λοιπόν, γι' αυτό.
2: Ο ένας, δηλαδή,
0: αν υπάρχει ελληνικό, τέλος πάντων, ναι.
2: Υπάρχει, εγώ σας λέω ότι υπάρχει.
0: Ναι.
2: Υπάρχει. Σας είπα, ένα 20% υπάρχει. Άρα, ελληνικό μοσχάρι.
0: Αλλά
2: δεν μπορεί και το ελληνικό. Προσέξτε, πέρσι. Πέρσι το ελληνικό Γενάρη μήνα του 25 είχε περίπου στα 12,5 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
2: Το μοσχαράκι το ελληνικό.
0: Και τώρα είναι?
2: Στα 17,5.
0: Μάλιστα. 5,5 ευρώ, 5 ευρώ.
2: 5 ευρώ επάνω.
0: Ναι. Τι βλέπετε, άρα πώς, επειδή έχετε την εμπειρία και επειδή ξαναλέω ότι βρισκόμαστε σε αυτή μπροστά, σε αυτή την εθνική
2: εγώ
0: συμφωνία.
2: Αν ήμουν, μισό λεπτό. Εγώ αν ήμουν κυρία Κάτζου και κύριε Διβάνη, Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ή Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έλεγα, κύριοι, πουλάτε 50 λεπτά τα προϊόντα στο χωράφι. Δηλαδή το βερίκοκο, το γερμά, δεν ξέρω τι. Δεν μπορείς να κερδίζεις πάνω από 300%.
0: Πλαφώς το κέρδος δηλαδή.
2: Σαφέστατα.
0: Μπορεί από να γίνει σε μια ελεύθερη αγορά αυτό, θεωρείτε, κύριε Λεχουρίτη?
2: Νομίζω ότι όλα μπορούν να γίνουν με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αν αύριο μεθαύριο, σε μια ελεύθερη οικονομία που ζούμε, σας έλεγαν ότι το λάδι θα πωλείται 30 ευρώ το λίτρο, τι θα το έκανε η κυβέρνηση? Θα έλεγε, α,
0: πάντως υπάρχουν εκτιμήσεις για κακή χρονιά για το ελαιόλαδο σε Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, λόγω καύσωνα και πρικαγιών. Και αυτό που διάβαζα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι ότι αναμένονται ανατιμήσεις σημαντικές στην τιμή του ελαιολάδου από το Σεπτέμβριο, που ήδη αρχίζει να φαίνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό.
2: Ναι, μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες λαδιού στις αποθήκες.
0: Από που ήταν καλές χρονιές οι δύο προηγούμενες.
2: Από την προηγούμενη χρονιά, από την χρονιά του 25 με 26.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα η χρονιά 26 με 27.
0: Πολύ σωστά να το λέτε.
2: Έχουν μεν δέσει σε ορισμένες περιοχές, θα έχουμε πρόβλημα, αλλά άλλες περιοχές όμως έχουν μια χαρά ανάπτυξη στις ελιές, όπως είχαμε και πολυκαρπία εφέτος. Μην ξεχνάτε, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή κερασιού, που ζει το κεράσι να το πουλάει ο παραγωγός 0,65 λεπτά το κιλό και να αναγκαστεί 20 τόνους κεράσι να το πετάξει στην.
0: Συγγνώμη, 0,65 έφευγε το χωράφι?
2: Ναι, κυρία Κάτζου, υπήρχαν τέτοια φαινόμενα με βάση δηλώσεις παραγωγών, έτσι, εγώ δεν πήγα.
0: Ναι, καλά, ήμουνα.
2: Δεν πήγα στην Έδεσα, αλλά με βάση όταν βγαίνει ο άλλος στην τηλεόραση και σου λέει ότι εγώ μου ζητήθηκε να πουλήσω το κεράσι.
0: Και τα πετάξανε τα κεράσια.
2: Και δεν το. Προτίμησα να το πετάξω και το πέταξα. Πιστεύω τον παραγωγό. Ή πιστεύω, κοιτάξτε, όταν μου λένε οι άλλοι 0,20 λεπτά λέει το νεκταρίνι για κομποστοποίηση. 0,20 λεπτά.
0: Τι να πω πραγματικά.
2: Δηλαδή, είναι κρίμα και άδικο να κερδίζουν κάποιοι ενδιάμεσοι χοντρέμποροι μεσάζοντες να πληρώνει πανάκριβα το προϊόν ο καταναλωτής, ενώ θα μπορούσε να το φάει φτηνότερο. Και ο παραγωγός να κόβει τα δέντρα γιατί σου λέει δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Αν αφανίσουμε τον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς θα καταστραφούμε όλοι. Θα εξαρτηθούμε από τις εισαγωγές, όπως συμβαίνει και σήμερα, από τη Μερκοσούρ και από την κάθε συμφωνία που γίνεται με διάφορα κράτη.
0: Κύριε Λεχουρίτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν ενδιαφέρουσα και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση με πτήσεις εξωτερικού και εσωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτη.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές, Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
4: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση. Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Στα πλήκτρα το κοριτσάκι μας, η Μαρία.
1: Η Μαρία Ψάλτη.
0: Η Μαρία Ψάλτη, λοιπόν, εδώ αρχόντισα στο στούντιο και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας, το έκανε το Σαρδάμ Κέντρο στο 211-200-8200.
1: Και τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Πάντως εγώ για μια ακόμη φορά μένω έκπληκτη από τους εκείνους που θεωρούν ότι μπορεί να κοροϊδέψουν, όχι εμάς και το Υπουργείο Ανάπτυξης, με βάση τα όσα είπε ο κ. Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, τι είπε, ότι ανεβάζουν τις τιμές πριν εφαρμοστεί και ξεκινήσει αυτή η Εθνική Συμφωνία για μείωση των τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς. Αν αυτό συμβαίνει, ας το δει, στο δουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί για μια ακόμα φορά οι εξυπνάκηδες λειτουργούν εις βάρος των καταναλωτών αλλά και εις βάρος του Υπουργείου που πάει να κάνει μια προσπάθεια η οποία θα πέσει στο κενό.
1: Εμένα δεν με καλύπτει η Αμαλία μου επίσης ότι αυτό που μένουμε και λέμε δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση.
0: Δεν έχουμε όμως.
1: Δηλαδή με αυτή τη λογική μπορεί να μην έχουμε οικολογική συνείδηση, μπορεί να μην έχουμε φορολογική συνείδηση, δηλαδή διαπιστώνουμε έλλειψη συνείδησης και γυρίζουμε σε ένα, πάμε παρακάτω. Δεν πρέπει να καλλιεργηθεί, δεν πρέπει αυτό να αλλάξει.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά και εμείς πρέπει, δηλαδή θέλω να πω, θυμάμαι ότι στα μποϊκοτάζ δεν υπήρχε συμμετοχή. Εάν εμείς δεν καταλάβουμε.
1: Και το ακούσαμε ότι.
0: Ναι, αυτό εντάξει, εμείς από το Real FM το είπαμε. Τώρα, πώς επικοινωνήθηκε, έχεις ένα δίκιο. Λέω όμως ότι στις ξένες χώρες υπάρχει έντονη καταναλωτική συνείδηση. Εδώ δεν υπάρχει τόσο έντονη. Μπορεί να φταίει το γεγονός ότι δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά το συγκεκριμένο θέμα. Όμως παρόλα αυτά, και ήδη και εμείς πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Βεβαίως, η ακρίβεια είναι ένα θέμα που. Τώρα θα τα ρίξουμε στους πολίτες. Δεν φταίει η καταναλωτική συνείδηση των πολιτών για την ακρίβεια.
1: Αυτό διαχρονικά.
0: Έτσι, τώρα, όταν ακούς 0,65 τα κεράσια τα οποία τα παίρνουμε 4, 5 και 6 και 7, δεν ξέρω και πόσα ευρώ ακόμα. Αναλόγως που πας, αν πας στη λαϊκή, είναι πολύ πιο οικονομικά βεβαίως. Λοιπόν, είναι τρέλα. Ή το ρύζι που μας λέει η Νίκη ότι σαπίζει στις αποθήκες γιατί η τιμή που το ζητάνε είναι. Δεν θα πω τη λέξη που χρησιμοποιεί, πάρα πολύ χαμηλή. Αυτά είναι τα προβλήματα. Εντάξει. Να μιλήσουμε για την καταναλωτική συνείδηση, ναι, συμφωνώ, αλλά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Γι' αυτό και το Μοσχάρι είπα ότι δεν ακούω και πολύ τη συζήτηση γιατί είναι ένα προϊόν που κατά 80% είναι εισαγόμενο. Άρα εκεί οι τιμές παίζουν με βάση το εξωτερικό. Αλλά σε πολλά άλλα προϊόντα, και μου πει κάποιο όχι, υπάρχει φέτα ελληνική στο εξωτερικό που είναι πιο φθηνή από ό,τι την παίρνουμε εμείς. Την αγοράζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ενώ παράγεται στην Ελλάδα.
1: Ναι, έτσι λειτουργεί η αγορά. Γιατί κάθε προϊόν τοποθετείται στην αγορά που πωλείται ανάλογα με την τιμή που πωλούνται.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ανάλογα προϊόντα, παρόμοια προϊόντα.
0: Ναι, και λέει ο Γιώργος, καλημέρα. Σας εξ επαγγέλματος θα σας πω ότι πια μετά από τόσα χρόνια σχροκέρδειας έχει γίνει πεποίθηση στους μεταπολιτές ότι θα πωλούν όσο θέλουν και όπως θέλουν. Σας λέει, 13 εκατομμύρια ευρώ σκάμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες, έτσι, για τη φωνική κλιματική αλλαγή μέσω της τάχα πράσινα άλογα πολιτικής. Τι θα κάνουν τα φράγκα τα Ταλιμπάν, λέει, της ΕΕ. Θα πω κάτι τώρα, Κώστα. Εγώ, ξέρεις, και νομίζω και εσύ, δεν νομίζω ότι θα έχουμε σε αυτό, είμαι υπέρ του η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ θέλω η χώρα μου να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, ειλικρινά, εκεί στις Βρυξέλλες, αυτό την καραμέλα με την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή, που τη χρησιμοποιούν πάντα. Αλλά δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή, το μόνο που κάνανε είναι να αλλάξουν τα καλαμάκια, τα πλαστικά, να τα κάνουν χάρτινα. Που γι' αυτό προβληματικό ήταν. Γιατί γινότανε, μούλιαζε το καλαμάκι και ουσιαστικά ήταν και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και το αλλάξαμε πάλι. Με έναν τρόπο, με ένα τρίκ. Δηλαδή, θέλω να πω και οι Ευρωπαίοι, σε όλο το κομμάτι, δεν κάτσαν κάτω να κάνουν ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική, πώς θα στηρίξουν το πρωτογενή τομέα. Γιατί δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδος. Είδαμε τι γίνεται στη Γαλλία με τους αγρότες, τι γίνεται στην Ισπανία. Υπάρχει γενικότερη δυσφορία για τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και ο φίλος Θανάσης επικρίνει το προηγούμενο σχόλιο μου. Αυτό το να ρίχνεις στους καταναλωτές όταν κάποιες χοκερδούν είναι αλητεία. Αναφέρθηκα εγώ προφανώς, σε μια γενικότερη λογική που υπάρχει στην Ελλάδα για την ακρίβεια. Δεν λέω για τη σημερινή ακρίβεια, την ακρίβεια των τελευταίων χρόνων ότι φταίνουν οι καταναλωτές. Απλώς ότι είναι διαχρονική έλλειψη του καταναλωτικού κινήματος στην Ελλάδα και αυτό που θα ήθελα εγώ θα ήταν να μου προτείνει επώνυμο προϊόν για να απορρίψω, για να κάνω μποϊκοτάζ. Όχι μποϊκοτάζ απλά στο Μοσχάρι, όπως είπε και ο κύριος Λεχουρίδης πριν. Το μποϊκοτάζ γίνεται σε εταιρεία συγκεκριμένη. Και όταν γίνεται στην Αμερική, παράδειγμα που ανέφερε, μποϊκοτάζ σε ένα προϊόν συγκεκριμένο, η εταιρεία οδεύει προς κατάρρευση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να κλείσει μια εταιρεία επειδή γίνεται μποϊκοτάζ.
0: Ναι, τέλος πάντων, πέρα
1: από
0: αυτό.
1: Άρα, δηλαδή, να το φύγουμε λίγο αυτό το γενικό. Δηλαδή, ο κύριος Λεχουρίδης λέει αυτό, λέει εκείνο, παρακολουθεί τις τιμές, αναφέρει διάφορα πράγματα και να πάμε σε μάχη με την εταιρεία που σχροκερδεί, τη συγκεκριμένη.
0: Εγώ πάντως θέλω να πω, θα συμφωνήσω, αλλά θέλω να πω ότι το θέμα της ακρίβειας λύνεται μόνο με το να πάψουν κάποιοι να σχροκερδούν. Ακρίβεια υπάρχει. Πληθωριστικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο υπάρχει.
1: Λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά υπάρχει και ελεγχόμενη. Δηλαδή θέλω να πρέπει να βγουν έλεγχοι. Γιατί από τη μία πλευρά λέμε ότι ναι, υπάρχει ένας πόλεμος εν εξελίξει στον Περσικό. Ανεβαίνει το πετρέλαιο. Τώρα υποχωρεί κάπως. Μην θεωρήσετε τίποτα τρελό. Υποχωρεί γιατί υπάρχουν προσδοκίες για κάποια συμφωνία μεταξύ Αμερικανών, Τραμπ και Ιράν. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί. Όταν πέφτουν τα καύσιμα στην Αντλία να πέφτει ελάχιστα, δεν πέφτει καθόλου. Εδώ είναι πρόβλημα. Δεν μπορεί από το χωράφι στο ράφι η αύξηση να είναι 500%, 600, 700, 800, δεν ξέρω πόσο. Αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, γιατί ο κόσμος τι σου λέει, ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το αγκουράκι ή την ντοματούλα που είναι καλοκαίρι και είναι η εποχή τους, την παίρνω σε αυτά τα επίπεδα που την παίρνω και δεν μπορεί κάποιος να ελέγξει. Αυτό θέλει ο καταναλωτής και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και βεβαίως, εγώ στέκομαι στο κομμάτι ότι κάποιοι πριν ξεκινήσει η Εθνική Συμφωνία για Μίσθωση των Τιμών ανεβάζουν τις τιμές. Άρα αυτό γυρίζει μπούμερανγκ στην πρωτοβουλία που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Κυβέρνηση. Δεν πρέπει να τον δουν λοιπόν. Να γίνουν πιο εντατικοί έλεγχοι. Αυτοί που σχροκερδούν να είναι πολύ βαριά τα πρόστιμα. Γιατί έχω να σου πω ότι αν έχεις βγάλει εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια της ακρίβειας και σου επιβάλλουν ένα πρόστιμο που δεν είναι πολύ για σένα, πάρα πολύ μικρό, θα το πληρώσεις και θα συνεχίσεις να σχροκερδείς. Άρα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δουν κεντρικά. Και την ακρίβεια είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ο Θάνος λέει: υψηλές τιμές, υψηλά έσοδα από το ΦΠΑ γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Αυτό είναι το αίτιο στη χώρα. Πάντως θα πω, Θάνο μου, θα συμφωνήσω, αλλά θα σου πω ότι ο κρατικός προϋπολογισμός από όταν ξεκίνησε στηρίζεται στους έμεσους φόρους. Δεν υπήρχε ποτέ προϋπολογισμός στη χώρα που να με στηρίζεται στους άμεσους φόρους. Στους έμεσους στηρίζεται. Αναρωτιέμαι και μιλάω στο Θεό. Η Κατερίνα που είναι στην Πάτμο λέει: στα νησιά τα πληρώνουμε όλα διπλά και τριπλά. Τα τρόφιμα είναι ανεξέλεγκτα από το χωράφι. Στο ράφι έχει χαθεί η μπάλα. Ναι, εντάξει, βλέπεις ότι ο κόσμος αντιδρά και σου λέει: έχει χαθεί μπάλα. Από εμένα. Και ο Θανάσης λέει: ρε φίλε, εγώ σαν καταναλωτής δεν έχω χρόνο να ψάξω. Κάποιος πρέπει να με προστατεύσει. Ποιος θα με προστατεύσει? Και αυτό σωστό είναι που λέει ο Θανάσης. Και ο Γιώργος λέει: και καλημέρα σε όλους τους ακροτές και σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Αφού είναι διεθνές το πρόβλημα, γιατί αγοράζω από το εξωτερικό τα ίδια προϊόντα 30-40% φθηνότερα μαζί με τα μεταφορικά? Πολύ εύλογο το ερώτημα του Γιώργου. Πολύ εύλογο. Εγώ το είπα για την ελληνική φέτα, που είναι πιο φθηνή σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με την Ελλάδα. Σε μια ρεπλίκα ωραία, δίχως να σε ξεπερνώ. Εν έχει. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από ραφίνα, μετρήσεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11:14:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σιτζέ. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436825.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας επιστρέφει με το «Εξωγήινος η επιστροφή». Ατάκες από άλλη διάσταση. Αυτοσχεδιασμοί χωρίς βαρύτητα. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο σχολείο Βαμβακούς. Είσοδος 15 ευρώ. Κρατήσεις vambakourevival.org. Μη χάσετε την προσγείωση. Το διαστημόπλιο της κωμωδίας προσγειώνεται στον Πάρνωνα. Διοργάνωση Vambakourevival. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναβίωσης της Βαμβακούς.
9: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
10: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
9: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 27 Αυγούστου, Πάτρα. Πανπελοποννησιακό στάδιο.
11: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η Συμφωνία Ιράν-Ομάν για την οριοθέτηση νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούς, δηλώνει η Τεχεράνη. Σημειώνει πάντως ότι δεν πρόκειται για πλήρες άνοιγμα του περάσματος και πως η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσει η Ουάσιγκτον. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε στο μεταξύ ο Ντόναλτ Τραμπ, διαψεύδοντας δημοσίευμα της Washington Post, σύμφωνα με το οποίο εξαντλούνται τα πυραυλικά αποθέματα του Πενταγώνου. Όσοι διαρρέουν προδοτικές αναφορές καταζητούνται και θα φυλακιστούν, αναφέρει σε ανάρτησή του. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα κατοχύρωσε το εθνικό συμφέρον της και πως το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι η βάση επίλυσης κάθε διαφοράς, στέλνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Ρωσικό δάκτυλο βλέπουν οι γερμανικές αρχές πίσω από το παγιδευμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το περιστατικό σηματοδοτεί ένα νέο επίπεδο κινδύνου για τη χώρα, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας 38 ετών, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα σε διαμέρισμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αυξητική τάση εμφανίζει η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 23 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Από την έναρξη της περίοδου έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα και 6 θάνατοι. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα παράλια της Κρήτης. 40 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που γίνεται στο Τορόντο προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-0 σετ την Τουρκάλα Ζέινεψον Μέζ. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά του Μόντρεαλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Κτέλα Χαΐας.
14: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
15: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο
16: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 25 και 26 Αυγούστου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
18: Είμαι ο Αχιλλέας Ζουδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Πάτρας, στους 105,3.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Ριβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Λοιπόν, το μαράκι μας η Μαρία Ψάλτη παραμένει εδώ στα πλήκτρα, αρχόντισε στο στούντιο.
1: Και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
0: Μία είδηση τη τελευταία στιγμή. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, υπέβαλε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρητάς Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η Ελλάδα ουσιαστικά ζήτησε ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις 1 δις ευρώ έως το 2028 για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Βέβαια, τα μηνύματα των ακροατών, τα τελευταία μηνύματα αφορούν την ακρίβεια. Ο Χρήστος, που μάλλον πρέπει να μένει στη Σουηδία, αν καταλαβαίνω καλά, λέει: μπανάνες Σουηδία 1 ευρώ, μπανάνες Ελλάδα 1,90. Καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Χρήστο μου, καλό καλοκαίρι.
1: Και λέει εδώ φίλος Θανάσης, αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, λέει 18 ταμπλέτες σε καφέ, έχει περίπου 7 με 8 ευρώ στη Δανία. Οι 32 έχουν τόσο. Και ένα θέμα που μπορούμε να θίξουμε επίσης είναι ότι εδώ ο ακροατής αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη εταιρεία που προφανώς δεν μπορούμε να την πούμε και ίσως είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Δηλαδή το πλαίσιο στην Ελλάδα σε σχέση με το πλαίσιο στις ΗΠΑ. Εκεί προέχει ελευθερία του λόγου και προστατεύει από αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση, σε αντίθεση με την Ελλάδα που αν αναπτυχθεί ένα κίνημα βάσης στο διαδίκτυο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον συγκεκριμένης εταιρείας, αντιμετωπίζει αυτός που θα συμμετάσχει πρόβλημα αγωγής για δυσφήμιση της εταιρείας κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει καλημέρα. Ποιος είναι ο κύριος, νομίζω από το Βόλο, Κώστας στο Βόλο, μας ακούει και λέει καλημέρα, Γρηγόρη. Αμαλία, δεν φτάνουν οι υψηλές τιμές καυσίμων. Βενζινάδικο στο κέντρο Βόλου κάνει τεχνάσματα με το μετρητή της αντλίας και χωρίς να δίνει απόδειξη λίτρων και κόστους. Κώστα μου, αν το κάνει και είστε και μια μικρή κοινωνία, κάντε καταγγελία. Εντάξει. Πώς θα γίνει? Εκεί πρέπει να γίνει καταγγελία. Αν είναι αποδεδειγμένα, το έχετε αντιληφθεί, τότε κάντε μια καταγγελία. Κλέβει. Ουσιαστικά κλέβει. Ο Άγγελος λέει: όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το μόνο θέμα που παίρνει γρήγορα αποφάσει είναι να δίνει δανεικά και αγύριστα στον κύριο Ζελένσκι, που στο κάτω-κάτω δεν είναι καν μέλος της Ουκρανίας. Αντί να τα διανύμει στους πολίτες που υποφέρουν. Σε αυτό, βέβαια, υπάρχει σιγή ασυρμάτου από τα μέσα ενημέρωσης. Άγγελε, θα συμφωνήσω ότι δεν παίρνει τις σωστές αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και γρήγορα, γιατί έτσι πρέπει να τις λαμβάνει, γρήγορα τις αποφάσεις για βασικά κοινωνικά ζητήματα. Για τα θέματα της αγροτικής παραγωγής, για την ΚΑΠ. Για θέματα. Τη μόνη φορά που θυμάμαι την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη, να έχει αντιδράσει γρήγορα ήταν στο COVID. Με το Ταμείο Ανάκαμψης. Της παραγωγής. Το είπα, για την ΚΑΠ. Για θέματα. Τη μόνη φορά που θυμάμαι την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη, να έχει αντιδράσει γρήγορα ήταν στο COVID. Με το Ταμείο Ανάκαμψης.

0: Κεντρικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χώρα δεν μπορεί να λειτουργεί και μόνη της.
1: Ναι, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θυμίζει ένα πάρκο παράνοιας σε ό,τι αφορά, παράδειγμα, την αγροτική πολιτική που ανέφερες, γιατί όλοι συμφωνούμε φυσικά και με την πράσινη μετάβαση και με τις πράσινες πρακτικές στη γεωργία. Όταν όμως αυτό δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού, δημιουργεί ένα χάσμα ανταγωνιστικότητας, με συνέπεια και ακριβότερα να πληρώνουμε, αλλά και να περιορίζουμε την αγροτική παραγωγή
0: και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων
1: στην Ευρώπη. Δηλαδή, παράδειγμα, η Ουκρανία δεν ακολουθεί τέτοιες πρακτικές. Η Αίγυπτος δεν ακολουθεί.
0: Η Λιβύη το ίδιο.
1: Τέτοιες πρακτικές που είναι πολύ μεγάλη η χώρα
0: παραγωγός
1: γεωργικών προϊόντων. Ναι. Η Αίγυπτος είναι μια τεράστια δύναμη. Η Τουρκία επίσης. Κάνουμε εμπόριο με αυτές τις χώρες χωρίς τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε να ακολουθούν αυτά τα προϊόντα που ακολουθούμε εμείς. Με συνέπεια είναι φθηνότερα τα προϊόντα.
0: Εντάξει, γενικότερα, θυμάσαι που έριξαν και γάλα εκεί στο έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι, οι αγρότες, ναι, ναι. Οι Ευρωπαίοι αγρότες. Δεν το κάνουν τυχαία. Και δεν μόνο οι Έλληνες αγρότες. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει μια κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική για τον πρωτογενή τομέα. Που θα κάνει ανταγωνιστικά τα προϊόντα τα ευρωπαϊκά, που αυτό είναι το ζητούμενο. Να πωλούν οι Ευρωπαίοι αγρότες τα προϊόντα τους σε τέτοιες τιμές, που και στο πιάτο μας θα φτάνουν φθηνότερα και εκείνοι θα βγάζουν το μεροκάματό τους. Δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα, γι' αυτό κάποιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται κεντρικά ευρωπαϊκά. Δεν θα μιλήσω τώρα για το ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει τίποτα για τον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι αλήθεια, τι να πούμε. Όλο μιλάμε για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν έχουμε δει ποτέ.

0: λίγο, πάμε λίγο στη Μαρφίν, στην υπόθεση της Μαρφίν, γιατί σήμερα έχουμε εξέλιξη. Μάλλον το βράδυ καταφτάνει η 46χρονη, εκδίδεται στις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και που ζούσε τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έρθει λοιπόν το βράδυ, θα εκδοθεί στις ελληνικές αρχές, στην Ελλάδα.
1: Ναι, θα ακολουθήσει προφανώς η απολογία της στον ανακριτή και θα εξεταστεί η υπόθεση της συγκεκριμένης κατηγορούμενης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε και σε αυτό το θέμα που για χρόνια αυτή η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Να δούμε αν τώρα διαλευκανθεί. Έτσι, πραγματικά, θυμόμαστε όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα τότε και το πώς τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι και ένα έμβριο. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Μακάρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, θα πω εγώ. Εντάξει, οι ακροατές θα έχουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το καταλαβαίνω σε ένα βαθμό αυτό. Για τις αποφάσεις που λαμβάνει σε πολύ κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. Έχουν δίκιο ως ένα βαθμό. Ό,τι δεν λαμβάνονται οι αποφάσεις, ό,τι αργοπορούν κτλ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πράγμα. Είναι μια, δεν μπορείς να πεις το αντίθετο.
1: Ναι, και λέει ο φίλος Γιώργος ότι οι αλαζόνες Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι όλες οι χώρες του κόσμου θα πρέπει να ακολουθούν αυτά που θεσμοθετούν οι ίδιοι. Κούνια που τους κούναγε. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι όλοι θέλουμε και ποιοτικά προϊόντα. Όλοι θέλουμε και προϊόντα χωρίς κακές πρακτικές, χωρίς ακατάλληλα λιπάσματα, χωρίς εντομοκτόνα. Όλοι θέλουμε ποιοτικά προϊόντα στο τραπέζι μας. Όμως, με την πολιτική που ακολουθείτε στην Ευρώπη, δεν εξασφαλίζεται τελικώς, γιατί εισάγουμε εν τέλει. Εισάγουμε από χώρες που δεν ακολουθούν όλα αυτά που θεσμοθετούμε εμείς στην Ευρώπη.

Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για το πρωτογενή τομέα και τους αγρότες, να σας πω ότι από 28 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή μια νέα ψηφιακή διαδικασία για την ενεργοποίηση της κάρτας αγρότη, με στόχο φυσικά ποιος είναι, να διευκολυθεί η πρόσβαση των παραγωγών στη τραπεζική χρηματοδότηση. Η διαδικασία θα βασίζεται στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ειδικό ψηφιακό αρχείο με μοναδικό κωδικό QR, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Πάμε να δούμε ποια στοιχεία θα περιλαμβάνει το ψηφιακό αρχείο. Θα εμφανίζονται λοιπόν το αφημί του παραγωγού, το όνομα τεπώνυμό του, ο τραπεζικός οργανισμός IBAN, στο οποίο καταβάλλονται και ενισχύσεις, η αξία δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει και η αξία δικαιωμάτων που

βρίσκονται σε διαδικασία μεταβίβασης. Οι πληροφορίες αυτές φυσικά θα τις έχουν στη διάθεσή τους και τα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να εξετάζουν το αίτημα του παραγωγού και να προχωρούν, εφόσον εγκριθεί, στην ενεργοποίηση της σχετικής χρηματοδότησης. Άρα λοιπόν, από τις 28 Αυγούστου ψηφιακά, η κάρτα του αγρότη.

0: Η Μαρία, και την ευχαριστούμε πολύ, μας στέλνει κάτι που εμείς δεν το γνωρίζουμε, αλλά το ξέρει εκείνη. Μάλλον ταλαιπωρεί τη γυναίκα. Είναι 2 ώρες, λέει, στο λιμάνι του Πειραιά και έχει καθυστερήσει το πλοίο για Ηράκλειο 2 ώρες. Ήταν να φύγει 9 και δεν έχει φύγει ακόμα. Και υπάρχει ταλαιπωρία των επιβατών. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, Μαρία μου, γίνεται αυτό. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Να το ψάξουμε λίγο και να συνημερώσουμε. Γιατί υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση για το δρομολόγιο προς Ηράκλειο από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Την αγάπη σα στα αλήθεια κι όλο τη θυμάμαι.
0: Καλημέρα στον Τόρπι που λέει ότι καλημέρα σας, με υγεία και χαμόγελο για όλους εσάς που μας ενημερώνετε σωστά και χρησιμοποιείτε τη σωστή λογική χωρίς κέρδος και φόβο. Έχουν μεγάλα σχέδια και έχουν οργάνωση σωστά την πορεία τους μερικοί από μας κυβερνάνε για να ζουν σούπερ και να πλουτίζουν και να μην χάσουν αυτά που μάζεψαν χωρίς να τα δικαιούνται. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Τόρπι.
2: Πόσο έχει αλλάξει η Ρίτα.
0: Τώρα η καθυστέρηση του δρομολογίου και γενικώς αν υπάρχουν καθυστερήσεις, ίσως είναι και από τον, το ότι φεύγει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει συμφόρηση και στο λιμάνι. Εντάξει, γιατί φεύγουν πάρα πολλά πλοία και γεμάτα. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη μέρα αυτές τις τελευταίες μέρες πριν την κορύφωση διακοπών. Εντάξει, πάντα έχει το λιμάνι πάρα πολύ κόσμο. Θα το δούμε λιγάκι.
1: Εγώ παιδί από επαρχία, φεστιβάλ όλη τη μέρα.
0: Πάμε λίγο στην Αμερική. Γιατί εκεί έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση ένας κύριος που ονομάζεται Αμπντούλ Ελ Σαγέτ. Είναι ο μουσουλμάνος γιατρός, βέβαια, από το Μίσιγκαν, που κέρδισε το χρήσμα των δημοκρατικών, κόντρα μάλιστα στο ισχυρό Ισραηλινό λόμπι. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα άγχος στην πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και είναι λογικό. Είναι ένας μουσουλμάνος, κέρδισε το χρήμα δημοκρατικών στο Μίσιγκαν και βεβαίως ποιος το επιτέθηκε.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο οποίος, όχι απλώς το επιτέθηκε. Τι είπε, Γρηγόρη, ουσιαστικά.
3: Είναι η προφανής καταγγελία που γίνεται κάθε φορά. Είναι κομμουνιστής, είναι μουσουλμάνος, γιατί όπως ξέρουμε πάντα στην Αμερική, όταν ένας πολιτικός έχει στο πρόγραμμά του την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους, είναι αυτομάτως κομμουνιστής. Και όταν είναι μουσουλμάνος. Ναι, και όταν είναι μουσουλμάνος, είναι υποψήφιος τσιχαντιστής.
0: Ναι,
3: βέβαια,
0: ναι, ναι.
3: Εδώ ο υποψήφιος για την Γερουσία που ανέφερες, που κέρδισε στις προκριματικές εκλογές για μια θέση στη Γερουσία, είναι ένας διακεκριμένος επιστήμονας, ο οποίος είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Οι γονείς του είναι επίσης ακαδημαϊκοί από την Αίγυπτο.
0: Έχει...
3: Από την Αίγυπτο και οι δύο οι γονείς του. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια τέτοια συσχέτιση, δηλαδή μεταξύ φονταμενταλιστικών κινημάτων και του ιδίου, προφανώς και δεν υπάρχει. Οπότε θα είναι μια πολύ σκληρή μάχη αυτή και πολύ αμφίροπη.
0: Εντάξει, και βεβαίως θα δέχεται τις επιθέσεις του Τραμπ, είναι ξεκάθαρο. Αυτό ξεκίνησε ο Τραμπ, λέει ότι, δεν θα το πω, βλακίες και μισή τους Εβραίους. Να πω ότι ο Ελ Σαγέτ που ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ, είναι πρώην αξιωματούχος δημόσιας υγείας και βεβαίως είναι και ένας επικριτής της Ισραηλινής πολιτικής. Κατάφερε όμως να ξεπεράσει, και αυτό πρέπει να το πούμε, μια πρωτοφανή οικονομική κινητοποίηση υπέρ του αντιπάλου του Χέιλι Στίβενς. Είναι ο νικητής για το χρήσμα των δημοκρατικών στο Μίσιγκαν και βεβαίως ο Τραμπ είναι έξαλλος μαζί του.
3: Και τάσεται βέβαια και εναντίον του πολέμου στο Ιράν.
0: Ναι. Άλλη μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Στην ανεξάρτητη αρχή εσόδων, την ΑΔΕ δηλαδή, επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyArgo, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία. Η σχετική πλατφόρμα MyArgo αποτελεί τη νέα εφαρμογή για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης με στόχο την απλούστευση και τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των αγροτών. Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση που πήραμε πριν από 15 μήνες. Η απόφασή μας να ενσωματώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγους μήνες μετά. Ήταν πολύ σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, είπε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Μεγάλη γιορτή του Σωτήρος σήμερα, που τρώνε ψάρι, να ξέρετε. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία, έτσι. Και στο φίλο μου τον Σωτήρι, τον Ξενάκη, χρόνια πολλά. Να είναι καλά. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή λίγο πριν το 15 Αύγουστο, λίγο πριν την ημέρα της Παναγίας, το μικρό Πάσχα, όπως το λέγαμε εμείς στις επαρχίες, τουλάχιστον έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό τρώνε και αρνί στις επαρχίες, να ξέρεις, μαράκι μου. Ναι. Σε εμάς τα μέρη μας στην Ηλία τρώνε, ναι. Θυμίζει λίγο Πάσχα, θέλω να πω γι' αυτό. Μικρό Πάσχα. Και βέβαια έχει ξεκινήσει και, γιατί και η νηστεία 15ήμερη. Και το. Εσύ δεν ήξερες την αρτοκλασία, μην μιλάς, εσύ και ο Καλαμαράκης. Σας έκανα τεστ εδώ πέρα. Το μισό ραδιόφωνο και το 80% δεν ξέρει τι είναι η αρτοκλασία. Εσύ, Γρηγόρη, ξέρει τι είναι η αρτοκλασία.
1: Ευλογία του άρτου, φαντάζομαι.
0: Ναι, αυτή είναι. Ευλογεί το άρτου. Ναι, το ξέρει το παιδί. Τι εννοεί για ποιο λόγο? Όχι, περί υγείας και τα λοιπά. Κάνουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πιστοί, παίρνουν άρτου, του διαβάζουν εκεί, κάνουν την αρτοκλασία. Υπερ υγείας. Οπότε δεν υπάρχει. Δεν είναι γιορτή. Μαρακή. Εσύ και ο Καλαμαράκης, κανόνισε. Εσύ και ο Καλαμαράκης. Λοιπόν, άρα λοιπόν έτσι θα πάμε προς το 15 Αύγουστο με υψηλές θερμοκρασίες, 40 διαβάζω εδώ, στη Δυτική Ελλάδα και εκεί στη Θεσσαλία στο κάμπο, και μελτεμάκια. Άρα προσοχή σήμερα σε Αττική και Βιωτία. Τα είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εντάξει, ζέστη το 38-39 για την Ελλάδα δεν είναι καύσωνας. Είναι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν είναι. Είδαμε ακραίους καύσωνες στην Ελλάδα όπως ζήσανε και ζούνε στη Δυτική Ευρώπη και όχι μόνο. Εδώ είδα ότι στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια χιόνισε. Είδα εικόνες, το είδες Μαράκι? Γρόρι, το είδες που χιόνισε στη Νέα Ζηλανδία?
1: Ναι.
0: Και μάλιστα μείον 9 η θερμοκρασία. Μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Ναι, μετά από 15 χρόνια λέει χιόνισε.

0: Έλα, μαράκι μου. Λοιπόν, και άλλη μια είδηση για τους αγρότες. Ξεκίνησε σήμερα 5η 6 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση παραγωγών που υπέστησαν ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας My Business Support ΑΔΕ έως τις 18 Αυγούστου. Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί καταχώρηση ενημερωμένου λογαριασμού IBAN και στην εφαρμογή MyAde από τους δικαιούχους. Η καταβολή των χρηματικών ποσών στους δικαιούχους, που είπαμε ότι επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τις 21 Αυγούστου 2026 μετά τους απαραίτητους ελέγχους και συμψηφισμούς. Η ενίσχυση αφορά παραγωγούς ρυζιού, καλλιεργητές που επλήγησαν τον παγετό του 2021 και παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που αντιμετώπισαν λειψιδρία το 2025. Άντε, να κάνουν την αίτηση οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματα, γιατί μιλάμε για το 2021 και το 2025, έτσι, για αυτούς που επλήγησαν τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Λίγο στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στο Μιστρά θα πάμε, γιατί εκεί υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Mm-hmm. Πόσο περνούν οι μέρες, γίνονται και περισσότερα. Σήμερα λοιπόν η εξέταση όρου από τον ιατροδικαστή. Ο γιος του υποστηρίζει ότι πέθανε ο 90χρονος από φυσικά αίτια. Είναι ο 90χρονος που τον είχε βάλει ο γιος του στον καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι σήμερα, λέει, θα εξεταστεί ο όρος από τον ιατροδικαστή. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα δούμε και από τι θα αποκαλυφθεί, από τι άφησε την τελευταία του πνοή ο ηλικιωμένος.
1: Ναι, θα φανεί αυτό σίγουρα. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι είναι φυσιολογικά τα αίτια από την πρώτη εικόνα. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι τελικό, δεν είναι κάτι σίγουρο. Ο δικηγόρος του μάλιστα λέει ότι αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του, ότι προφανώς δεν θα έκανε κάτι εναντίον.
0: Ναι, εντάξει, πάντως εμένα μου έχει προκαλέσει μια εντύπωση το γεγονός ότι 2,5 χρόνια ο ίδιος λέει ότι τον είχε στον καταψύκτη. 5 χρόνια λένε οι κάτοικοι και κανείς δεν τον είχε. Δηλαδή δεν είχε άλλους ανθρώπους. Ότι η κόρη του. Δηλαδή πώς αυτός ο άνθρωπος εξαφανίστηκε για 2,5 χρόνια. Δεν λέω 5.
1: Ναι.
0: Περίεργο δεν είναι λίγο αυτό?
1: Ναι, και κυρίως τι είχε στο μυαλό του για το πώς θα κατέληγε όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και μέχρι πότε.
0: Ναι, εγώ λέω και πώς δεν τον αναζήτησε κανείς. Μου κάνει και η κόρη του, μου κάνει εντύπωση. Η κόρη δεν είναι, η κόρη που μένει στην Αθήνα, νομίζω. Αν είναι θυμά. Αν...
1: Ναι, η αδελφή του.
0: Ναι, η κόρη του 90χρονου, το άτυχο 90χρονου και η αδελφή του 55χρονου. Απορώ. Θα δούμε λοιπόν. Σωτήρι μου, να είσαι καλά, χρόνια πολλά. Ο Σωτήρης Τριφυλάρη έχει στείλει το μήνυμα. Πολύχρονος.

0: Λοιπόν, ο Χρήστος που μας ακούει στην Κυψέλη λέει ότι πρέπει οι δήμαρχοι των νησιών, αντί να παραπονιούνται για λειψιδρία, να δημιουργήσουν πολλούς ηλέκτες και αφαλατώσεις με αντίστροφη όσμωση και ηλιακούς ηλέκτες για την ενέργεια. Σου λέει να κάνουν έργα αποδομής και οι δήμοι στα νησιά. Δεν μπορεί να παραπονιούνται μόνο. Αυτό λέει ο Χρήστος στην Κυψέλη.
1: Ναι, τα νησιά το πρόβλημα που έχουν είναι η γιγάντωση του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ο πολύ μικρότερος πληθυσμός κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Αυτό γίνονται σε ορισμένα έχουν και μονάδες αφαλάτωσης έχουν.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν, όντως. Ο Ανδρέας μας ακούει στο Παγκράτη. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Καλημέρα ακόμα. Λέει: η προστασία των δασών μας μπορεί να γίνει μόνο όταν αυτά υπαχθούν σε οργανισμούς εκμετάλλευσης και προστασίας με ειδικό επιστημονικό προσωπικό που θα είναι και αρμόδιοι για όλα τα σχετικά έργα. Το ακούω, έτσι όπως το λέει ο Ανδρέας, σωστό αυτό που λέει, αλλά δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε. Μακάρι να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός για την προστασία των δασών το επόμενο διάστημα.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου οι αποζημιώσεις στους αγρότες και έως τις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας MyAgro, η οποία τέθηκε σε λειτουργία. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για την οριοθέτηση νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούς, αναφέρει Τεχεράνη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26930 24690.
10: Οπτικά ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 11.30. Είμαστε εδώ από τις 10 στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου.
0: Μην ρωτάτε και τον Καλαμαράκη τώρα, μην με κουράζει. Το Καλαμαράκη κάνει βουτιές. Κάνει βουτιές και περιμένει. Τον περιμένουμε 31 Αυγούστου. Το παλικάρι μας θα ξεκουραστεί και θα είναι εδώ. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8. Καλά, να σας πω ότι δεν τον έχω αφήσει σε ησυχία. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω κάθε μέρα του κάνω και ένα τηλέφωνο έτσι, για να το σπάσω στα νεύρα. Επειδή είπε ότι θα ησυχάσει, δεν ησυχάζει από μένα. Λοιπόν, τα μηνύματα, έχουμε μηνύματα και ευχαριστούμε τους ακροατές, έτσι. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, γιατί να κάνουν επενδύσεις για άπες στα νησιά αφού πληρώνουμε εμείς τη διαφορά στην ηλεκτρική ενέργεια με τις 20 τους λογαριασμούς. Μάλιστα. Τώρα, τι να σου πω, βρε Γιώργο μου, τι να σου πω. Είναι και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα.
1: Καλημέρα και στο φίλο Χαράλαμπο. Αναφέρει στο μήνυμά του ότι κερδίζει το Ισλάμ στην Αμερική. Είναι πολύ κακή εξέλιξη, όχι μόνο για την Αμερική, αλλά και για εμάς. Εντάξει, δεν φαίνεται να κέρδισε το Ισλάμ. Θα γίνει μάχη, δεν έχει κριθεί ακόμη. Είναι ο υποψήφιος γερουσιαστής των Δημοκρατικών για την πολιτεία του Μίσιγκαν και θα αντιπαρατεθεί με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων.
0: Λοιπόν, και τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Κύριε Χότζογλου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Πώς πάει ο τουρισμός μέχρι στιγμής, κύριε Χότζογλου?
2: Κοιτάξτε, κύριε,
0: ακούσαμε και τον κύριο Καπούνη από την Άξονα, ξέρετε, που λέει ότι το νησί είναι γεμάτο, αλλά η εστίαση δεν πάει τόσο καλά.
2: Ναι, άκουσα και τον κύριο Ραβερόνη που είχατε προχθές.
0: Ναι, ναι.
2: Υποθήκανε κάποια πράγματα εν μέρη σωστά. Ο τουρισμός, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αποκαλυπτική. Τα στοιχεία που δίνει μιλάει για αύξηση στις πράξεις περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρσι, μέχρι στιγμής,
0: ναι,
2: το πρώτο πεντάμινο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, κόσμος έρχεται, τουρίστες έχουμε. Τι κάνουμε λάθος? Κάνουμε λάθος σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το καρκίνωμα, εγώ έτσι το ονομάζω, την ανεξέλεγκτη δράση του Airbnb. Και δεν φτάνουν τα κροκοδίλια δάκρυα ούτε των ξενοδόχων, ούτε των εστιατόρων. Και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Γιατί όταν στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, μέσα στην Επιτροπή στη Βουλή, εμείς οι εργαζόμενοι δίναμε μάχη απέναντι στην κυρία Κεφαλογιάννη να ονομάσει τις μισθώσεις αυτές τουριστικές, ούτως ώστε να έχουν την ίδια φορολογία με τους ξενοδόχους, να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, να συναυτεί κλαδική σύμβαση εργασίας για τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι αόρατοι, δεν μπορούμε να τους χαρτογραφήσουμε πόσοι δουλεύουν σε αυτά τα καταλήματα. Τότε οι ξενοδόχοι και οι εστιατόρες δεν έκαναν δάχνα. Και πέρασε η κυρία Κεφαλογιάννη το νομοσχέδιο που τη ονόμασε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Άρα λοιπόν.
0: Θεωρείτε ότι δηλαδή το πρόβλημα του τουρισμού και της εστίασης είναι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις?
2: Σαφέστατα.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Χοντζόγλου?
2: Γιατί όταν βλέπετε λίγο. Ναι, βεβαίως, κύριε Κάτσου. Όταν βλέπετε σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι τα Χανιά, αύξηση το καλοκαίρι κατά 30% στον τζίρο τους να βλέπουν οι επιχειρήσεις στο σούπερ μάρκετ, αντιλαμβάνεστε ότι έχει αλλάξει τελείως η κουλτούρα του τουρισμού στη χώρα μας. Όλοι νοικιάζουν ένα Airbnb, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, παίρνουν ένα πακέτο μακαρόνια και μια κέτσαπ και τυρί και κάθονται στο σπίτι και τρώνε. Και μετά η εστίαση κάνει ένα με ένα.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα, ή η ακρίβεια και ο άλλος δεν έχει να πληρώσει την εστίαση?
2: Κοιτάξτε, η ακρίβεια, επειδή το ακούω και το ξανακούω στο δημόσιο διάλογο, ότι και στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και είναι ακριβά, δεν τη συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Είναι τελείως διαφορετική η μισθή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Και, εν πάση περιπτώσει, οι Ευρωπαίοι τουρίστες είναι οι πρώτοι σε αφίξεις στην Ελλάδα. Άρα, το πρόβλημα δεν είναι για τους τουρίστες τόσο η ακρίβεια όσο είναι για τους Έλληνες. Άρα, λοιπόν, κάνουμε κάτι λάθος. Και πρέπει αυτό το λάθος να το διορθώσουμε. Συμφωνώ ότι η εστίαση έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση ως μια αγελάδα την οποία την αρμέγει. Ήταν σωστά αυτά που είπε ο πρόεδρος των εστιατόρων Αττικής προχθές στην εκπομπή σας, ότι πληρώνουν ένα κάρο φόρους. Όμως να θυμηθούμε, και δεν είναι κοινωνικός αυτοματισμός αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Να θυμηθούμε την περίοδο της πανδημίας, τι λεφτά πήραν οι ξενοδόχοι και οι εστιατόρες, μία για την επανεκκίνηση του κλάδου, μία για τις επιστρεπτές προκαταβολές, οι οποίες, μην κρυβόμαστε στο δαχτυλό μας, έχουν γραφτεί στο χιόνι, έτσι δεν πληρώνει κανείς. Ας μας δώσουν στοιχεία πόσοι έχουν επιστρέψει τις προκαταβολές που πήραν τότε. Την επιστρεπτή προκαταβολή που λέγανε. Παροχές συνέχεια. Και μην ξεχνάμε την ομοθέτηση της 13 ώρες απασχόλησης, που είναι φωτογραφική για τον κλάδο κυρίως της εστίασης, ή για τη συμβάση 48 ώρων με ένα SMS που είναι φωτογραφικές για τον κλάδο το catering και των εκδηλώσεων. Άρα λοιπόν, στη προκειμένη περίπτωση, οι ρηγμένοι είναι οι εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή στην εστίαση πανηγυρίσαμε πριν 2,5 μήνες τη μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση εργασίας που αφορά 80.000 επιχειρήσεις και πάνω από 400.000 εργαζόμενους.
0: Δεν είναι σημαντικό κάνει αυτό με τις κλαδικές συμβάσεις?
2: Μιλάτε στον άνθρωπο τις οποίες τις κυνηγάει και τις υπογράφει.
0: Ναι, φυσικά, αλίμον, το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Ακούστε όμως το πιο σημαντικό. Με σύμφωνα με τα στοιχεία από την επιθεώρηση εργασίας, αλλά και από τα πρωτοβάθμια σωματεία που έχουμε συλλέψει στη χώρα, ούτε το 5% των επιχειρήσεων δεν την εφαρμόζει. Ούτε το 5% των επιχειρήσεων.
1: Και εσείς τι κάνετε γι' αυτό?
2: Εμείς δεν είμαστε διοκτική αρχή. Εμείς ό,τι καταγγελία μαζεύουμε, την πηγαίνουμε στον κύριο Βούρτση, στον επικεφαλής της ανεξάρτητης
1: επιθεωρήσης
2: εργασίας.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και από εκεί και πέρα παίρνει τον δρόμο τους. Είμαστε κάθε μέρα σε επιθεωρήσεις εργασίας, σε καταγγελίες. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει ευτελιστεί. Ένα πραγματικά υπερόπλο στα χέρια των εργαζομένων.
0: Γιατί έχει ευτελιστεί?
2: Γιατί τη χτυπάνε οι ίδιοι εστιατόρες τις κάρτες. Ή βαφτίζουν τους συναδέλφους μου μετόχους, ειδικά στην εστίαση. Θα σου παραχωρήσω το 1% της επιχείρησης, μισθό θα παίρνεις και απαλλάσσεσαι σαν μέτοχος από την υποχρέωση να χτυπάς την ψηφιακή κάρτα.
0: Αυτά τα γνωρίζουν οι αρχές.
2: Βεβαίως, τα έχουμε προσκομίσει. Μα έχει κάνει ένας αξιόλογος συνάδελφός σας ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στη δημόσια τηλεόραση που, πέρα από τους εργαζόμενους που βρήκανε μέσα σε νεκροφόρες, σε κάσες, συγγνώμη, στο εργοστάσιο ξυλίας, αναφέρει και όλα αυτά. Ή σε βαφτίζουν υπεύθυνο. Υπεύθυνο, λέει, σάλας. Υπεύθυνο κουζίνας. Υπεύθυνο ταμείου. Άρα είσαι στέλεχος. Άρα απαλλάσσεις από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και το κυριότερο, έχουν πλαφωνάρει στην εστίαση τους μισθούς από 5 έως 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτου ειδικότητας. Και μετά λέμε γιατί δεν πάει καλά. Μετά λέμε γιατί φεύγουν οι εργαζόμενοι από τον κλάδο. Γιατί έχουμε 80.000 και νέες θέσεις εργασίας. Μόνοι μας θα μείνουμε στο τέλος.
0: Κοίταξε, εγώ θα διαβάσω κάποια μηνύματα κρατών, γιατί ακούν τη συζήτησή μας. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, παιδιά. Μια χωριάτικη 12-15 ευρώ. Τι ψάχνετε ποιος στέει, λέει ο Γιώργος. Και η Μαρία λέει: πείτε του κυρίου Χοντζόγλου, δεν θα πάει ο τουρίστας να πληρώσει 15 ευρώ τη χωριάτικη. Οι ίδιοι εστιατόρες πυροβολούν τα πόδια τους. Καλημέρα.
2: Είπαμε, η ακρίβεια είναι ένας παράγοντας. Δεν είναι όμως ο κύριος παράγοντας όσον αφορά τους τουρίστες. Γιατί στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, που βλέπουμε ρεπορτάζ στην τηλεόραση ότι τα νησιά αυτά γεμίσανε τελευταία στιγμή γιατί δεν πηγαίνανε καλά το προηγούμενο διάστημα, πληρώνουν τη χωριάτικη και τη σαλάτα και 16 και 17 και 20 ευρώ. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα οι τιμές, ναι, το καταλαβαίνω, όμως πάνω απ' όλα πρέπει να επανασχεδιάσουμε όλοι μαζί, Υπουργείο Τουρισμού, Εργασίας, Εργοδότες, Εργαζόμενοι, τι σώη τουρισμό θέλουμε επιτέλους στη χώρα μας. Τι είναι ο τουρισμός για την Ελλάδα? Γιατί έχουμε μείνει, μου φαίνεται, στο δόγμα, κυρία Γκάτζο, ότι τουρισμός είναι ήλιος, ρακέτες, χταπόδι και ούζο. Και θα μας περάσουν οι ανταγωνιστές ασταματημένους.
0: Εντάξει, πάντως αυτό δεν φαίνεται, κύριε Χότζογλου. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις. Τώρα, να κάνουμε και λίγο διάλογο. Εγώ σας ακούω και ξέρετε ότι είμαι με τους εργαζόμενους και θυμάστε τι μάχη δώσαμε και για το επίδομα ανεργίας και δεν το συζητώ αυτό. Όμως.
2: Το οποίο δεν έγινε ποτέ.
0: Δεν έγινε ποτέ. Και αυτό να ξέρετε, γιατί πονάει πάρα πολύ, όχι μόνο και τους εργαζόμενους και με εμάς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ. Εγώ θα το πω αυτό, το συγκεκριμένο. Αλλά από εκεί πέρα η Ελλάδα είναι από τους top προορισμούς και παραμένει υπηρεσίες, γιατί όλοι έχουμε πάει σε κάποιες άλλες χώρες, δεν μπορούν να συγκρίνουν τις υπηρεσίες της Ελλάδας με άλλων χωρών. Πραγματικά υπάρχουν υψηλές υπηρεσίες. Θα ακούσω αυτό που λέτε και ότι κάνουν.
2: Υψηλές υπηρεσίες από το προσωπικό.
0: Βέβαια. Αυτό
2: γιατί στην χώρα μας, πέρα από τη φυσική.
0: Είναι εξαιρετικοί όσοι εργάζονται οι εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμό. Οι Έλληνες. Γιατί κάτι πάει να χαλάσει εδώ. Οι Έλληνες, θα πω εγώ.
2: Κύριε, τα λέτε πολύ σωστά. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων. Όχι για τα αεροδρομία μας, όχι για τα δικά μας δίκτυα, όχι για τα νοσοκομεία που κούφια η ώρα μπορεί να τύχει κάποιος σε κάτι, ούτε για το ότι κάνουμε κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύριο νεφροπαθείς που δεν μπορούν να έρθουν στη χώρα μας για διακοπές, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αιμοκάθαρση στα πεντάστερα ξενοδοχεία, πράγμα που συμβαίνει σε ανταγωνιστικές χώρες. Έρχονται γιατί έχουμε ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο το αναπολούμε τώρα, το παρακαλάμε να γυρίσει πίσω, γιατί άμα θα πάτε σε Ισπανία, Μάλτα, Κροατία, Αυστρία, Κύπρο, είναι γεμάτο Έλληνες εργαζόμενοι.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι, σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς που προαναφέρατε, η επιθεώρηση εργασίας έχει παρουσία, κάνει ελέγχους?
2: Η επιθεώρηση εργασίας, θέλω να είμαι ξεκάθαρος αυτό, όπου υπάρχει, πρέπει να κάνουμε αγάλματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί προσέξτε, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο δεν υπάρχει. Πρέπει να πας στη Σύρο. Λευκάδα, ένας επιθεωρητής. Κανιά, 1,5 επιθεωρητής. Ηράκλειο, Κρήτης, με χιλιάδες εργαζόμενους και εκατοντάδες επιχειρήσεις και κλίνες, 4 επιθεωρητές. Καταλαβαίνετε ότι μετά τον νόμο 4808 του 2021, τον νόμο Χατζηδάκη, που μετατράπηκε σε ανεξάρτητη αρχή, μη συνταγματικά αναγνωρισμένη, γιατί έχουμε 39 ανεξάρτητες αρχές στη χώρα και συνταγματικά αναγνωρισμένες είναι μόλις οι 5. Η επιθεώρηση εργασίας δεν είναι συνταγματικά αναγνωρισμένη. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή που την έκανε ο κ. Χατζηδάκης για να πετάξει το μπαλάκι της πολιτικής ευθύνης από πάνω του και του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας. Και το συνεχίζουν μετά ή μετέπειτα. Πραγματικά όμως είναι ήρωες όπου υπάρχουν και προσπαθούν για το καλύτερο. Αλλά όταν βλέπεις ο άλλος τον πιτσόμπαρο να βάζει το σερβιτόρο να κολυμπάει μέχρι το λαιμό, το ωράριο στην εστίαση και στον τουρισμό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μέσος όρος είναι 7 ημέρο, 15 ώρες δουλειά. Ποιος θα αντέξει, πείτε μου, ποιος
0: ναι,
2: θα αντέξει.
0: Θα συμφωνήσω απολύτως ότι πόσες ώρες να εργαστείς.
2: Έχουμε ένα Υπουργείο Εργασίας κυριολεκτικά θεατή, και θα μου επιτρέψετε να το πω γιατί η οργή και η αγανάκτηση ξεχυλίζει,
0: ναι.
2: Μια Υπουργό Εργασίας TikToker.
0: Εντάξει τώρα, μην είστε, νομίζω ότι αυτό τώρα είναι λίγο βαρύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι...
2: Για κάτω εγώ το λέω, δεν το λέτε εσείς.
0: Καλά.
2: Άρα ναι. Για να το λέω στο δημόσιο διάλογο, με ξέρετε χρόνια.
0: Σας ξέρω, αλλά θέλω να πω ότι ναι, ότι τι, δεν έχετε θετική ανταπόκριση, δεν βρίσκεται.
2: Καμία απόλυτος. Έγινε απεργία στον κλάδο μέσα στη σεζόν, ναι, μετά από δεκαετίες.
0: Ναι, ναι.
2: Και μία άκρως επιτυχημένη απεργία σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Δεν δέχτηκαν ούτε να μας μιλήσουν. Μας παραπέμψανε στο Γενικό Γραμματέα τον κύριο.
0: Εγώ πάντως θα ήθελα μία συζήτηση με την κυρία Κυραμέσου. Θα τα προσπαθήσω να τα
2: αναφέρω.
0: Ακριβώς σε πολιτισμένο επίπεδο. Όπως εσείς ξέρετε τα προβλήματα του κλάδου και είστε ευγενείς. Εγώ θα το προσπαθήσω να το κάνουμε την άλλη εβδομάδα.
2: Με την κυρία Κυραμέσου κάνει τρεις συναντήσεις σε πολύ καλό κλίμα.
0: Ναι.
2: Έτσι, και ανταλλάξαμε απόψεις και προβληματισμούς και προτάσεις και τα πάντα. Άρα μείναμε εκεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα το μεταφέρω να ξέρετε αυτό, γιατί θέλω να υπάρχει έτσι ένας διάλογος ουσιαστικός. Θεωρώ και υπουργός ότι θα το κάνει και ξέρω και εσείς ότι είστε πάντα υπέρ της συζήτησης, γιατί τα θέματα του κλάδου. Πώς είναι οι εργαζόμενοι στον κλάδο το συγκεκριμένο, που εκπροσωπείτε, κυρία Χοντζογλού?
2: Και εποχικά και στην εποχή.
0: Ναι, ναι.
2: Είμαστε σχεδόν, προσεγγίζουμε, ξεπερνάμε μάλλον τις 500.000. Είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης μετά το ελληνικό δημόσιο.
0: Λοιπόν, κύριε Χοντζογλού, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία για το debate που είπαμε αυτό. Εντάξει. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Τώρα ο κύριος Χοντζογλού είναι ο εκπρόσωπος του κλάδου των εργαζομένων στον τουρισμό επισητισμό. Ξέρει τα προβλήματα πολύ καλά, είναι μαχητικός. Σου λέει ότι δεν τηρείται ούτε η ψηφιακή κάρτα εργασίας που είναι ένα υπερόπλο, ούτε οι συμβάσεις εργασίας υπογράφονται. Εγώ θα ήθελα και την άποψη του Υπουργείου για όλα αυτά. Και ότι η επιθεώρηση εργασίας κάνει δουλειά, αλλά εκεί που υπάρχει, και αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά θα πρέπει να ενισχύσουμε την επιθεώρηση εργασίας.
1: Ναι, γιατί πάντα ήταν υποστελεχωμένη. Δεν ρωτήσαμε μόνο αν έχει αλλάξει κάτι από τότε που έγινε ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή, αν η στελέχωσή της έχει μειωθεί περαιτέρω. Αλλά διαχρονικά η επιθεώρηση εργασίας είναι μια υποστελεχωμένη υπηρεσία.
0: Ναι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε μήπως έχουμε μια συζήτηση ζωντανή μεταξύ της κυρίας Κεραμέως και του κυρίου Χοντζογλου. Υπάρχει θέμα με τους εργαζόμενους στον τουρισμό επισητισμό. Δεν βρίσκουν και εργοδότες εργαζόμενους πια, οι οποίοι όντως τη σεζόν φεύγουν και πάνε και σε άλλες χώρες, γιατί πληρώνονται καλύτερα και όχι μόνο. Αυτό είναι ένα θέμα, πρέπει να το δούνε. Και οι αρμόδιοι δεν πρέπει να το δουν. Πρέπει. Λοιπόν, ας γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Πραγματικά, γιατί η Ελένη, φίλη μας από τη Θεσσαλονίκη, λέει: έτσι, Αμαλία, να τον παίρνεις τηλέφωνο κάθε μέρα τον Καλαμαράκι, να του σπάς τα νεύρα και πολύ καλά κάνεις. Ναι, Μαρία μου, με όλη μου την αγάπη. Απολαμβάνω τις εκπομπές σας κάθε μέρα, άσχετα που η καθημερινότητα είναι τόσο βαριά πλέον. Ξεχνιόμαστε με την παρέα σας. Υγεία σε όλους, σωματική και ψυχική, όσο μπορούμε με την ακρίβεια που μας κατακλείζει. Να σε καλά, Ελενάκι μου, να σε καλά. Ιάκωβε, λέει με όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες και με τον κόσμο να σε κατακεραυνώνει. Με όχι, δεν υπάρχει θέμα. Έχεις χάσει το γέλιο σου? Όχι, έχω χάσει το γέλιο μου γιατί εντάξει, οι μέρες ήταν βαριές, είχαμε τις φωνικές πυρκαγιές. Εντάξει, δεν μπορείς. Προσπαθούμε λίγο, ξέρετε, πάντα εγώ το και με τον Ιωσήφ να χαμογελάσετε, να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση. Όταν είναι βαριά επικαιρότητα, δεν μπορείς και εύκολα να γελάσεις. Λοιπόν, γιατί λέει τον ευχαριστεί το γέλιο μου τον κύριο Ιάκωβο. Ναι, ελπίζω να έρθουν καλύτερες μέρες και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαι και την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω για τον Γρηγόρη, εγώ θα είμαι με τον Σπύρο Παπαδάκι 8 με 11. Θα προσπαθήσουμε λίγο να είναι και πιο έτσι καλοκαιρινή η διάθεση, να μην έχουμε αρνητικά φωτιές και αρνητικές εξελίξεις, για να κάνουμε και λίγο μεταξύ μας λίγο χιούμορ και πλάκα να σας φτιάχνουμε τη διάθεση.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: Λοιπόν, τώρα θα χαμογελάσω. Ξέρετε τώρα, ξαναλέω, επειδή πάρα πολλοί στέλνουν ακροατές, όσοι μας ακούν και με τον Ιωσήφ κάθε μέρα, 8 με 10, τον Γρηγόρη τον ακούτε στα δελτία ειδήσεων. Αλλή μόνο, ξέρετε, κάνουμε και την πλάκα μας με τον Ιωσήφ, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Λέει ο Αβραάμ, από τη Θεσσαλονίκη, ο φίλος μας, αγαπημένος φίλος ο Αβραάμ, κάτσε να βρω το μήνυμά του. Αν δεν ανάψει μια φουφού στο μπαλκόνι του Real με μεζεδάκια και τσίπουρο, δεν αλλάζει διάθεση. Έλα, βρε, Αβραάμ, φέρτε εδώ πέρα τα μεζεδάκια, τη φουφού και το τσίπουρο. Μήπως αλλάξει λίγο, γελάει ο Γρηγόρης. Βρε, Γρηγόρη, άμα πιούμε ένα τσιπουράκι, θα αλλάξει διάθεση. Εντάξει, είναι και μέρες, ξαναλέω, που ήταν μέρες που ήταν βαριές μέρες, γι' αυτό. Να σε καλά, Αβραάμ, να σε καλά. Μόνο που το πες, φτάνει. Και λέει ο Νίκος. Ο Νίκος είναι Ολυμπιακάρα, Πασοκάρα. Δεν τον αλλάζεις χρόνια τώρα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, Chesterfield εκεί μας ακούει. Καλημέρες, καλοκαιρινή παρέα μας. Ο πρώτος καφές της ημέρα μαζί σας. Και μετράει αντίστροφα ο άνθρωπος. 18 ημέρες ακόμα για τις διακοπές μας. Θα έρθει η Ελλάδα, Νίκο μου, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε. Και εγώ μετράω αντίστροφα.
1: Κόμμα αλλάζεις, ομάδα δεν αλλάζεις. Έτσι λένε.
0: Α, έτσι λένε.
1: Ναι.
0: Ακόμα αλλάζεις. Α, ναι, σωστό. Πολύ σωστό. Ναι, ναι. Και εγώ δεν αλλάζω ομάδα. Και ο Καλαμαράκης μάλλον δεν αλλάζει. Και εσύ τι ομάδα είσαι?
1: Εγώ είμαι ψηλό. Δεν είμαι.
0: Πες τώρα.
1: Είμαι Παναθηναϊκός κι εγώ.
0: Α, σαν τον Καλαμαράκη εσύ. Ωραία, πες.
1: Ναι,
0: δεν είσαι.
1: Δεν είμαι
0: φανατικός σαν τον Καλαμαράκη που εντάξει, εδώ
1: δεν
0: γίνεται.
1: Δεν το παρακολουθώ.
0: Α, μπράβο, εντάξει. Okay.
1: Μου αρέσουν πιο πολύ τα μεγάλα παιχνίδια, μεγάλες διοργανώσεις. Δυστυχώς οι ελληνικές ομάδες υπολείπονται λίγο.
0: Ναι. Α, υπολείπονται λες. Και στο μπάσκετ,
1: ναι, ναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Στο μπάσκετ όχι. Το μπάσκετ παρακολουθώ.
0: Ναι. Γενικότερα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε πάντως έτσι μπιφ μεταξύ του Καλαμαράκη και το εμάς που είμαστε άλλη ομάδα. Θέλω να πω και πειράζει ο ένας τον άλλο μέχρι εκεί και κάνουμε και πλάκα μεταξύ μας. Όχι, όχι, θα ξεκινήσουν αυτά, τώρα από. Ξεκινούν τα παιχνίδια. Τι πες, Μαρία μου, τι ξεκινάει? Το πρωτάθλημα ξεκινάει 22 Αυγούστου. Ωραία, θα
1: ναι,
0: περάσουμε.
1: Κανονικά.
0: Δηλαδή 31 Αυγούστου που θα είμαστε εδώ, θα αρχίσουμε. Ω, τα μάμου θα πάει. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν. Νικόλα, λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, η Σούλα λέει συγχαρητήρια για τις εξαιρετικές εκπομπές σας. Ευχαριστούμε, Σούλα μου, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν και ακροατές που σου αρέσει να μας ακούν. Αρέσει, όχι εμάς, το Real FM εννοώ, έτσι. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι όλη η παραγωγή και όλοι οι συντελεστές και οι κολύπτες και που μείναμε πίσω εδώ για να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, τώρα δεν θα πω για τη χωριάτικη και δεν θα πω, γιατί εδώ το έχω και δεν, εντάξει, έχω και θέμα με αυτό, ότι εκεί που πήγα πριν κάποιο καιρό στην Πελοπόννησο, σε συγκεκριμένη περιοχή που έχει αναβαθμιστεί, δεν θα πω παραπάνω, οι υπηρεσίες πραγματικά ήταν χειρίστου, ήταν πολύ πολύ χαμηλές, δεν θέλω να πω κάτι. Προσέξτε το αυτό, οι υπηρεσίες που δίνουμε στην Ελλάδα είναι εξαιρετικές. Όταν το χαλάς αυτό, δεν έρχεται ο κόσμος. Δεν θα ξαναπάει. Δεν θα πω παραπάνω, αλλά το λέω. Εντάξει. Και πήγα και σε μια περιοχή που δεν είχα ξαναπάει, στη Μαραθούπολη, Μαραθούπολη. Κάπου εκεί είναι στη Μεσσηνία. Κοντά στην Κυπαρισία, είναι παραλιακό μέρος. Απίστευτο μέρος, παιδιά. Και οι τιμές, δεν το συζητάω τώρα. Απίστευτο! Ένα μικρό χωριό, παραλιακό, με μαγαζάκια, ξέρετε, ταβερνάκια, πάρα πολύ ωραίο μέρος για οικογενειακές και οικονομικές διακοπές.
1: Ναι, πάρα και πολύ. Η πρωτιά της Ελλάδας στο κομμάτι του τουρισμού, ως τουριστικός προορισμός, δεν είναι τόσο υποδομές, όσο η φιλοξενία. Δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας είναι αυτό που η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος, δηλαδή και προηγείται από όλους τους προορισμούς του κόσμου, δηλαδή στη σχέση την ανθρώπινη που αναπτύσσει ο άνθρωπος που επισκέπτεται τη χώρα μας, με το προσωπικό, με τον κόσμο που υπάρχει σε ένα χωριό, σε μια τουριστική πόλη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ασυναγώνιστο.
0: Ναι. Ξαναλέω ότι πραγματικά και οι ελληνικές θάλασσες, αλλά και ο ήλιος και η γαστρονομία, όλα αυτά, και η φιλοξενία, το λέει ο Γρηγόρης και το είπε πολύ σωστά. Εντάξει, γι' αυτό έρχονται και οι ξένοι εδώ. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά επειδή είχα ξαναπάει, πραγματικά και μου άρεσε ως περιοχή, αυτό εμένα μου αρέσουν αυτά και τα μικρά, τα χωριουδάκια και αυτά, και πάρα πολύ καλές τιμές. Και χαρούμενοι άνθρωποι, χαμογελαστοί, μας λείπει το χαμόγελο. Χαμογελαστοί, ήταν σε ένα ταβερνάκι που φάγαμε, η μητέρα, ο πατέρας, οι κόρες, μικρά κορίτσια, να είναι οικογενειακοί, μέσα στο χαμόγελο να σε εξυπηρετήσουν. Αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

Ο Νίκος λέει ναι, Ελλάδα, δεν την αλλάζουμε για διακοπές. Ο Νίκος από το Chesterfield είναι. Πεταλίδι θα πάμε, πανέμορφο το πεταλίδι για 10 ημέρες. Αν είσαι το Πασόκ, το Ορθόδοξο, το καλό, το παλιό, ούτε αυτό αλλάζεις. Όσο για το νέο Πασόκ, ας μην το σχολιάσω, λέει ο Νίκος. Πασόκαρα, Ολυμπιακάρα, Chesterfield. Αλλά τα έχει με το νέο Πασόκ ο Νίκος. Είναι, φαίνεται. Είναι Ορθόδοξο, παλιό Πασόκ ο Νίκος. Τα έχει με το Πασόκ.

Πανέμορφο τραγούδι. Λατρεύω Ελεονόρα Ζουγανέλη, λατρεύω και το τραγούδι. Λοιπόν, η Ιωάννα λέει: καλό μεσημέρι, παιδιά. Αμαλία μου, σε καθιστώ υπεύθυνη. Αν στις 31-8 στην επιστροφή σας με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Α, με τον Καλαμάρι λέει, ναι. Συγγνώμη, τον Καλαμάρι. Δεν ακούσω. Θα τον δω την Παρασκευή, να ξέρετε. Θα πάμε βολτίτσα. Δεν ακούσω κουρέτα, θα διαμαρτυρηθώ στο σταθμό. Εγώ το διάβασα η Ιωάννα μου, θα το μεταφέρω στον Καλαμάρι την Παρασκευή που θα τον δω. Δεν γλιτώνει από μένα. Και α, ό,τι κάνει ο Ιωσήφ Ακος. Τι να πω εγώ τώρα.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Κατά την παρουσίασή της, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Πρόθεση της κυβέρνησης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και έως τις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υποβλήθηκε στην Κομισιόν από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το αίτημα για επέκταση της ρήτρας διαφυγής ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Σφοδρή επίθεση σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδοντας ότι εξαντλούνται τα πυραυλικά αποθέματα του Πενταγώνου. Όσοι διαρρέουν προδοτικές αναφορές καταζητούνται και θα φυλακιστούν, αναφέρει σε ανάρτησή του. Η Τεχεράνη στο μεταξύ δηλώνει ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η συμφωνία Ιράν-Ομάν για την οριοθέτηση νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούς. Σημειώνει ότι η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσει η Ουάσιγκτον. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα κατοχύρωσε το εθνικό συμφέρον της και πως το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι η βάση επίλυσης κάθε διαφοράς, στέλνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τα 6 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας 38 ετών, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την Άντερλεχτ υποδέχεται στις 9 παρατέταρτο απόψε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Χθες ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Τσέσεκα Σόφιας 1948 στο Ολυμπιακό Στάδιο για το Conference League. Την προσεχή Τρίτη, ο δεύτερος αγώνας στη Βουλγαρία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
8: Πάρε Στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
9: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.
14: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
9: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
8: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 27 Αυγούστου, Πάτρα. Πανπελοποννησιακό στάδιο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα MyAgro της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Κατά την παρουσίασή της, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Πρόθεση της κυβέρνησης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και έως τις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Υποβλήθηκε στην Κομισιόν από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη το αίτημα για επέκταση της ρήτρας διαφυγής ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028. Σε εξέλιξη βρίσκεται η απολογία του 26χρονου Αφγανού που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας 38 ετών, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών οδηγήθηκαν οι δύο Ινδοί 20 και 24 ετών, προκειμένου να απολογηθούν για την ανθρωποκτονία του 59χρονου ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Φέρονται να έχουν παραδεχθεί τη συμμετοχή τους στο έγκλημα, ωστόσο αλληλοκατηγορούνται για τον ρόλο του φυσικού αυτούργου. Σφοδρή επίθεση σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας ότι εξαντλούνται τα πυραυλικά αποθέματα του Πενταγώνου. Όσοι διάρρεων προδοτικές αναφορές καταζητούνται και θα φυλακιστούν, αναφέρει σε ανάρτησή του. Η Τεχεράνη στο μεταξύ δηλώνει ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο η συμφωνία Ιράν-Ομάν για την οριοθέτηση νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούς. Σημειώνει ότι η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσει η Ουάσιγκτον.
1: Το δελτίο.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του διεθνούς Ούγγρου μέσου Μίλαν Βιτάλης που αγωνιζόταν στην Κιόρα ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον ΠΑΟΚ επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο διεθνής αμυντικός που αγωνιζόταν στη γερμανική Augsburg αποτελεί την έκτη φετινή μεταγραφή της ομάδας της Θεσσαλονίκης.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
2: Καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
4: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras. Στους 105,3.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Λίγα λεπτά, μόλις 6 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε και σήμερα εδώ, ο Νέαρ, στο ραδιοφωνό του Antenna Radio Patras. Η Αγγέλη και Καρδαράκου, όπως πάντα, στις καλύτερες μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση του ήχου, Αχιλλέας Λωδίτης στο μικρόφωνο.

Νομίζω ότι έχετε καταλάβει κι εσείς ότι υπάρχει λιγότερη κίνηση στους δρόμους. Έχουν αρχίσει να είναι λιγότερος ο κόσμος. Σήμερα έχουμε Πέμπτη, αύριο θα είναι ακόμα λίγο παραπάνω πιο αισθητή η ερημιά και νομίζω ότι από Σαββατοκύριακο και μετά θα πάρουμε μια πολύ μεγάλη και γερή δόση, ειδικά την επόμενη εβδομάδα που είναι και κοντά στην εβδομάδα της Παναγιάς. Προσέχετε όμως, όσοι παραμένετε, τα τηλεφωνήματα που δέχεστε τα έχουμε πει 1.000.000 φορές, αλλά συνεχίζουν οι επιτίδοι να θησαυρίζουν, γιατί πάντα βρίσκουν ανθρώπους που πέφτουν στην παγίδα. Και έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις το φαινόμενο με τις τηλεφωνικές και διαδικτυακές απάτες στην Πάτρα και την Αχαΐα ειδικότερα. Και είχαμε κι άλλο κρούσμα με τη λία των επιτηδίων, καθίστε, να αγγίζει τις 120.000 ευρώ. Βέβαια δεν μιλάμε για μία περίπτωση, μιλάμε για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις και στις δύο πρώτες οι επιτίδιοι εμφανίστηκαν ως οικονομικοί σύμβουλοι και στις επόμενες ως υπάλληλοι, μάλλον στην τρίτη περίπτωση εμφανίστηκαν ως υπάλληλοι ΔΔΕ. Δηλαδή τι περίμενε αυτός που εξαπατήθηκε να τον πάρει ο ΔΔΕ τηλέφωνο για να του πει θα σου επιστρέψω χρήματα, δώσ' μου το λογαριασμό και τους κωδικούς σου για να σου βάλω τα λεφτά μέσα, και το πίστεψε. Είχαμε και άλλη πτώση σοβάδων στο κέντρο της Πάτρας σήμερα στην Οδό Κορίνθου. Δεν είναι καμιά είδηση αυτό, γιατί δυστυχώς στην Πάτρα έχουμε πάψει να θεωρούμε είδηση το ότι πέφτουν σοβάδες από κτίρια, είναι μια καθημερινότητα. Δυστυχώς. Βεβαίως πήγαν οι αστυνομικοί από την άμεση δράση, το περιπολικό που έσπευσε στο σημείο, έβαλαν και αυτή τη γνωστή κορδέλα την απαγορευτική, κόκκινη άσπρη, για να μην περνά κανείς πεζός κάτω από το επικίνδυνο κτίριο. Ευτυχώς που δεν είχαμε κανέναν τραυματία, διότι ακριβώς στο ισόγειο λειτουργεί φαρμακείο, οπότε μπαίνω βγαίνει κόσμος και ειδικά ηλικιωμένοι, καταλαβαίνετε τι θα μπορούσε να συμβεί. Ήταν θαύμα δηλαδή ότι τη στιγμή που έπεσαν οι σοβάδες δεν περνούσε κανείς από το πεζοδρόμιο εκείνη την ώρα. Το ερώτημα βέβαια είναι τι θα γίνει μετά την κορδέλα. Άντε και τη βάλανε την έρμη την κορδέλα την απαγορευτική αστυνομική και έφυγε το περιπολικό. Θα μείνει έτσι η κορδέλα, όπως έχει μείνει σε δεκάδες άλλες περιπτώσεις στην Πάτρα. Έτσι, θυμίζοντας τους περαστικούς ότι υπάρχει ένα επικίνδυνο κτίριο και καλό είναι να το αποφεύγουν περπατώντας από το δρόμο. Αυτή είναι η λύση στην Πάτρα. Κανείς αρμόδιος θα κάνει κάτι πιο πρακτικό άραγε? Και μάλιστα ξεχάσαμε χθες που μιλούσαμε εδώ στον αέρα του Αντένα Radio Πάτρας να ρωτήσουμε την κυρία Κυριακή Αθανασιάδη, την πρόεδρο των ιδιοκτητών ακινήτων της Πάτρας και του νομού Αχαΐας, για ακριβώς αυτό το θέμα, διότι και οι ιδιοκτήτες ακινήτων, να ξέρετε, έχουν νιώσει πολύ σφιχτή τη θηλιά στο λαιμό τους, επειδή υπάρχει αυτό το μέγα πρόβλημα των σοβάδων, των επικίνδυνων κτηρίων, γιατί και τα κτίρια έχουν μια ηλικία, έχουν ένα όριο ζωής, δηλαδή δεν είναι επειδή χτίστηκε μια πολυκατοικία ότι μπορεί να ζήσει στο διήνεκες. Όσο περνά ο καιρός, όσο περνούν τα χρόνια, γερνά το κτίριο, άρα χρειάζεται επιδιορθώσεις, επισκευές, ανακατασκευές και δυστυχώς δεν έχει συμβεί στις περισσότερες των περιπτώσεων, με αποτέλεσμα να έχουμε οξυμένο αυτό το πρόβλημα της πτώσης σοβάδων. Το ερώτημα λοιπόν είναι, έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες τον τρόπο τον οικονομικό να βάλουν το χέρι βαθιά στη τσέπη και να εξασφαλίσουν μια βελτίωση του κτιρίου? Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες τον τρόπο τον οικονομικό να βάλουν το χέρι βαθιά στη τσέπη και να εξασφαλίσουν μια βελτίωση του κτιρίου? Όχι βέβαια.

0: εγκαινιάσω ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης, επιδότησης, κάτι τέλος πάντων για να υπάρξει μια όθηση, μια υποστήριξη, ένα υποβοήθημα τέλος πάντων στους ιδιοκτήτες ακινήτων για να μπορέσουν να ανακατασκευάσουν τις πολυκατοικίες και να μην κινδυνεύουμε εμείς οι πεζοί, που δυστυχώς ειδικότερα στην Πάτρα πρέπει να προσέχουμε και κάτω και πάνω, γιατί κάτω είναι κατεστραμμένα πολλά από τα πεζοδρόμια, πάνω μπορεί να σου έρθει κανένα σοφά στο κεφάλι, οπότε πρέπει να κάνεις το σταυρό σου όταν περπατάς στην πόλη. Και ενώ διανύουμε την 6η Αυγούστου του Σωτήριου έτους 2026 και ενώ οι φωτιές έκαψαν τεράστια νούμερα εκτάσεων και δυστυχώς είχαμε και θρηνήσαμε απώλειες ανθρώπινων ζωών, ανθρώπων, συνανθρώπων μας, πυροσβεστών, και είχαμε και αυτό το δυστύχημα με τα ελικόπτερα που συνεχίζεται η έρευνα, πρέπει να πούμε, και μάλιστα κοντεύει να καταλήξει και σε ένα συγκεκριμένο οριστικό πόρισμα μετά και τις καταθέσεις των τραυματιών. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη όμως, πάμε σε κάτι άλλο που είναι η μόνιμη συζήτηση κάθε χρόνο και αναφέρομαι στους εποχικούς πυροσβέστες. Οι εποχικοί πυροσβέστες είναι το χρήσιμο κορόιδο της πολιτείας, να το πω έτσι. Δηλαδή, τους παίρνει, κάνει δουλειά της κάθε χρόνο με μία υποσχετική ότι θα σας μονιμοποιήσω κάποια στιγμή. Οι άνθρωποι αυτοί αφήνουν οικογένειες, σπίτια, δουλειές, οτιδήποτε άλλο, τρέχουν να σώσουν τα δάση με ηρωισμό και τελικά η πολιτεία τους γυρνά την πλάτη το χειμώνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε μας αρέσει είτε όχι. Και όταν διεκδικούν τα δικαιώματά τους, πέφτει και ένα μπερντάχι από τους ματατζίδες. Νομίζω τα είπα έτσι όπως έπρεπε να τα πω. Και συγγνώμη αν γίνομαι ενοχλητικό σε κάποιους. Θέλω να πάμε όμως στον κύριο Γιώργο Ζιγούρα. Ζιγούρα ή Ζιγούρο. Είναι ο τομεάρχης των εποχικών πυροσβεστών στον νομό Αχαΐας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να διευκρινίσουμε, Ζιγούρος ή Ζιγούρας.
1: Ζιγούρας, είναι Γιώργος Ζιγούρας.
0: Κύριε Γιώργο Ζιγούρα, λοιπόν, είστε, εκπροσωπείτε τους εποχικούς πυροσβέστες της Αχαΐας. Το ερώτημά μου είναι, γιατί αποφασίσατε να κάνετε μια νέα κινητοποίηση, όχι μόνο οι Αχαιοί εποχικοί, αλλά όλοι της Ελλάδας οι εποχικοί πυροσβέστες, και μάλιστα 31 Αυγούστου, να πούμε, θα γίνει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στο Σύνταγμα, αν δεν κάνω λάθος. Για πείτε μας περισσότερα.
1: Αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε για να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας, τους προβληματισμούς μας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Να σας πω, ξεκινάμε από το ότι κάποια στιγμή στην Ελλάδα πρέπει να μάθουμε ποιοι είμαστε και τι θέλουμε. Δηλαδή, είναι λίγο παράλογο το Υπουργείο στο οποίο λογοδοτεί η πυροσβεστική να λέγεται κλιματικής αλλαγής και πολιτικής προστασίας. Ναι. Και αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίζουμε τις φωτιές σαν εποχικό πρόβλημα. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ένας εποχικός πυροσβέστας οπυρόσβεσης.
0: Ναι.
1: Φτάνοντας λοιπόν στο διατάφτα, η κυβέρνηση μας λέει ότι για 8 μήνες μπορώ να σας πάρω να καλύψετε κάποιες εποχικές σε εισαγωγικά ανάγκες, να σας χρησιμοποιήσω σε ηλικίες αρκετά μεγάλες. Να σας πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή, όχι αρκετά μεγάλες, λογικές πάνω απ' όλα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μου λέει ότι 50 χρονών μπορώ να κάνω τα χαρτιά μου και να μπω οδηγός, τουλάχιστον για μια πενταετία, να οδηγώ ένα πολύ βαρύ όχημα, πολλές φορές απαρχαιωμένο, να είμαι υπεύθυνος για μια ζωή δίπλα μου, για τη ζημιά του οχήματος, για το να λειτουργήσουμε καλά στο πεδίο και για χίλιες δυο άλλες ευθύνες. Αλλά ταυτόχρονα όμως μας αποκλείει ηλικιακά από τους διαγωνισμούς για τους καινούριους συναδέλφους. Δηλαδή,
0: για τους μόνιμους.
1: Ναι, για μόνιμους.
0: Δηλαδή για εποχικός στιγμή είναι μια χαρά ηλικία, αλλά για μόνιμους είσαι μεγάλος.
1: Μα φυσικά, και όχι μια χαρά, αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες μας, και σας προκαλώ δηλαδή να μιλήσετε με τους διοικητές μας, είναι συγκεκριμένες υπηρεσίες και κλιμάκια, τουλάχιστον εδώ στην Αχαΐα. Αυτή τη στιγμή πολλή δουλειά βγαίνει από τους εποχικούς. Τα περιπολικά που βλέπετε εκεί έξω, στα βουνά, στις παραλίες, στα δάση μας, στα άλση, στο δρόμο να περιπολούν, είναι τα παιδιά με τα μπέζ που συνηθίζω να λέω. Είναι οι εποχικοί συνάδελφοί μου. Δηλαδή βγάζουμε την πολλή δουλειά Είμαστε όλα καλά.

0: όταν πρόκειται για μονίμους δεν τους κάνουμε.
1: Κάνετε, κάνετε όλη τη λάτζα, όλη τη δύσκολη δουλειά, ανεξάρτητα από ηλικία. Εκεί το κράτος δέχεται όποια ηλικία και να έχεις και να είσαι 50 και. Αλλά όταν είναι για να σε μονιμοποιήσει, α, είσαι μεγάλος, δεν του κάνεις.
0: Ναι, δεν δέχεται ακριβώς την όποια ηλικία. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά δέχεται αρκετά μεγάλες ηλικίες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή αρκετά μεγάλες αναλογικές ηλικίες πάνω απ' όλα, αφού μπορώ να του παρέχω αυτό που ζητάει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι τρέχει ένας διαγωνισμός για την πρόληψη 600 πυροσβεστών μονίμων, θα λέγονται πυροσβέστες επιθυμίας, οι λεγόμενοι ΠΕΘ, ναι. Και το ηλικιακό όριο που έχει βάλει η κυβέρνησή μας είναι τα 30 έτη. Από εκεί και ύστερα κάποιος είναι μη παραγωγικός, μεγάλος και ανίκανος κατά τη γνώμη της.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Οπότε αυτή τη στιγμή φτάνουμε στο σημείο να ζητάμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, είμαστε αρχικά να ξεκινήσουμε, μην πιάσουμε τη συζήτηση ότι γιατί δεν μας κάνουν μόνιμους, ξέραμε τι υπογράφαμε. Φυσικά και ξέραμε τι υπογράφαμε όταν γίνεται η σύμβασή μας. Φυσικά και το ξέραμε. Αλλά υπογράφουμε να κάνουμε τη δουλειά που πραγματικά αγαπήσαμε και μια δουλειά στην οποία προσφέρουμε. Mm-hmm. Και σε δεύτερο χρόνο λέμε ότι έλα εδώ πυροσβεστική, έχεις τρομερά προβλήματα μπροστά σου. Δηλαδή έχεις υποστελέχωση των υπηρεσιών, έχεις παλιό εξοπλισμό, έχεις κακή εκπαίδευση, έχεις πάρα πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή να λύσεις. Το να μονιμοποιήσεις εμάς που είμαστε 2.500 ήδη έτοιμοι πυροσβέστες που αυτή τη στιγμή σου κάνουμε τη δουλειά είναι μια καλή αρχή. Δεν θα λύσουμε εμείς τα προβλήματα όλα της πυροσβεστικής, αλλά είναι μια καλή αρχή. Και λέμε το αυτονόητο. Ήξερα τι υπέγραψα, ναι, τη σύμβασή μου, ότι θα λήξει 5 χρόνια, είναι ορισμένου χρόνου, αλλά δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να θες να πάρεις κόσμο, να ανανεώσεις υπηρεσίες. Ταυτόχρονα όμως θες μάχημο κόσμο. Δηλαδή δεν μπορεί να σε βοηθήσει ιδιαίτερα ένα παιδί που μπήκε τώρα σε σχέση με ένα άτομο που είναι μέσα 5 χρόνια, 6, ναι. 7, 10 και δίνει τις μάχες του. Mm-hmm. Δηλαδή έτσι. Τι λέμε. Λέμε, ζητάμε δικαιοσύνη. Δηλαδή, αφού με έχεις και δουλεύω και είμαι πολύ καλός και δεν έχεις κανένα παράπονο από μένα, ίσα-ίσα, mm-hmm. είσαι πολύ ευχαριστημένος και η δουλειά βγαίνει, δώσε μου την ευκαιρία να μπω, να διαγωνιστώ κι εγώ σε αυτόν τον διαγωνισμό. Δηλαδή, δεν ζητάμε προσλήψεις ρουσφετολογικές και τέτοια πράγματα ποτέ. Έτσι κι αλλιώς, ο διαγωνισμός από τον οποίο έχουμε προσβληθεί όλοι είναι διαγωνισμός πυροσβεστικής υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Δηλαδή αν κάποιος πιστεύει ότι εγώ δεν έχω διοριστεί αντικειμενικά, βάζει κάτω τα μόρια μου, τα μόρια του και βλέπει τι γίνεται. Ανεβαίνει στο διάβγεια όλο αυτό και
1: δεν έχει μια ζητάτε συνέχεια. Καμιά, κύριε Ζιγούρα μου, δεν ζητάτε καμιά απολύτως ούτε εξαίρεση, ούτε εξυπηρέτηση, ούτε κάτι που δεν μπορεί το κράτος να κάνει. Ζητάτε το αυτονόητο που σας οφείλει όλη η κοινωνία. Και αυτό που ζητάτε είναι να αναγνωριστεί η προσφορά σας και να μετουσιαστεί σε μια πρόσληψη για να συνεχίσετε να προσφέρετε. Τόσο απλά.
0: Φυσικά. Ζητάμε να μην υπάρχει αυτός ο ηλικιακός ρατσισμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι τροχοπέδι, δηλαδή βάζει πολλά εμπόδια σε όλη αυτή την προσπάθεια του πυροσβεστικού σώματος να έρθει στο 2026. Βάζει πάρα πολλά εμπόδια όλο αυτό το πράγμα.
1: Εσείς καλέτε 31 Αυγούστου, θα την κάνετε την κινητοποίηση στο Σύνταγμα τελικά, η εποχική πυροσβέστες της χώρας.
0: 31 Αυγούστου έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε τη συγκέντρωσή μας και προσπαθούμε να πάμε τις φωνές έξω από το σπίτι της Νέας Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Mm-hmm. Δηλαδή προσπαθούμε να πάμε εκεί δίνοντας την απαιτούμενη σημασία και κάνοντάς τους να προσέξουν αυτά που λέμε, αυτή την κραυγή που βγάζουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι αδικίες και οι ανισότητες μας εξοργίζουν, μπορώ να πω. Θα σας πω το πιο χαρακτηριστικό. Αυτή τη στιγμή οι πυροσβέστες στο πυροσβεστικό σώμα είναι τριών ταχυτήτων. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε τους εποχικούς, τους πενταετής συναδέλφους μας και τους μόνιμους. Ναι. Οι διαφορές μας είναι πάρα πολλές. Είναι συνταξιοδοτικές, μισθολογικές, σε θέματα ευθυνών, καθηκόντων, είναι εντελώς διαφορετικές. Έχουμε τρεις διαφορετικές ταχύτητες. Όμως αποδεικνύεται ότι στην πράξη είμαστε ένα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με τα ατυχήματα και με τους νεκρούς μας αποδεικνύουμε ότι όλοι ματώνουμε το ίδιο. Όλοι αγωνιζόμαστε το ίδιο. Δηλαδή τώρα στην Κρήτη, ας πούμε, ο Παντελής ο Διαμαντάκης, που είναι το θύμα ο εποχικός mm-hmm. συνάδελφός μου, υποθέτω ότι η λογική λέει ότι ζυγίζει την ίδια ζωή με το Μανώλη το Στρατιδάκη, που ήταν πενταετής υποχρέωσης. Πενταετούς υποχρέωσης.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα τι λέμε, να σταματήσουν όλες αυτές οι διαφορετικές ταχύτητες στο πυροσβεστικό σώμα, αξιοποιήστε την εμπειρία των εποχικών πυροσβεστών που έχετε τάξει τόσα χρόνια ότι θα μας βάλετε σε όλο τον κύκλο αυτού του πυροσβεστικού σώματος, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να βοηθήσουμε ακόμα παραπάνω και να κάνουμε αυτό που πραγματικά αγαπάμε. Γιατί όλα γίνονται στο κάτω-κάτω, όλα γίνονται για τον Έλληνα πολίτη, για την προστασία της ζωής, την προστασία της περιουσίας, την προστασία της φύσης. Δώστε μας μια αξιότιμη ευκαιρία και δικαιοσύνη. Αυτό ζητάμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα που ζητάμε, να ξέρετε. Δεν είναι μαθηματικά υψηλού επίπεδου ή οτιδήποτε.
1: Βέβαια.
0: Ζητάμε το αυτονόητο.
1: Και είναι το αυτονόητο εκείνο, εγώ θα το πω, κύριε Ζιγούρα μου, είναι το αυτονόητο εκείνο το οποίο άπαντες οι πολιτικοί όταν είναι υποψήφιοι στις προεκλογικές περιόδους όλων των κομμάτων έρχονται, σας πιάνουν από την πλάτη και σας υπόσχονται ότι έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό θα λυθεί μετά τις εκλογές. Είναι έτσι ή όχι?
0: Ναι. Είναι έτσι, απλά δηλαδή και στους βουλευτές κρούμε τον κόντονα του κινδύνου εδώ και χρόνια. Δηλαδή για να καταλάβετε, και αυτοί, δεν πιστεύω να σας πω την αλήθεια, κύριε Ροδίτη μου, δεν πιστεύω ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τα πράγματα. Τα καταλαβαίνουν. Δεν κινούνται όμως προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα τελευταίο παράδειγμα. Mm-hmm. Πριν δύο χρόνια έγινε καινούργια σύμβαση, έγινε καινούργιο διαγωνισμός μάλλον για καινούργια σύμβαση, για να μπούμε πάλι εποχική. Mm-hmm. Δεν έγινε ανανέωση όπως ζητάγαμε του ίδιου έμπειρου προσωπικού.
1: Mm-hmm.
0: Αποτέλεσμα, η ΑΧΑΙΑ έμεινε με 30 εποχικούς λιγότερους. Mm-hmm. Δηλαδή, εκεί που είχαμε 100, αυτή τη στιγμή έχουμε 70. Γιατί έγινε ανακατανομή των θέσεων. Και εμείς πηγαίναμε στους βουλευτές της ΑΧΑΙΑΣ και λέγαμε, βγάλτε μια ανακοίνωση, μιλήστε, ελάτε σε επαφή με τα Υπουργεία, πείτε το στο κόμμα σας ότι ξέρεις τι, αποδυναμώνεται η περιοχή μου, μιλήστε για την ΑΧΑΙΑ, στο κάτω-κάτω αρχαιοί είστε. Εδώ ζείτε, εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά σας, εδώ είναι η περιουσία σας, εδώ τα πάντα. Και δεν μας ακούσανε, μας αφήσανε. Μάλιστα. Αποτέλεσμα, οι 100 εποχικοί γίνανε 70 και μείνανε εκτός πολλοί συνάδελφοί μου. Ναι. Που τους έπιασε αυτός ο ηλικιακός κόφτης, 40 Μάλιστα. χρονών για τους μάχημους, 50 για τους οδηγούς. Άρα ποιος έχασε στην τελική? Η ΑΧΑΙΑ. Εγώ μιλάω για την ΑΧΑΙΑ γιατί είναι ο νομός μου, αντίστοιχα όλη η Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε και εύχομαι ειλικρινά από καρδιάς να έχετε δύναμη όλοι σας, εποχική και μόνιμη, και να σας ευχαριστήσω εκ μέρους και των ακροατών, γιατί είμαι σίγουρος ότι όλοι θέλουν να σας ευχαριστήσουν για όλα αυτά που προσφέρετε κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο τα καλοκαίρια και το χειμώνα, γιατί έχουμε και τις πλημμύρες. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Μετά τις φωτιές ακολουθούν οι πλημμύρες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα και θα σας προσκαλέσουμε να έρθετε και να καλύψετε την όλη διαμαρτυρία, για να δείτε και από κοντά ποια θα είναι η αντιμετώπιση. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι η αντιμετώπιση θα θυμίζει αυτό που έγινε πριν δύο χρόνια, δυστυχώς.
1: Με τα μάτια.
0: Στην αρχή, με τα μάτια, ναι. Πολύ φοβάμαι δηλαδή ότι η αντιμετώπιση της κυβέρνησης δεν θα είναι ο επικοδομητικός διάλογος και ίσως να είναι κάτι χειρότερο. Δεν ξέρω. Πλέον φοβάμαι πάρα πολύ τις κινήσεις αυτής της κυβέρνησης.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό
0: μεσημέρι.
1: Εγώ
0: ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας. Είναι αλήθεια ότι σε αυτή την κινητοποίηση και σε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις θα πρέπει και εμείς οι απλοί πολίτες να είμαστε παρόντες. Γιατί όταν μια κυβέρνηση, όχι η σημερινή, η κάθε κυβέρνηση θα βλέπει απέναντί της την κοινωνία ενωμένη, τότε θα ανασκουμπώνεται, τότε θα προβληματίζεται και τότε θα σκέφτεται δύο και τρεις φορές την κάθε της πράξη, ενέργεια και κουβέντα.

Τις επόμενες μέρες θα έχουμε, όσον αφορά τον καιρό τώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Χριστίνα Ρίγου, θα έχουμε ένα κοκτέιλ θερμοκρασιών με μελτέμια, με ζέστες, με λίγο ανυπόφορη θα είναι η ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά, τοπικά θα φτάσει και τους 40, όπως τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας προς τα Γιάννητσα, ο Θεσσαλικός Κάμπος, περιοχές γύρω από τα Αγρίνιο, το Κρανίδι, Αργολίδας. Η μετεωρολόγος έκανε λόγο λοιπόν για περίεργο κοκτέιλ από μελτέμια και ζέστη, επισημένοντας ότι οι συνθήκες θα είναι ιδιαίτερα ξηρές, και έμφαση έδωσε στην ενίσχυση των βοριάδων, κάτι στο οποίο υπογράμμισε, κάτι στο οποίο έβαλε υπογράμμιση και στην πρόγνωσή του ο Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος μίλησε ακόμα και για ανέμους 8 μποφόρ στην περιοχή της Αττικής. Εν ολίγης, προετοιμαστείτε για περίεργο καιρό, για αφόρητη συνθήκη, για αφόρητη ατμόσφαιρα, για καταστάσεις δύσκολες, και ευχόμαστε και ελπίζουμε να μην έχουμε τα μεγαλύτερα πυρηνικά προβλήματα μετά, να τα περάσαμε, να τα αφήσαμε πίσω μας και το υπόλοιπο του Αυγούστου να είναι καλύτερη εποχή. Θυμίζω ότι μέσα στον Αύγουστο έγιναν οι πολλές και μεγάλες φωτιές στη δική μας περιοχή εδώ, πέρσι, οπότε τον κίνδυνο τον έχουμε μπροστά. Σήμερα βέβαια ο χάρτης, όπως και χτες και προχθές και για αύριο, είναι η ίδια πρόβλεψη νομίζω. Θα εκδοθεί το επίσημο χαρτί από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σε λίγη ώρα. Είναι κίτρινος ο συναγερμός, που σημαίνει έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δεν έχουμε πολύ υψηλό, δεν έχουμε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Υπάρχει μετά το κίτρινο το πορτοκαλί χρώμα και το κόκκινο, άρα έχουμε δύο ακόμα σκαλοπάτια μέχρι το μέγιστο κίνδυνο, αλλά αυτό θα αλλάξει τα επόμενα 24 ώρα και από το Σαββατοκυριακό και έπειτα.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με την Eurostat, είναι στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης στο καθημερινό κάπνισμα. Παρότι καταγράφεται συστηματικά μια υποχώρηση, μικρή όμως, στην Ελλάδα, η οποία όμως εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ των χωρών της Ευρώπης με τα υψηλότερα ποσοστά καθημερινής χρήσης προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Πέρσι, το 2025, το 22,6% των ατόμων ηλικίας από 16 ετών και άνω χρησιμοποιεί καθημερινά προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα, θερμενόμενα προϊόντα καπνού ή σακουλάκια νικοτίνης, ποσοστό που είναι πολύ υψηλότερο από το μέσο όρο στην Ευρώπη. Ένας μέσος όρος, ο οποίος φτάνει περίπου στο 16 με 16,5%. Εμείς είμαστε 22,6%. Ή ήμασταν τουλάχιστον το 2025 και είμαστε στην τέταρτη θέση μεταξύ των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πίσω από τη Βουλγαρία, από τη Σουηδία, μας περνάει και η Σουηδία, και από την Κροατία. Αντίθετα, λέει, τα χαμηλότερα ποσοστά καθημερινής χρήσης καταγράφονται στην Ιρλανδία, στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο και στην Ολλανδία. Προφανώς γιατί καπνίζουν άλλα εκεί. Έχουμε μια φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη μεγάλη χώρα, στο Αγρίνιο. Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 20 λεπτά. Κατάσβεση της πυρκαγιάς ανέλαβαν 25 πυροσβέστες με νέα οχήματα. Έχουν απογειωθεί και δύο αεροσκάφη. Έχουν σπεύσει και οι υδροφόρες του Δήμου Αγρινίου. Η περιοχή είναι σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Κατηγορία νούμερο 3, κίτρινο συναγερμός που έλεγα προηγουμένως. Είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια κατάσβεσης. Πάμε σε διαφημίσεις. 1:32 πρώτα λεπτά η ώρα, διαφημιστικό διάλειμμα. Μην ξεχνάτε, πάντα μαζί μας, το Sushi Bar & Noodles Άγια, στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, εκεί όπου το Sushi είναι το πλέον αυθεντικό της πόλης και το απολαμβάνετε συνοδεία πολλών ασιατικών γεύσεων, παρασκευασμένων από άριστες πρώτες ύλες και πάντα φθηνών, για να είναι προσιτός αυτός ο υπέροχος χώρος σε όλους και όλες. Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, 2610-362-360.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε, βρε παιδιά, τι γίνεται σε αυτή την πόλη. Έτσι, να πάρουμε μια γεύση από το πώς βλέπουν τα πράγματα εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται καθημερινά με τα κοινά και ασχολούνται με τα δημοτικά πράγματα, όπως για παράδειγμα η Δημοτική Παράταξη Σπιράλ. Είχαμε ακούσει τις προάλλες από τη Δημοτική Παράταξη της Αντιπολίτευσης τον κύριο Σβόλη. Τώρα πάμε να ακούσουμε τον Πέτρο τον Ψωμά, ο οποίος παρότι καλοκαίρι, δεν ξέρω αν έχει κάνει διακοπές, θα μας τα πει τώρα γιατί τον έχουμε στον αέρα του Αντένα Ρέντιο Πάτρας, παρότι καλοκαίρι ασχολείται κάθε μέρα με τα προβλήματα της πόλης, συνεχίζει, επιμένει και το βλέπω αυτό από τις ανακοινώσεις οι οποίες εκδίδονται και τις διαβάζουμε καθημερινά, τις παρεμβάσεις που γίνονται για μικρά και μεγάλα προβλήματα. Κύριε Ψωμά, καλό μεσημέρι.
1: Και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Δεν ξέρω αν πήγατε διακοπές ή θα πάτε, θα προλάβετε τελικά.
1: Κοιτάξτε, οι διακοπές έχουν να κάνουν με την επαγγελματική δραστηριότητα του καθενός μας. Άρα σε αυτό το επίπεδο σαφώς και διακόπτω και εγώ όπως όλοι που το έχουμε ανάγκη. Αλλά η ενασχόληση με τα κοινά δεν απαιτεί διακοπές, γιατί είναι μια δραστηριότητα που την επιλέγουμε, μια προσφορά, ένα χόμπι, το οποίο είναι 365 μέρες το χρόνο.
0: Δεν έχει άδεια. Τυχερός, δεν έχει άδεια τυχερός, και ρεπό. Ναι.
1: Δεν έχει και είμαι τυχερός να ηγούμε μιας ομάδας και πολυμελούς, αλλά και με συνέπεια και υπευθυνότητα. Οπότε έχουμε το μεγάλο προνόμιο να μπορούμε να αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Άρα, ακόμα και αν κάποιος λείπει, οι υπόλοιποι παραμένουν. Ακόμα και αν κάποιος παρακολουθεί τα μεν θέματα, κάποιος άλλος παρακολουθεί τα δε. Όχι ένας ή δύο, ομάδες εργασίας που το ξέρετε εσείς και να το πούμε στους ακροατές. Υπάρχουν και λειτουργούν στην παράταξη Σπιράλ από όταν δημιουργηθήκαμε. Ομάδες εργασίες θεματικές, ομάδες εργασίες οργανωτικές και ομάδες εργασίες γεωγραφικές. Που η κάθε μια της έχει αποστολή να παρακολουθεί τα θέματα του τομέα της ή της περιοχής της.
0: Λειτουργείτε σαν ένα πολύ μεγάλο κόμμα και με πολύ δημοκρατικές διαδικασίες, είναι η αλήθεια, και αυτό που φαίνεται και βγαίνει προς τα έξω είναι μια ισότιμη δράση από όλα τα μέλη, δηλαδή δεν υπάρχει πρώτος, δεύτερος, τρίτος, δέκατος, εκατοστός. Είναι σαν να είστε όλοι με την ίδια, με τον ίδιο ζήλο σε αυτό το πράγμα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το διαπιστώνετε και αν πράγματι βγαίνει προς τα έξω αυτό, είμαι ευτυχής, γιατί είναι η αλήθεια μας, ισχύει.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που αυτό που μας συνδέει είναι η αγάπη για την πόλη, το πάθος για την Πάτρα και για την αυτοδιοίκηση. Άνθρωποι που ξέρετε ότι δεν έχουμε ως συγκολητική ουσία μια κοινή πολιτική γραμμή ή καταγωγή, αντιθέτως. Μέλη της παράταξης είναι άνθρωποι που έχουν εντελώς διαφορετική θεώρηση και για το πώς η χώρα θα κυβερνηθεί και για το ποια πολιτική προσέγγιση πρέπει να υπάρχει στα θέματα. Αλλά αυτό δεν μας αποτρέπει από το να συγκλίνουμε όταν βλέπουμε τα πράγματα μέσα από το φίλτρο της Πάτρας, της προοπτικής της και του μέλλοντος που πρέπει να αποκτήσει.
0: Λοιπόν, κύριε Ψωμά μου, σας κάλεσα βέβαια να μιλήσουμε για τις απαλωτριώσεις γιατί έχει προκύψει ένα ζήτημα, όμως θα το πάω λίγο ανάποδα. Και δεν σας έχω προετοιμάσει γι' αυτό. Έχω μπει στο email μου και έχω πατήσει τη λέξη σπιράλ και βλέπω τις μαζικές αποστολές και θα πάρω μόνο το τελευταίο 15ήμερο, 20ήμερο και σας διαβάζω μόνο τίτλους. Σπιράλ, κύριο ζητούμενο η ανεξαρτησία της αυτοδιοίκησης, εγκρίσεις και ανησυχίες για τον νέο αυτοδιοικητικό κώδικα. Η Πάτρα και η προσβασιμότητα που απουσιάζουν. Καλά, εδώ παρατεαξιακές εκλογές για τους Σπιράλ, okay. Αλαζονία, λαϊκισμός, υποκρισία, θέτηση υποχρεώσεων για τη Δημοτική Αρχή. Το Σπιράλ για την προβλέψιμη παρουσίαση του Δημοτικού Έργου. Προβλέψιμη η παρουσίαση του Δημοτικού Έργου. Για τον νέο πρόεδρο του Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβουλίου. Διαχρονικά τσακωμένη η Δημοτική Αρχή με την νομιμότητα και συστήνεται ψυχραιμία στη Δημοτική Αρχή σε άλλο δελτίο τύπου, σε άλλη ανακοίνωση και όλη η αλήθεια, η πιο πρόσφατη ανακοίνωσή σας για τις απαλωτριώσεις. Θέλω να πω ότι έχετε ένα μπαράζ, μια βροχή ανακοινώσεων καθημερινή και το μόνο, οι λέξεις που κυριαρχούν είναι μιζέρια, απραξία, αδιαφορία, απουσία της Δημοτικής Αρχής ή κάποιου έργου που είναι αναγκαίο για την καθημερινότητα. Είναι όντως έτσι τα πράγματα ή μήπως υπερβάλλεται και λίγο λόγω αντιπολίτευσης?
1: Καταρχήν να πω, γιατί μας θυμάτε και διαβάζετε τους τίτλους των δελτίων τύπου μας, ότι όποιος από τους ακροατές σας θέλει, στο spiralpatras.gr μπορεί να ανατρέξει σε όλα τα δελτία τύπου μας, τα τελευταία και τα παλιότερα, και να δει τις προσεγγίσεις μας στα θέματα.
0: Δεύτερον,
1: για να μην αποφύγω το ερώτημά σας, αυτό που μας όρισε ο πατρινός να κάνουμε για δεύτερη θητεία, το κάναμε από το 19 στο 23 και το κάνουμε ξανά από το 23 μέχρι το τέλος αυτής της δημοτικής θητείας, Πελετήδη, είναι να αντιπολιτευόμαστε. Η αντιπολίτευση έχει υποχρέωση να ελέγχει. Να ελέγχει την εξουσία, να ελέγχει τη Δημοτική Αρχή, να κάνει προτάσεις βελτιωτικές, διορθωτικές, να λέει την άποψή της, να καταθέτει το πρόγραμμά της και να βλέπει τα πράγματα μέσα από το φίλτρο του αντιπολιτευόμενου.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν είναι ευθύνη και υποχρέωσή μας και το κάνουμε. Δυστυχώς το κομμάτι των προτάσεων που συχνά πυκνά στο παρελθόν κάναμε, δεν μπορούμε παρά να το κάνουμε μόνο στους πατρινούς και όχι στη Δημοτική Αρχή. Γιατί εκεί μιλάμε σε αυτιά κλειστά. Οτιδήποτε έχουμε προτείνει, ακόμα για μια συμπληρωματική φράση ή λέξη ή πρόταση, σε θέματα εισηγήσεις της Δημοτικής Αρχής έχουν απορριφθεί χωρίς καν να τα διαβάσουν, να τα μελετήσουν, να τα ακούσουν. Και αυτό είναι ίσως η εντονότερη κριτική που θέλω να κάνω στη Δημοτική Αρχή, η οποία είναι μονοκόμματη, η οποία έχει παροπίδες, η οποία έχει ιδεολειψία και αιμονή και δεν θέλει κανένα θέμα να περνάει ούτε ομόφωνα με τη γνώμη της αντιπολίτευσης, ούτε πολύ μάλλον συμπληρωματικά με θέσεις και προτάσεις που φέρνουμε οι υπόλοιποι. Αυτό μας αναγκάζει και μας να αντιπολιτευόμαστε την τοξικότητά της. Με αποτέλεσμα να διαβάζετε όλα αυτά τα στενάχωρα και μίζερα. Απ' την άλλη όμως, το πρόγραμμά μας είναι όλο χαμόγελο. Το πρόγραμμα του Σπιράλ είναι όλο αισιοδοξία, είναι όλο φως. Γιατί η Πάτρα των ονείρων μας είναι μια Πάτρα ονειρεμένη, είναι μια Μητρόπολη του Νότου η οποία έχει τεράστιες προοπτικές, είναι μια πόλη η οποία οφείλει να έχει τουριστική ανάπτυξη, επισκεψιμότητα, δυναμική.
0: Ναι, αλλά είναι και μια πόλη πολύ δύσκολη, γιατί είναι μια μεγαλούπολη που δεν πρέπει να τη συγκρίνουμε με μικρές πόλεις που πιο ευέλικτες είναι, αλλά και λίγο πιο εύκολα μπορεί κανείς να τις βελτιώσει και να τις αλλάξει. Είναι μια μεγαλούπολη με πολλά προβλήματα.
1: Δεν μπορεί να γίνει η Πάτρα στην πρωτεύουσα του Νότου, που όταν λέμε τον όρο στην πρωτεύουσα εννοούμε μια Θεσσαλονίκη με πεντάπλασιο πληθυσμό από εμάς. Δεν μπορεί να γίνει η Πάτρα μια επισκέψη?
0: Μπορεί, αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό εγώ δεν το ξέρω να το απαντήσω. Αυτό είναι το ερώτημα που νομίζω εκφράζει και εμένα και πολλούς δημότες, αν όχι όλους. Μπορεί όντως η Πάτρα ή θέλει λεφτά που δεν υπάρχουν?
1: Τα χρήματα τα οποία έρχονται για να κάνουμε την ανάπλαση του θαλάσσιου μετώπου και πρέπει όλοι οι πατρινοί να χαιρόμαστε, αν αξιοποιηθούν μόνο βάζοντας δέντρα και παγκάκια σε όλη αυτή την έκταση του λιμανιού, τότε θα δημιουργήσουν μια επέκταση. Και παίρνω ένα θέμα πολύ μεγάλο για την πόλη και που πρόσφατα ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Θα δημιουργήσουν μια επέκταση του Νότιου Πάρκου, με αποτέλεσμα ούτε θέσεις εργασίας καινούριες να δημιουργηθούν, ούτε μια στοιχειώδης επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί, ούτε επισκεψιμότητα να έχουμε από τις γύρω περιοχές, ούτε τουριστική ανάπτυξη να αποκτήσουμε.
0: Δηλαδή, γελάω γιατί μου έλεγε ένας φίλος μου, λέει, τι θα γίνει ρε παιδί μου, σε αυτή την Πάτρα, σε αυτή την πόλη είχαμε πρόβλημα με το περπάτημα και φτιάχνουμε συνέχεια τεράστιες εκτάσεις για να περπατάμε συνέχεια.
1: Έχει δίκιο ο άνθρωπος αυτό. Να πω την άλλη περίπτωση του τρένου. Έχουμε αναθέσει στη Δημοτική Αρχή στον ίδιο δήμαρχο. Έχουμε τον ίδιο δήμαρχο εκλεγμένο από το Μάιο του 2014. Κάντε μια παύση όλοι όσοι ακούτε και θυμηθείτε πού βρισκόσασταν, σε τι φάση ζωής, το Μάιο του 2014. Μιλάμε για μια ζωή πίσω.
0: Ναι.
1: Και από τότε εκλέξαμε ένα δήμαρχο, διατηρούμε τον ίδιο στο δημαρχιακό θόκο και του έχουμε αναθέσει να διαπραγματευτεί για λογαριασμό της πόλης τα μικρά και τα μεγάλα. Ένα εκ των μεγάλων είναι η υπόθεση τρένο. Το τρένο, αν ανατρέξει κανείς σε παλιότερες ανακοινώσεις και υποσχέσεις, στο χειρότερο σενάριο θα ερχόταν στην πόλη το 2027, δηλαδή του χρόνου. Αλλά του χρόνου δεν θα έχουμε ούτε καν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αντιθέτως, με μια κίνηση η οποία εντελώς παράλογη από εμάς θεωρείται, που νίκιασε το χώρο του ΟΣΕ, της ΓΙΟΣΕ,
0: για πάρκινγκ,
1: Άγιο Διονύσιο, ο Δήμος, για να φτιάξει ένα υπαίθριο πάρκινγκ για 15 χρόνια μπροστά, βάζει τα φόπλακτα την υπόθεση
0: τρένου,
1: δημιουργίας κεντρικού σταθμού εκεί που πρέπει να είναι.
0: Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Το υποστηρίζετε διότι, για να καταλάβει ο κόσμος, για να έρθει το τρένο, προϋπόθεση ήταν ότι αυτός ο χώρος στον Αηδιονύση, του ΟΣΕ, το παλιό αμαξοστάσιο δηλαδή, θα γίνει κεντρικός σταθμός, άρα θα περάσει από εκεί. Άρα, εάν το νοικιάζεις εσύ για πάρκινγκ, σημαίνει ότι έχεις μπλοκάρει την άφιξη του τρένου.
1: Και να το πω με τον κοινικό τρόπο που προέκυψε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, που δυστυχώς, επειδή ήταν μέσα στο κατακαλό καιρό, μάλλον πέρασε στα ψηλά. Όταν είπαμε το φόβο μας ότι αυτή η επένδυση εκεί, η οποία δεν είναι και υποφελία του Δήμου, έτσι, θα πληρώνουμε ένα αδρό ενίκιο, μάλιστα δεν καταλαβαίνω γιατί η Λαϊκή Συσπήρωση ενέδωσε, η οποία είναι υποτίθεται τη διοικητική και η οποία ζητάει το δημόσιο χώρο να παραχωρείται δωρεάν στους δημότες κτλ. Αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Όταν λοιπόν φέραμε το θέμα στο Συμβούλιο και είπαμε φοβόμαστε ότι αυτή η επένδυση θα οδηγήσει στο να φτάσει το τρένο στη καλύτερη περίπτωση στο Ρίο, το οποίο σαφώς δεν είναι λιμάνι, σαφώς δεν είναι κέντρο πόλης και σαφώς δεν είναι το κεντρικό σημείο στο οποίο ονειρευόμαστε και θα θέλαμε το τρένο να φτάνει, να φέρνει τους επιβάτες δηλαδή. Ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Αγγελής, κοινικά είπε και το Ρίο είναι Πάτρα. Η φράση αυτή συνεπάγεται ότι έχουν απεμπολίσει το αίτημά τους για υπόγειο τρένο ή ομολογούν κοινικά ότι ξέραν εξ αρχής ότι υπόγεια το τρένο δεν θα έρθει ποτέ στην πόλη, αλλά το διεκδικούσαν έτσι για να έχουν κάτι να ζητάνε. Και το δεύτερο, ότι πράγματι, αν τελικά τελεσφορήσει και το τρένο κατέβει προς τα κάτω, ο τερματικός σταθμός ήταν στο Ρίο. Αυτό δεν εξυπηρετεί καθόλου την λειτουργία του τρένου και τη βιωσιμότητά του και αποδυναμώνει τα δύο κύρια χαρακτηριστικά του. Την ταχύτητα, άφηξη στον προορισμό σου, και το χαμηλό κόστος. Γιατί από το Ρίο θα χρειάζεται ο επιβάτης να βρει ένα άλλο μέσο που δεν το έχουμε, ώστε να πηγαίνει στο κέντρο ή στο τελικό σημείο που θέλει να φτάσει. Μάλιστα. Όταν λοιπόν έχουμε στην υπόθεση τρένο μηδέν, λοιπόν, υπό το μηδέν αποτέλεσμα μετά από 14 χρόνια, όταν στο λιμάνι έρχονται λεφτά, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, αλλά εμείς θέλουμε να τα κάνουμε δέντρα και μπαγκάκια. Όταν λοιπόν βάζουμε μια ιδεολειψία μπροστά σε οποιαδήποτε απόφαση, και όταν ακόμα και τα έργα δεν ξέρουμε ή δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να τα τρέχουμε, γιατί εντάξει υπάρχει κολυσιεργία, υπάρχει καθυστέρηση στη δημόσια διοίκηση, υπάρχουν γραφειοκρατίες, αλλά δεν είναι δυνατόν επί 4 χρόνια να φτιάχνουμε την πλατεία Όλγας. Δεν είναι δυνατόν ένας εργολάβος μετά τον άλλο να αποσυρώνται. Δεν είναι δυνατόν να έχουν τάξει από την προηγούμενη θητεία το παλιό δημοτικό νοσοκομείο ότι θα γίνει μουσείο και ο ΑΣΟ, ο πρώην, οι αποθήκες στη Λεύκα θα γίνουν πολιτιστικό και αθλητικό κέντρο και αυτή τη στιγμή να έχουν μείνει για πια και τα δύο. Αυτό δείχνει μία αδυναμία διοίκησης. Και η αδυναμία για μας προκύπτει κυρίως από το ότι οι προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής δεν είναι η πόλη. Είναι το κομματικό ακροατήριο, είναι να λένε τα τσιτάτα τους, είναι να κατεβάζουν τον δρόμο σε κόσμο σε πορείες, είναι να συντρέχουν σε κάθε συνδικαλιστικό αίτημα, είναι να ασχολούνται με την εθνική πολιτική και με την παγκόσμια ειρήνη, θέματα τα οποία δεν τους ψηφίσαμε να λύσουν και δεν έχουν και την επάρκεια να τα λύσουν.
0: Ωραία.
1: Και κάνουν τόσο χρόνο για αυτά, με αποτέλεσμα οι αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει σαν διαχειριστές της πόλης να μένουν πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λοιπόν εμείς αναγκαζόμαστε να είναι τα κείμενά μας τι, μια απλή προέκταση της εικόνας που βλέπουν οι πολίτες. Γιατί είπατε και στην εισαγωγή σας ότι εμείς ακούραστα ασχολούμαστε με την αυτοδιοίκηση και βλέπουμε την εικόνα πόλης. Δεν είμαστε εμείς, ο κάθε δημότης. Αν υπάρχει δημότης Πατρέων εκεί έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή, που θεωρεί ότι η πόλη μας είναι καθαρή, που έχει δει να περνάει το αντίστοιχο όχημα του Δήμου για να καθαρίσει τον κάδο στη γειτονιά του, που δεν έχει δει ακαθάριστα οικόπεδα.
0: Ωραία.
1: Που είμαστε μέσα στο καλοκαίρι και φοβόμαστε μην πιάσουν πυρκαγιά, τα δημοτικά μιλάω έτσι, όχι
0: ναι,
1: τα δημοτικά,
0: ναι.
1: Που δεν
0: Ωραία.
1: Έχουν την ασυνέπεια λόγων και έργων στη διαχείριση του δημόσιου χώρου, την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
0: Χαρήκα πολύ για αυτή την κουβέντα, την ωραία που κάναμε, κύριε Ψωμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, αναγκάστηκα πάλι και είπα άσχημες εικόνες όμως. Και να κλείσω, δώστε μου λίγο, λέγοντας ότι αυτή η πόλη έχει τεράστιες προοπτικές. Η πόλη είναι όμορφη από την φτιαξιά της, από την τοποθεσία της. Είναι πρικισμένη από την ιστορία της, με ανθρώπους, με πολιτισμό, με παραδόσεις, με υποδομές. Και αυτά, αν φύγει το γκράφιτι το κακό και η σκόνη από πάνω, θα λάμψει αυτή η πόλη.
0: Να είστε καλά.
1: Πολλά.
0: Τέλειο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά,
1: και
0: κύριε Ψωμά μου.
1: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Καλό
0: επίσης,
1: Αύγουστο,
0: επίσης. Τα πάμε όλα. Σας ευχαριστούμε που μείνατε εδώ. Αύριο, πάντα την ίδια ώρα, εδώ στον Antenna Radio Patras 105,3 Real FM, η Αγγελική Καρθαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Αχιλλέας Ζωδίτης στο μικρόφωνο. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Μην ξεχνάτε, σούσι μπάρε νούντλους άγια για το αυθεντικό σούσι στην πόλη, στη γωνία Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, και στο 362-360 με 2610 μπροστά το κωδικό για κρατήσεις ή delivery. Καλό υπόλοιπο, καλό απόγευμα.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
7: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
8: Πεντάστερο.
9: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
10: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
13: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
14: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
15: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
14: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
15: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
16: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και μου.
17: Είσαι από τον Real FM, στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Κατά την παρουσίασή της, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να παραμένει εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού. Πρόθεση της κυβέρνησης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ως στις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και ως στις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Έτοιμα για επέκταση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα ενίσχυσης της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Σπυρακάκης. Πρόκειται για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές Αττική, Εύβοια και Βιωτία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ασκήθηκε σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σφοδρή επίθεση σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας ότι εξαντλούνται τα πυραυλικά αποθέματα του Πενταγώνου. Όσοι διαραίουν προδοτικές αναφορές καταζητούνται και θα φυλακιστούν, σημειώνει σε ανάρτησή του. Η Τεχεράνη στο μεταξύ δηλώνει ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο συμφωνία Ιράν-Ομάν για την οριοθέτηση νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούζ. Υποστηρίζει ότι η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσει η Ουάσιγκτον.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
17: Την απόκτηση του διεθνούς ούγκρου μέσου Μίλαν Βιτάλης που αγωνιζόταν στην Γκιόρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ, υπογράφοντας τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον ΠΑΟΚ επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο διεθνής αμυντικός που αγωνιζόταν στη γερμανική Augsburg αποτελεί την έκτη φετινή μεταγραφή της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα επιρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
18: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
19: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.

0: 6 λεπτά μετά τις 2, δεύτερη ώρα εκπομπής. Με Μαρία Χριστοδούλου στη θέση της Μαρίας Ψάλτη, αλλαγή στην ομάδα.
1: Μαρία στη Μαρία.
0: Μαρία στη Μαρία. Με Δέσποινα Καλοχέρι στο 2-10-200-8-200, στούντιο παπάκι, στούντιο παπάκι dlfm.gr για τα μηνύματά σας. Εμείς παραμένουμε ίδιοι, είπαμε, κατά τα υπόλοιπα.
1: Ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
0: Κυρία Κασιανή Βραχά, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 4 για 2 ακόμα ώρες. Ο φίλος μου ο Παύλος λέει: Γιώργο, γιατί γνωρίζεις τις δίπλες? Αυτό είναι ποντιακό γλύκισμα, παρεμπιπτόντως μεγάλωσα με αυτές, αλλά και με σιροπιαστά και με κουταλάκι γλυκού. Φυσικά λέει και με υποβρύχιο. Να δεις, λέει, αν με δεις, καταλαβαίνεις τα αποτελέσματα αυτής της διατροφής. Γεια σου, ρε Παύλο. Να σου πω γιατί. Γιατί εκεί στην Μεσσηνία από την οποία κατάγομαι, και οι δύο παππούδες και γιαγιάδες ήταν αγρότες. Και μάλιστα πολυμελείς οικογένειες, δηλαδή, και αυτοί κάνανε πολλά παιδιά, αλλά και ήταν και μέλη. Ήταν πολύτεκνες οικογένειές τους. Επομένως, πηγαίναν με τη σοδιά και είχαν μάθει όχι μόνο αυτές οι οικογένειες και οι υπόλοιπες εκεί να αξιοποιούν το αλεύρι. Δηλαδή και το τηγανόψιμο που είπα στην Κασιανή, και το αλεύρι, δηλαδή, και το αλεύρι στο τηγάνι, το οποίο το φτιάχνανε, και αν είχαν μέλη βάζανε, αλλιώς το τρώγανε έτσι. Τηγανίτες, όπως λέμε, τηγανίτες. Και βέβαια και η δίπλα που είναι από αυγό και από ζυμάρι και αυτή. Τα ξέρανε αυτά, δηλαδή, τα ξέρανε, τα αξιοποιούσαν όλα. Και το αλευρόζουμο ακόμα. Οπότε ως πιτσιρίκι τα βλέπα εγώ αυτά, μου μυρίζανε και ήθελα να τα δοκιμάσω όλα. Οι δίπλες μου μείνανε και τώρα. Εμείς... γι' αυτό. Τις ξέρω γιατί τις τρώω, Παύλο μου, γι' αυτό.
1: Εμείς ξέρεις τι κάνουμε. Επειδή κάνουμε πάρα πολλές πίτες στην Ήπειρο και στο Ξηρόμερο, τα κομμάτια που περισσεύαν από το φύλλο, το γύρω-γύρω που έκοβε στην πίτα, το κάνανε όλο μαζί με λάδι και φέτα. Μπράβο. Στο τηγάνι. Και το λέμε μουτζομένι.
0: Μπράβο. Αυτά, συγγνώμη, αυτά είναι ήθη και έθιμα που βρίσκει στις περιοχές οι οποίες δεν είχαν πρόσβαση, για παράδειγμα, στο κρέας.
1: Όχι.
0: Δεν ήταν εύκολη πρόσβαση. Ναι. Μπορεί να τρώγανε μία φορά την εβδομάδα στις καλύτερες των περιπτώσεων. Ή στα πτηνά δεν είχαν πρόσβαση στο κοτόπουλο που λέμε. Εύκολη πρόσβαση. Όσπρια, αν ήταν τυχερή, και κυρίως αλεύρι. Το αλεύρι, παρόλα αυτά, και οι δικοί μου κάτω είχαν και το λάδι. Λάδι και σταφίδα. Επομένως, ψάχνοντας τις ρίζες του ο καθένας και η καθεμιά, μπορεί να ανακαλύψει κιόλας ότι αυτές οι ρίζες συνοδεύονται από συγκεκριμένα εδέσματα, τα οποία τώρα, άμα τα δοκιμάσεις, λες: α, τι κλεχτό. Τότε τρώγανε το.
1: Κάθε μέρα.
0: Το αλεύρι μέσα στο λάδι, το τηγανίζανε, γιατί δεν είχαν άλλη δυνατότητα. Να, κοινή.
2: Θέλετε να σταματήσετε να μιλάτε για φαγητά μεσημεριάτικα?
0: Δώσε και εσύ.
2: Δηλαδή,
0: αλεύρι μέσα στο λάδι.
2: Τώρα θα έτρωγα και τα πάντα.
0: Τι σου έλεγα πριν? Έλεγα πριν για το Mind Games στην παραλία. Ότι κάθομαι, θαυμάζω την παραλία, απολαμβάνω το νερό, μέχρι κάποιος μπροστά ή πίσω να πει: δεν πάμε, φάμε τώρα.
2: Και πουλάνε και τους λουκουμάδες αυτούς τους παραλιβάστας. Ναι.
1: Θα ακούω και ο κύριος Φίλης που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα κλείσει το τηλέφωνο να πάει να φάει και αυτός.
0: Είναι και καλοκαίρι. Άλλωστε είναι και λιτοδίαιτος ο κύριος Φίλης. Γιώργος Φίλης, διδάκτορ γεωπολιτικής, καθηγητής ευρωπαϊκών θεμάτων, αναλυτής διεθνών ζητημάτων και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Καλώς τον.
3: Γεια σας, γεια σας. Πεινάσαμε.
0: Είδατε, είναι μεταδοτικό.
3: Εννοείται.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσει, κυρία Κασιανή.
1: Ναι. Κύριε Φίλη, έχουμε τις τελευταίες ημέρες ένα νέο μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων στο Αιγαίο. Συγκεκριμένα, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη είχαμε συνολικά 27 υπερπτήσεις πάνω από το Αιγαίο, από τουρκικά ντρόνς και αεροσκάφη. Έχουμε μπει ξεκάθαρα σε μια περίοδο προκλητικότητας από την απέναντι πλευρά.
3: Ναι, είναι προφανές αυτό. Οι γενικές εξελίξεις, όπως έχουμε πει και στο πρόσφατο παρελθόν στην ευρύτερη περιοχή μας, η δυσκολία της Άγκυρας να βρει κάποια, εν πάση περιπτώσει, να προχωρήσει τις πολιτικές της λόγω αυτών που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και οι έως τώρα, εν πάση περιπτώσει, τοποθετήσεις γεωπολιτική, μάλλον αναβάθμιση της Ελλάδος και της Κύπρου, δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στην Τουρκία, η οποία αντιλαμβάνεται ότι και η ελληνική κυβέρνηση για πολλούς λόγους μπορεί ρητορικώς να μιλάει για την διακήρυξη των Αθηνών, αλλά εν της πράγμαση και ορθά πράττει, έστω και αργά, την έχει αποκηρύξει. Άρα λοιπόν οι Τούρκοι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει πλέον να γυρίσουν ξανά στα παραδοσιακά τους, στον παραδοσιακό τους στρατιωτικό εκφοβισμό, έτσι όπως θεωρούμε.
0: Έχουν και λέξη γι' αυτό, κύριε Φίλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, η οποία είναι δική τους και δυστυχώς τη χρησιμοποιούμε και εμείς πολύ συχνά εδώ πέρα. Τσαμπουκά.
3: Ναι, ακριβώς. Γιατί έτσι θεωρούν ότι μπορούν να υπενθυμίσουν στην Ελλάδα πως δεν έχει αλλάξει τίποτα από την προκλητικότητα και από τους σχεδιασμούς τους. Εμείς οι οποίοι όσοι ήμασταν απέναντι σε αυτό που λέγεται διακυβέρνηση Αθηνών, λέγαμε ότι ό,τι και να πούμε, όπως και να το κάνουμε, ό,τι και να υπογράψουμε, η Τουρκία δεν αντιλαμβάνεται από αυτά και αργά ή γρήγορα θα γυρίσει προς την συγκεκριμένη και θα επανέλθει προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, όταν θα αντιληφθεί φυσικά ότι καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να παραδώσει είτε εθνική κυριαρχία είτε κυριαρχικά δικαιώματα με τον τρόπο που θα ήθελε η Τουρκία προς αυτήν.
0: Ένα σχόλιο θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να κάνετε για την εξέλιξη με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και τη συμφωνία ανάμεσα στον ΑΔΜΙΕ και τη Γαλλική Μεριντιάν.
3: Λοιπόν, θέλω να ελπίζω ότι αυτή η υπογραφή και παρουσία Πρωθυπουργού δεν θα μείνει, στα χαρτιά και θα πρέπει όταν θα φτάσει η ώρα να πέσει το καλώδιο ή να συνεχιστούν οι έρευνες για το πού ακριβώς να πέσει το καλώδιο ή να συνεχιστούν οι έρευνες για το πού

0: τα μεγαλύτερα ποσά για τέτοιου τύπου έργο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο προφανέστατα σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλημα στο μελέτη βιωσιμότητος. Θα πρέπει και η Κύπρος και η Ελλάδα να σοβαρευτούν και θα πρέπει να κάνουμε το σχεδιασμό μας και με τη Γαλλία. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι τυχαίο ότι με τη Γαλλία έχουμε και συμφωνία στρατιωτικής, αμοιβαία στρατιωτικής συνδρομής σε περίπτωση κρίσης, έτσι ώστε να υλοποιηθεί ένα έργο το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενεργειακό για την Κύπρο, είναι για την Ελλάδα, είναι για το Ισραήλ. Και να σας πω και να πούμε και κάτι ξεκάθαρο, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Το Διεθνές Δίκαιο των Θαλασσών επιτρέπει την πόντιση καλωδίων και δικτύων οπουδήποτε, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η περιοχή από πάνω σε ποιον ανήκει. Αυτό το πρόβλημα το έχει δημιουργήσει η Τουρκία, η οποία, προσπαθώντας να βρει οποιοδήποτε τρόπο για να επιβάλλει τη θέλησή της και να δημιουργήσει πρόβλημα άρνησης κυριαρχικών δικαιωμάτων και δικαιωμάτων γενικά προς την Ελλάδα, το έχει αναγάγει σε ένα τεράστιο ζήτημα. Ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε καν να συζητιόταν το συγκεκριμένο ζήτημα.
1: Μάλιστα. Βεβαίως, όταν λέτε για τα εμπόδια τα μελλοντικά, και το είπατε κιόλας, είπατε για την Κάσο, αναφέρεστε προφανώς στην δραστηριότητα των Τούρκων στην Ανατολική Μεσόγειο, τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν αυτοί. Με ποιο τρόπο θα πρέπει να αντιδράσουμε κι εμείς? Εγώ θεωρώ δεδομένη, από τη στιγμή που θα είναι η Meridiam εκεί και έχει και το 66% του GSI, θεωρώ ότι θα είναι και Γάλλοι εκεί. Αλλά ας υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν Γάλλοι. Εμείς πώς πρέπει να αντιδράσουμε, κατά την άποψή σας?
0: Ακούστε να δείτε. Όταν ένας πρωθυπουργός υπογράφει κάτι, να σας το πω πολύ απλά. Έχουμε και προεκλογική περίοδο, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Όταν ένας πρωθυπουργός υπογράφει κάτι και η Ελλάδα υπογράφει κάτι και δεσμεύεται με τόσο εμφανή τρόπο, εάν δεν έχει σκοπό να το επιβάλλει, καλύτερα να μην το υπέγραφε. Άρα νομίζω ότι απαντάω και στο τι πρέπει να κάνουμε. Κρίνεται η αξιοπιστία του κράτους μας. Ως αξιόπιστος σύμμαχος. Από τη στιγμή που αποδεχτήκαμε ότι θα υπογράψουμε και θα προχωρήσουμε σε ένα τέτοιο συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανέστατα θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες διπλωματικές, πολιτικές και στρατιωτικές ενέργειες ώστε να φορακιστεί το έργο και να είναι ξεκάθαρο προς την Τουρκία ότι δεν θα γίνει ανεκτό ούτε από την Ελλάδα, ούτε από τη Γαλλία, εγώ θα έλεγα ούτε και από το Ισραήλ, μια τέτοια τύπου παρεμπόδιση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να το εμπεδώσουμε επί του πεδίου, κάτι το οποίο προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο και σε τελική ανάλυση δεν έχει κανένα λόγο η Τουρκία να το σταματήσει.
1: Λοιπόν, έλεγα, και να έχεις ερώτημα.
2: Θέλω να πάμε, κύριε φίλη, το έχουμε ξανασυζητήσει και άλλη φορά, στο τρίγωνο Τραμπ-Τζολάνι Ερντογάν.
0: Α, μάλιστα.
1: Όπου Τζολάνι, να πούμε στους ακροατές μας, ότι είναι ο ηγέτης
2: της Συρίας.
0: Ναι, ο κατσαπλιάς αποκεφαλιστής που του κάναν λίγο τρίμινγκ στο μουσί για να φαίνεται λίγο πιο.
1: Ναι, έχει και ωραίες γραβάτες. Δεν συμφωνώ μαζί. Έχει και πολύ ωραίες γραβάτες επίσης.
0: Ξέρετε, προσέξτε. Έχει
2: και του πέφτουν και λίγο κοντά τα παντελόνια.
1: Δεν έχει συνηθίσει τα φόρμα.
0: Έχει τις πράσινες γραβάτες του πολεμική, είναι πολεμική σημαία του Ισλάμ η πράσινη σημαία, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι,
0: εν πάση περιπτώσει, όπως φοράει και ο κύριος Ερντογάν πάρα πολύ συχνά, δεν είναι Πασόκ, είναι από το άλλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να μην κάνουμε πλάκα σε αυτό, έπονται κατά την εκτίμησή μου εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και δεν είναι τυχαίο καθόλου ότι ο κύριος Τραμπ έχει αναφερθεί πάνω από μία-δύο φορές στο ζήτημα του Τζολάνι και στο ζήτημα των συριακών τζιχαντιστικών σουνιτικών δυνάμεων του Τζολάνι, τους οποίους θέλει να τους χρησιμοποιήσει κατά τους Σιίτες, όπως λέει στη Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθούν προς τον Λίβανο. Το πιθανότερο είναι να έχουμε κινήσεις σουνιτικών δυνάμεων προς εναντίον των δυνάμεων των Σιιτών στο Ιράκ και να χρησιμοποιηθούν ως μέρος αυτών των δυνάμεων επί του εδάφους, οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο Ιράν.
1: Ωραία το λέτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά
0: άρα
1: θυμάμαι.
0: Χρειάζεται Τουρκία.
1: Θυμάμαι τους Ιρανούς και τη Χεζμπολάχ να πολεμάει τον ISIS.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν λοιπόν τις σουνιτικές ισλαμιστικές φονταμαντιλιστικές δυνάμεις, όπως είναι ο Τζολάνι, όπως είναι ο ISIS. Οι ίδιοι είναι, Δεν είναι τυχαίο.
1: Τα σύμβολα έχουν αλλάξει και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν έχουν την μαύρη σημαία του ISIS τώρα, έχουν άλλες σημαίες.
0: Βάλαμε γραβάτα. Το ίδιο είναι. Η ίδια ακριβώς είναι. Γι' αυτό εξηγείται απολύτως και τι έγινε το Γενάρη.

0: Για ένα μήνα πριν την επίθεση στο Ιράν. Τι έγινε το Γενάρη, αφήσανε και επιτρέψαν οι Αμερικανοί στον Τζολάνι να καταλάβει μεγάλο μέρος της Συρίας που ελεγχόταν από τους Κούρδους, να καταλάβει τις φυλακές όπου ήταν χιλιάδες μαχητές του ISIS. Άρα λοιπόν όλους αυτούς να τους ελευθερώσει και να τους βάλει ξανά να τους ενσωματώσει.
1: Να στελεχώσει τις δυνάμεις του, βέβαια.
0: Γιατί το ήθελε λοιπόν αυτό, ακριβώς για τον λόγο τον οποίο λέμε τώρα.
1: Και το κάτι άλλο να μας πείτε.
0: Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει ενδοδογματικό, να το πω έτσι, σύγκρουση μέσα στο Ισλάμ. Έτσι. Μιλάμε για Σουνίτες και Σιίτες.
1: Ανοίγω παρένθεση εδώ, να θέλουμε τη δική σας, το δικό σας σχόλιο. Διάβασα, γιατί είχα δει εκείνη την εικόνα η οποία με ενόχλησε, αλλά σε αυτά ο Ερντογάν είναι γάτα μεγάλη, δεν το συζητάμε, που είχε πάρει στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα το Μακρόν από τον Αγκώνα και τον πήγαινε έφερνε, και διάβασα ότι ο Ερντογάν δεσμεύτηκε ότι θα ανοίξει τη Γαλλία την πόρτα για την ανοικοδόμηση της Συρίας και με πολύ μεγάλη έργα στη Δαμασκό κυρίως. Υποθέτω ότι παίζει ρόλο το γεγονός ότι εξασφαλίζει η Γαλλία κάποια έργα εκεί.
0: Κοιτάξτε, σαφέστατα η Γαλλία και ο κύριος Μακρόν θέλει να συνεχίσει να έχει παρουσία στη Μέση Ανατολή. Μην ξεχνάμε ότι η Γαλλία ήταν μάλλον η Συρία και ο Λίβανος ήταν μέρος του αυτό που λέγεται mandate της εντολής από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ήταν δηλαδή επί της ουσίας απικίες της Γαλλίας.
1: Εκεί είχαν και την Λεγιώνα των Ξένων. Εκεί είχαν την Λεγιώνα των Ξένων. Σε αυτές τις χώρες.
0: Στη Συρία και στο Λίβανο. Θέλει δηλαδή να συνεχίσει να έχει στην παρουσία στην περιοχή ο κύριος Μακρόν και οικονομική. Όμως το βασικό νομίζω ότι της Γαλλίας, άμα θα τεθεί ζήτημα επέκτασης των τουρκικών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν νομίζω ότι η Γαλλία πρόκειται να πει εντάξει επειδή θέλω να πάρω. Η Γαλλία πρόκειται να πει εντάξει επειδή θέλω να πάρω κάποια έργα στη Συρία, δεν θα τιμήσει την υπογραφή της με την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντική. Σημαντικές οι συμφωνίες με την Ελλάδα, και μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα με τη Γαλλία αυτή τη στιγμή συζητάνε για μια νέα αναβασισμένη συμφωνία για την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας, το οποίο είναι τεράστιο στρατηγικό ζήτημα για τη Γαλλία. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς έχουμε και εμείς πολύ μεγάλο αυτή τη στιγμή leverage, να το πω έτσι, προς τη Γαλλία. Υπάρχουν εξοπλιστικά προγράμματα όπως των νέων υποβρυχίων, τα οποία μπορούμε, όπως καταλαβαίνετε, να τα χρησιμοποιήσουμε και εμείς από τη δικιά μας πλευρά για να κρατήσει η Γαλλία μια αφεκτική στάση υπέρ ημών. Το σίγουρο πάντως είναι ότι όλο αυτό που είδαμε στο ΝΑΤΟ τις προηγούμενες εβδομάδες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, δηλαδή αυτό το, να το πω έτσι, το χάιδεμα ή παραχάιδεμα των Αμερικανών, του Αμερικανού Πρόεδρου προς την Άγκυρα, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό το οποίο ρωτήσατε, κύριε Παγάνη, πιο πριν. Έχει να κάνει με την προσπάθεια πλέον να βάλουν την Τουρκία και τον Τζολάνι, γιατί όπως καταλαβαίνετε το κέντρο διοικητικής μέρημνας και υποστήριξης μιας τέτοιας επιχείρησης των Σύριων θα είναι η Τουρκία, να εμπλέξουν σε όλο το ζήτημα του Ιράν. Γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι οι Αμερικανοί προσπαθούσαν και προσπαθούν να παραχαϊδέψουν τον Ερντογάν. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, εάν συμβεί κάτι τέτοιο, η Τουρκία θα μπει σε πολύ μεγάλες μπελάδες, αφού θα εμπλακεί σε κάτι το οποίο προσπαθεί να αποφύγει όπως ο διάολος στο λιβάνι τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή να μην εμπλακεί κατά του Ιράν, να κρατήσει μια φαινομενικά ουδέτερη στάση, η οποία βέβαια είναι επί της ουσίας υπέρ του Ιράν, όπως καταλαβαίνετε.
2: Κύριε φίλε, όμως, η ερώτηση είναι εξής. Αυτό που θα αναρωτιέται αυτή τη στιγμή κάποιος Έλληνας εδώ που μας ακούει, κάποιος άνθρωπος που ζει στην Ελλάδα, ωραία, και τι με νοιάζει εμένα να μας φαχτούν μεταξύ τους οι Ισλαμιστές?
0: Θα σας πω ότι μας νοιάζει. Μας νοιάζει πολύ απλά, να το πούμε αρχικώς στο.
2: Το ξέρω ότι μας νοιάζει, να μας το εξηγήσετε.
0: Στη βενζίνη. Το αρχικό που μας νοιάζει είναι στη βενζίνη. Διότι αν πάμε σε επιχειρήσεις εδάφους, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που κρατάει τις τιμές. Δεν θα το πω υπό έλεγχο, να το πούμε έτσι, και να μην έχουν ξεφύγει, είναι ότι οι Αμερικανοί δίνουν από τα στρατηγικά τους αποθέματα, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα διήλυσης. Εάν οδηγηθούμε λοιπόν σε περαιτέρω κλιμάκωση, να το πούμε, σε περαιτέρω κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, και μάλιστα εάν δούμε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται και στον κόλπο, αλλά και μέσω του Τζολάνη και των Σιητών η κατάσταση και η κρίση μεταφέρεται δυτικά του Ιράν, όχι μόνο νότια στον κόλπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εκεί θα πάμε σε πολύ δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, και αυτό σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου και η Ρωσία έχει χάσει μεγάλο μέρος της ικανότητας διήλυσης, η οποία θα μου πείτε τι μας νοιάζει. Μας νοιάζει γιατί αυτά περνάνε στην Ευρώπη οι τιμές και τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό είναι το ένα. Άρα έχουμε άμεσο οικονομικό ενδιαφέρον για το τι θα συμβεί στην περιοχή και τι συμβαίνει σε συνδυασμό με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και νούμερο δύο, εάν και εφόσον, αγαπητοί φίλοι, η Τουρκία εμπλακεί πραγματικά σε μια τέτοια κατάσταση στη Συρία, θα έχουμε εξελίξεις και στο εσωτερικό της Τουρκίας αναφορικά με το αυτούς που συμφωνούν ή διαφωνούν με μια τέτοια εξέλιξη. Θα έχουμε εξελίξεις στην Τουρκία αναφορικά με το κατά πόσο θα είναι επιτυχής ή μη επιτυχής οι εξελίξεις, και φυσικά θα έχουμε απαιτήσεις της Τουρκίας, έτσι, από τους Αμερικανούς για να εμπλακούν σε μια τέτοια πολύ επικίνδυνη επιχείρηση που στην πραγματικότητα θα τους φέρει και απέναντι στους Σιήτες και απέναντι στο Ιράν και δυνητικά απέναντι στη Ρωσία. Άρα μας ενδιαφέρει απολύτως το τι θα γίνει στην περιοχή, διότι όπως καταλαβαίνετε είμαστε σε μια κατάσταση ελεγχόμενου χάους αυτή τη στιγμή, η οποία έχει πολλές πιθανότητες να εκτροχιαστεί, είναι περισσότερες από τις πιθανότητες να σταθεροποιηθεί, τουλάχιστον για το προβλεπτό μέλλον, και μέσα σε πολύ βασικό σενάριο πλέον είναι μεταφορά της κρίσης δυτικά του Ιράν και εμπλοκή έμεση άμεση δια της Συρίας της Τουρκίας. Όπως καταλαβαίνετε έχουμε άμεση σχέση με όλα αυτά. Και καταλαβαίνετε ότι το τι θα συμβεί με την Τουρκία στο εσωτερικό της και σε αυτά τα μέτωπα σίγουρα θα επηρεάσει την Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιώργο Φίλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Καλή ξεκούραση. Γεια σας.

0: κατάσταση είναι περιπλεγμένη, όπως καταλάβες, κυρία Γασιανή μας. Και περιπλέκεται ακόμα περισσότερο όταν βάζει τον παράγοντα Τραμπ.
1: Ναι, γιατί τώρα από αυτά που μας είπε ο κύριος Φίλης, καταλαβαίνω ότι με την ήττα που έχει υποστεί αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του Ιράν, θέλει να κερδίσει πράγματα από άλλες χώρες που ίσως να είναι πιο εύκολο να εμπλακεί και χωρίς τις απώλειες που είχε από τον πόλεμο με το Ιράν.
0: Εγώ πραγματικά σκέφτομαι τι θα τραβάνε οι σύμβουλοι του για να του εξηγήσουν τι συμβαίνει σε αυτό το κομμάτι της γης, όταν ο πρόεδρος δεν μπορεί να αντιληφθεί, για παράδειγμα, ότι ο Καναδάς δεν είναι κομμάτι των ΗΠΑ. Δηλαδή. Ή ξέρω εγώ το τείχος με το Μεξικό που ζητάει να γίνει με μεγαλύτερο σε μεγαλύτερη έκταση και προσπαθούν τώρα να το εξηγήσουν τι συμβαίνει ανάμεσα στο Ιράν, ανάμεσα στο Ισραήλ, ανάμεσα στο Λίβανο, στη Λιβύη, στη Συρία, τους παράγοντες, στο Κουρδικό. Τι θα καταλαβαίνει αυτός ο άνθρωπος?
1: Θα λέει I want it and I get it. Και τελείως υπόθεση.
0: Φαντάσου, γίνεται μέσα στο μυαλό του Ερντογάν και του Ερντογάν, λέει, του Τραμπ, και τι θα γίνεται στην προσπάθεια που καταβάλουν οι σύμβουλοι του. Εντάξει, τι έκανε. Υπάρχουν δουλειές δύσκολες. Αλλά υπάρχουν, και θέλω να σας πω, και εξαιρετικές εφημερίδες με εξαιρετικές προσφορές για όλους εσάς, όλες εσάς που εμπιστεύεστε τη Real News για την ενημέρωσή σας, και πολύ καλά κάνετε. Γιατί αυτή την Κυριακή έρχεται η Real News με δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα, δύο φοβερά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί το παιδικό Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη στον Ντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή εκδόση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News. Τα φιλιά μας στην κυρία Παναγιώτα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η οποία λέει ότι έχει πολύ...
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
0: Ζούσες και το υποβρύχιο βανίλια δεν το έχετε στα μέρη σας, κυρία Κασιανή, εμείς στην Ηλία το έχουμε, λέει, είναι από την Ηλία η Παναγιώτα.
1: Όχι, όχι, είπα, το έχουμε.
0: Το έχετε.
1: Το έχουμε το υποβρύχιο,
0: βανίλια.
1: Αυτό το πρώτο, ναι.
0: Βανίλια ή τώρα να πω κάτι.
1: Έλα.
0: Είναι, η γεύση είναι βανίλια ή είναι γεύση κοτόπιτα? Δώσ' με κοιτάει. Υποβρύχιο.
1: Το υποβρύχιο.
0: Γεύση κοτόπιτα.
1: Τι με δηλεύεις τώρα? Μήπως εννοείς ότι τα έζεις κοτόπιτα τα της καρέτα-καρέτα που πως είναι σαν υποβρύχια πριν?
0: Όχι, δεν νομίζω ότι θα τρώνε. Μπορεί να τα τρώνε αυτά. Δεν ξέρω, δεν τα έχω ταΐσει ποτέ.
1: Δεν τρώνε λογοκέφαλους, δεν θα τρώνε κοτόπιτα.
0: Τα διάβασα, τα βουλάκια τους λέει τα τρώνε καρέτα-καρέτα.
1: Μπράβο τους. Μπράβο στα κορίτσια.
0: Είδες, μας προσέχουν. Τι θες να φύγουμε, Μαρία Χριστοδούλου, από τώρα?
1: Κάτσε,
0: έχουμε μια μισή ώρα ακόμα.
1: Μπορεί να θέλει και ο Γιώργος και υποβρύχιο πατσά γεύση.
0: Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Να φύγουμε δηλαδή. Να φύγουμε και να μην ξανάρθουμε. Α, θα ξανάρθουμε. Να μην πάω κάτω δηλαδή, που έχω δουλειά. Να μείνω εδώ.
2: Real FM

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Έτοιμα για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον σύνηγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο real.gr.

0: Μάνος Πυροβολάκης, εξαιρετικό. Αυτό το λένε Κασιανή, νομίζω, κριτικό ηλεκτρικό τραγούδι. Ελπίζω να μην κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν το λένε έτσι. Πάντως είναι συγκλονιστικό. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ έχει μια ιστορία λυπητερή, θα έλεγα. Είναι ένας που έχασε την αγαπημένη του και παντρεύεται κάποιον άλλον. Και περνάει τη εκκλησία στην πόρτα. Τι με κοιτάς?
1: Όχι, σε,
0: στο αποκωδικοποιώ. Αποκωδικοποιώ το τραγούδι.
1: Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια.
0: Κάπως έτσι. 36 λεπτά μετά τις 2. Σόφη Μαραγκίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα γιορτάζουμε, γράφει η Σόφη, τη μεταμόρφωση του Σωτήρου Ιησού Χριστού. Υγεία, πίστη και ό,τι καλύτερο για όλους μας. Αγάπη, έρωτας, φιλία. Ευχόμαστε ακριβώς αυτά να έχεις και εσύ στη ζωή σου, γλυκιά μας Σόφη. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Μαρία Χριστοδούλη στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα Καλοχέρι στο 211-200-8200 εδώ μαζί μας. Με την Κασιανή Βραχά έχουμε μια μισά ώρα ακόμα εδώ, ζωντανά στο Real FM.
1: Θα είμαστε με τον Γιώργο Παγάνη μέχρι τις 4 δηλαδή.
0: Αδερφέ, το έχω πει. Κερδίζει αυτέ τι αναφορέ με μένα που σε λένε Νίκο και ξέρω ποιο είσαι ακριβώ με τα 35 ψευδόνυμα. Δεν έχει χιούμορ. Δούλεψε το λίγο. Και εγώ δεν έχω, αλλά βρίσκω έναν τρόπο, ρε παιδί μου, και το κάνω. Πώ να το πω τώρα. Ανεκτό στου γύρω μου. Εσύ δεν έχει, δεν έχει. Εσύ έχει ένα πράγμα το οποίο είναι μια οργή, μια τσαντίλα και ένα πράγμα το οποίο δεν είναι μήνυμα. Στείλε ένα κανονικό μήνυμα. Το πρώτο που θα στείλει θα το διάβασω εγώ. Και με όποιο ψευδόνυμα θέλει από τα 35. Δεν έχουμε θέμα. Είναι όλα εξαιρετικά, όλα.
1: Είναι καλοκαίρι, έχει ναι. Ωραίο καιρό.
0: Στείλε ρε μανάρι μου ένα μηνυματάκι που να έχει αρχή μέσα τέλος.
1: Συνήσουμε λίγο.
0: Στείλε κάτι. Ο Γιώργος από Αγγλία, Παγάνη, μην ξεχνάς, η δημοκρατία σου κάνει business με τζιχαντιστές, αποκεφαλιστές και παιδοκτόνους. Η δημοκρατία μου. Εντάξει, η δημοκρατία μου το κάνει. Υπάρχουν άλλα συστήματα που δεν κάνουν. Η Βόρεια Κορέα, ας πούμε, δεν κάνει. Ή ξέρω εγώ, υπάρχουν άλλα συστήματα. Διαβάζω για την Κούβα, δεν ξέρω αν έχει ακουστά, Γιώργο. Αποφάσισαν, λέει, να προβούν στις πρώτες ιδιωτικοποιήσεις. Οπα, τι έγινε, Τζόρτζ. Τι έγινε, Τζόρτζ.

0: Στο real.gr, πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή, το σοκ στον Μιστρά. Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του, λέει ο δικηγόρος 55χρονου που έκρυφε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύχτη. Τόσο πολύ. Μα τόσο πολύ τον αγαπούσε. Ας τον αγαπούσε λίγο λιγότερο, κυρία δικηγόρα. Αν το έκανε από αγάπη, ας τον αγαπούσε λίγο λιγότερο τον πατέρα του.
1: Του σκόθηκε η τρίχα τώρα, αλήθεια σου λέω. Αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του. Τι ακούμε, δηλαδή πραγματικά. Βρείτε κάτι άλλο, δικηγόριστε, βρείτε κάτι άλλο να πείτε. Αν είναι δυνατόν, αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του που τον κράταγε στον καταψύκτη 5 χρόνια, τι άλλο θα ακούσουμε.

0: Έφερε τώρα και τον Μπάνα από Ελβετία, ο οποίο έχει υπηρέτησε γυναίκα από την Άρτα.
1: Από την Άρτα.
0: Είναι, λέει, τα φρυγαδέλια.
1: Λοιπόν, ξέρει τι είναι τα φρυγαδέλια.
0: Τα τρώω λίγο σαν τολμαδάκια.
1: Ξέρει τι είναι τα φρυγαδέλια.
0: Και τα τρώει μεσημέρι, απόγευμα, μετά τον απόγευμα από τον ύπνο, το πρωί, να μην φύγει λεμάδια στο μάτι. Ο Πάνο πρέπει να τρώει. Τρεις φορές την ημέρα.
1: Όλη μέρα φρυγαδέλ. Ναι. Ξέρεις τι είναι το φρυγαδέλ.
0: Είναι για βοήθεια.
1: Λοιπόν, είναι σηκωτάκια, ναι, τυλιγμένα σε λίπος.
0: Α, το ξέρω αυτό που το λένε οι Άγγλοι. Kidney pie.
1: Kidney pie.
0: Να το βάζουν σε πίτα, βέβαια αυτή.
1: Όχι, όχι, δεν το βάζουμε σε πίτα αυτό. Είναι από τα μοναδικά που μπορούμε να βάζουμε σε πίτα στην Ήπειρο. Ναι. Είναι σηκωτάκια, στη σούβλα τα κάνεις, πώς είναι το κοκορέτσι. Mm-hmm. Τέτοιο είδος είναι. Σηκωτάκια και τυλιγμένο με λιπάκια και είμαι. Θάνατο. Δηλαδή, άμα το τρώω το πρωί πάνω.
0: Κάτσε, ρε, και η δική μου το κοκορέτσι το τυλίγουν με το αυτό, με το ντεράκι που είναι.
1: Δεν είναι με έντερο, είναι με λίπος. Καθαρό λίπος.
0: Okay. Ωραίο, ακούγεται ωραίο. Ενδιαφέρον ακούγεται. Τρώω και φρυγαδέλια, εσύ. Η νική κότσκα θα πέφτει και περιμένει να δει ποιο πιάτο θα συζητήσουμε. Μετά θα πιάσουμε τα επιδόρπια.
1: Να παραγγείλουμε σε λίγο. Το θέμα είναι, Γιώργο μου, όμως όλες αυτές τις νοστιμιές, να μην τις ψήνουμε με κάρβουνα δίπλα από το δάσος.
0: Καλά, προφανώς. Και να μην ψήνουμε και με νέα μποφόρ. Και να μην λέμε, εγώ ξέρω. Και να μην ξέρουμε επίσης.
1: Κωνσταντίνος Τσίγας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.
0: Καλώς τον, κύριε πρόεδρε.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Θα φύγουμε από αυτή τη διάθεση την καλοκαιρινή. Θα σας ελπιθούμε για τους συναδέλφους σας στο Ρέθυμνο και βεβαίως για τους χειριστές. Και θα ρωτήσουμε ευθύς αμέσως, κατά την άποψή σας, τι δεν έγινε φέτος ή αν έχει γίνει κάτι που εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί και γιατί βρεθήκαμε ξανά πάλι να θρυνούμε και νεκρούς πυροσβέστες αλλά και να θρυνούμε και περιουσίες και περιβάλλον το οποίο χάθηκε.
2: Δυστυχώς χάθηκαν 5 ανθρώπινες ζωές σε όλο αυτό το τραγικό συμβάν όπως εξελίχθηκε και όχι μόνο στην Πυρκαγιά εδώ στην Δυτική Αττική αλλά και στο Ρέθυμνο και στο Γήφιο με τον υποδιοικητή που
0: 27
2: έχασε...
0: χρόνια λέτε, ακριβώς, τον εξωματικό, ναι, μάλιστα. Ναι,
2: που έχασε και τη ζωή του. Μετράμε 5 απώλειες συνανθρώπων μας, 5 απώλειες συναδέλφων, άξιων ανθρώπων οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους και άφησαν την πνοή τους, την τελευταία πνοή στο πεδίο των επιχειρήσεων. Όλο αυτό που ξεκίνησε από την Βιωτία και ήρθε στην Αττική απέκτησε τεράστια δυναμική σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Χαρακτηριστικό είναι ότι πάνω από 35 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν τα αέρια μέσα. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που οι κλιματικές συνθήκες κάνουν οποιονδήποτε μηχανισμό αδύναμο για να τα απεκτέλθει. Κάτι παρόμοιο έγινε και σε αυτή την τελευταία περίπτωση. Τώρα, εάν μπορούμε να κάνουμε και δεν έγινε κάτι άλλο, για μένα, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει από τον κύκλο διαχείρισης της καταστροφής που έχει 4 στάδια, που το πρώτο είναι η πρόληψη, το δεύτερο η ετοιμότητα, ακολουθεί η καταστολή και η αποκατάσταση, να δώσουμε περισσότερο βάρος και περισσότερη έμφαση στην πρόληψη, να μπορέσουμε όχι μόνο με τις αντιπυρικές ζώνες να ανακόψουμε μια πυρκαγιά και να μπορέσουν να οδηγηθούν οχήματα περισσότερο πιο κοντά στο δάσος, αλλά και με τον καθαρισμό του υπόροφου και όλης αυτής της ξερής οργανικής ύλης που υπάρχει, να μειώσουμε λίγο την ένταση που μπορεί να προκληθεί από μια πυρκαγιά. Τον Φεβρουάριο του 2026 ψηφίστηκε ένας νόμος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Ενεργή Μάχη. Εκεί αποτυπώθηκαν και περιγράφηκαν κάποιες δράσεις οι οποίες θα πρέπει να γίνουν και ήταν μετά από πολύ καιρό που έτσι νομοθετήθηκε κάτι που πρέπει να ενισχυθεί ως όχι μόνο η δασοπυρόσβεση αλλά και η δασοπροστασία. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιταχυνθούν όλες αυτές οι διαδικασίες γιατί βλέπουμε ότι πλέον οι πυρκαγιές όπου υπάρχει καύσιμη ύλη κατευθύνονται και τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά με την ακτινοβολία, τη θερμοκρασία και την ένταση που καίνε δεν μπορεί να αντισταθεί κανένας εύκολα.
1: Πάμε λίγο στα στοιχεία που έχετε βγάλει σε πυροσβεστικό σώμα σχετικά με τις συλλήψεις που έγιναν φέτος για πρόκληση πυρκαγιών. Μιλάμε για 217 συλλήψεις για παράβαση του νόμου, του σχετικού νόμου για την πυροπροστασία. Μερικές από αυτές ήταν 2 φωτιές από αναμένα τσιγάρα σε Σέρες και Θεσπρωτεία. 3 συλλήψεις στην Αττική για μπάρμπεκιου. Άλλες τόσες στην επαρχία για κάψιμο ξερών χόρτων ή για υπολείμματα καλλιεργειών. Το μόνο θετικό που βρίσκω σε όλα αυτά, αν μπορεί να χαρακτηριστεί θετικό, είναι ότι μόλις το 11-12% ήταν οι πυρκαγιές από πρόθεση.
2: Υπάρχουν στοιχεία αυτά, όπως τα λέτε, τα ποσοστά εκεί κυμαίνονται. Υπάρχει δηλαδή ένα περίπου 90% από αυτές τις πυρκαγιές που μπορούν να εξιχνιαστούν και μπορούν να βρεθούν βρήματα και να αντιμετωπιστούν από την πρώτη στιγμή. Επειδή πολλές φορές η πυρκαγιά καίει την ίδια την αιτία, την καταστρέφει, την αλλοιώνει και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το 90% αυτών των πυρκαγιών που εξιχνιάζονται είναι στην κατηγορία της αμέλειας. Υπάρχει δυστυχώς ένα 10% της πρόθεσης. Όλες αυτές οι πυρκαγιές που ξεκινάν, είτε από θερμές εργασίες, δηλαδή με οξυγονοκόλληση, ηλεκτροσυγκολολύσεις, τροχό, είτε από καύση πολυμάτων, απορριμμάτων και από αγροτικά μηχανήματα, γεωργικά μάλλον μηχανήματα από αγροτικές εργασίες και άλλες αιτίες. Είχαμε βεγγαλικά σε κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις, είχαμε τσιγάρα πεταμένα, είχαμε μελισσοκομικές εργασίες. Όλο αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνεται από τις αιτίες των συλλήψεων, εάν οι συνθήκες είναι τέτοιες που θα επεκτείνουν μια πυρκαγιά, δυσκολεύεται όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπο κόσμο. Είδαμε τι έγινε και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική και στον Καναδά τις τελευταίες μέρες.
0: Αντιπύραρχε, είπατε απαντώντας στην Κασιανή ότι ένα 10% οφείλεται σε εμπρησμό και αναφέρομαι στον εκούσιο εμπρησμό.
2: Από πρόθεση.
0: Ναι. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Μας έλεγε εδώ προχθές ο αντιδήμαρχος Μάνδρας, ο κύριος Ρώτας, ότι στην περιοχή του, στο Πευκοδάσο, στο Πόρτο Γερμενό, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες καίγονται ή γίνεται απόπειρα κάθε χρόνο από το 21 και μετά. Άρα σε επίπεδο τακτικής, στο πυροσβεστικό σώμα, έχουν σημανθεί οι περιοχές που θα δώσουν σίγουρα μία πυρκαγιά κάθε καλοκαίρι. Και το λέω γιατί εκεί έχω την υποψία, εγώ μπορώ να υποπτευθώ μόνο. Εσείς και οι συνάδελφοί σας μπορείτε να ξέρετε αν επιβεβαιώνετε υποψία, ότι εκεί μιλάμε για αυτό το 10%, όχι για το 90% της αμέλειας.
2: Έχετε, είναι εύστοχη η παρατήρηση που κάνατε και η επισήμανση. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του πυροσβεστικού σώματος κάθε χρόνο αναπροσαρμόζεται και αναπροσαρμόζεται γιατί ένα μεγάλο ποσοστό που στηρίζεται στην ιστορικότητα, στο ιστορικό δηλαδή της κάθε περιοχής που βγάζει πυρκαγιές. Και οι περιπολίες των αυτοκινήτων, των υδροφόρων δεν γίνονται μόνο σε άλλες περιοχές, αλλά περισσότερο σε αυτές, αλλά και οι περιπολίες γίνονται και από την διεύθυνση αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού. Και οι ένφορτες περιπολίες των αεροπλάνων κατευθύνονται προς αυτές τις περιοχές. Είναι περιοχές που, όπως λέμε στην γλώσσα μας, βγάζουν φωτιές κάθε χρόνο. Από την εξιχνίαση όλων αυτών των στοιχείων που συλλέγουμε, προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις αιτίες, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στις συλλήψεις, να αποδοθούν τα αίτια και οι ευθύνες όπου αναλογούν, γιατί πολλές φορές πυρκαγιές δεν ξεκινούν μόνο με πράξη αλλά και με κάποιες παραλήψεις.
1: Κύριε Τσίγκα, μιλούσαμε χθες με τον καθηγητή τον κύριο Σουνολάκη και μας είπε ότι δεν υπάρχει κουλτούρα στην Ελλάδα να γίνεται μια βαθιά αποτίμηση για πυρκαγιές όπως αυτή της Αττικοβιωτίας που έκαψε 100.000 στρέμματα γης, να δούμε τι λάθη μπορεί να έγιναν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και οδηγηθήκαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Και δεν λέω να γίνει τώρα, μας περιέγραφε και ο κύριος Σουνολάκης, ας πούμε στην Αμερική βγαίνει η αποτίμηση της πυρκαγιάς αυτή, πώς αντιμετωπίστηκε, μέσα σε ένα εξάμηνο αφού έγινε κατάσβεση και τελείωσε το συμβάν. Αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
2: Αυτό θεσμοθετήθηκε με τον νόμο Ενεργή Μάχη που είπαμε πριν το Φεβρουάριο του 2026. Έχει συμπεριληφθεί και αναμένουμε ότι θα εφαρμοστεί με τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Είναι διαδικασίες οι οποίες θα ορίζονται επιτροπές που αξιολογούν το όλο φάσμα, γιατί δεν είναι απαραίτητο να φταίει και κάτι για να εξελιχθεί μια πυρκαγιά. Δηλαδή από τη στιγμή που αδυνατεί ο μηχανισμός να ανταποκριθεί, βλέπουμε ότι είναι οι φορές όπου η ίδια η φύση νικά τον άνθρωπο, τα εργαλεία και τα μέσα. Όμως ο νόμος Ενεργή Μάχη συμπεριλαμβάνει ένα τέτοιο δεδομένο που ευελπιστούμε να ξεκινήσει από την, με, τον, με την έλευση, με, την, με, το, με, την, με το πέρας της αντιπυρικής περίοδου, όπου εκεί υπάρχουν επιτροπές από επιστημονικό προσωπικό.
1: Αυτό, από ποιους αποτελούνται οι επιτροπές, ήταν η επόμενη ερώτησή μου.
2: Ναι, ναι, υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, υπάρχουν πυροσβεστικό προσωπικό, οι οποίοι θα μπορέσουν να αποδώσουν ακριβώς και να περιγράψουν όλο το πλαίσιο, πώς κινήθηκε αυτή η πυρκαγιά, εάν μπορούσε να ανακουπεί, και έχει διπλό έτσι, αυτό στόχο και σκοπό, για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο από παρέμβαση πρόληψης κατά τη διάρκεια της, της εξέλιξης πυρκαγιάς. Γιατί
1: και ακριβώς, να μάθουμε από τα λάθη μας, κύριε Τσίγκα. Δεν είναι κακό να γίνονται λάθη, κακό, εισαγωγικά, αλλά τουλάχιστον να μαθαίνουμε από αυτά.
2: Ακριβώς, αυτές οι πυρκαγιές όλες, κάθε πυρκαγιά έχει τη δική της ιδιαιτερότητα, έχει τα δικά της δεδομένα, είτε κλιματολογικά, είτε γεωγραφικά, είτε δεδομένα καύσιμης ύλης, αν και η δάσος, αν και η χορτολιβαδική έκταση. Αν υπάρχει πρόσβαση να μπορούν πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρήσουν, κάτι που έγινε σε αυτή την πυρκαγιά, που ίσχυε δηλαδή, που υφίσταται σε αυτή την πυρκαγιά, και όταν μπήκαν οι δυνάμεις μέσα να επιχειρήσουν, μπορώ να σας πω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις εγκλωβίστηκαν πάρα πολλά αυτοκίνητα και οπισθοχώρησαν, διότι διέτρεχε κίνδυνο η ίδια τους η ζωή, γιατί δεν είναι μόνο από την ίδια τη φωτιά. Υπήρχε τεράστια ακτινοβολία σε περιοχές που υπήρχε συμπαγής καύσιμη ύλη. Και δεν έδινε τη δυνατότητα σε κανέναν από τους επίγειες, από τις επίγειες δυνάμεις, να μπορέσουν να επιχειρήσουν.
0: Εγώ έχω ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί το πυροσβεστικό σώμα να ενισχύσει σε ένα μέτωπο τις δυνάμεις πυρόσβεσης, παράδειγμα φετινό το Ρέθυμνο. Εγώ θυμάμαι από το παρελθόν, το 2017, κάτι τέτοιες μέρες που ήμουνα στα Κύθυρα για διακοπές, έφτασα την ημέρα που τέθηκε υπό έλεγχο μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, είχε κάψει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του νησιού. Θυμάμαι τους πυροσβέστες, γιατί έφτασα πρωί με το πλοίο. Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν στο δρόμο, κυριολεκτικά. Ήταν εξουθενωμένοι, διαλυμένοι, μέσα στη στάχτη. Κάποιοι είχαν λίγο νερό και κοιμόντουσαν στο δρόμο. Θέλω να ρωτήσω, έχει λυθεί το ζήτημα πού θα φιλοξενούνται οι πυροσβέστες οι οποίοι έρχονται να ενισχύσουν, όπως τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ή εξακολουθείτε εσείς και οι συνάδελφοί σας, όταν είσαστε στη διαδικασία ενίσχυσης, να είσαστε εκτεθειμένοι έξω στο δρόμο?
2: Έχει λυθεί ένα μέρος, όχι όλο το πρόβλημα αυτό, γιατί υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Πολλές φορές, αν μια πυρκαγιά είναι σε ένα νησί και πρέπει να μεταβούν οχήματα, συνήθως πηγαίνουν με διπλά πληρώματα. Τα διπλά πληρώματα, τα πληρώματα που ξεκουράζονται, μπορούν να ξεκουραστούν είτε σε πυροσβεστικούς σταθμούς, είτε σε κάποια καταλήμματα τα οποία μπορεί να μισθώσει το πυροσβεστικό σώμα. Όμως, επειδή κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αν η πυρκαγιά είναι σε κάποιο νησί, είναι δύσκολο εκ των πραγμάτων να βρεθεί κατάλημα. Εκεί αναζητούνται λύσεις στρατοπέδων, παλιών στρατοπέδων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. Όμως το πρόβλημα αυτό υπάρχει. Γιατί εάν η πυρκαγιά είναι μεγάλη και έχει εξελιχθεί και γίνει κλιμάκωση δυνάμεων, τότε το πρόβλημα είναι υπαρκτό, και δεν είναι μόνο ότι είναι υπαρκτό ως αριθμό, ότι είναι 50% πυροσβέστες. Αυτοί οι πυροσβέστες πρέπει να ξεκουράζονται, πρέπει να έχουν συνθήκες τέτοιες που να μπορούν και να αποδώσουν στην πυρκαγιά, αλλά να έχουν καθαρό μυαλό, δυνατό νου και σωματική δύναμη, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλες αυτές τις συνθήκες που επιχειρούμε καθημερινά, οι οποίες είναι αντίξωες και θέτουμε σε κίνδυνο την ίδια μας τη ζωή σε πολλές περιπτώσεις, γιατί δεν είναι κάτι που μπορείς να προβλέψεις πυρκαγιά, ούτε που θα εξελιχθεί, ούτε ο ίδιος ο άνεμος προς τα που θα την κατευθύνει.
0: Μάλιστα.
1: Μια τελευταία ερώτηση από μένα, και από μένα, κύριε Τσίγκα. Έρχεται μπροστά μας, έχουμε μπροστά μας ένα τετραήμερο που θα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες και δυνατούς ανέμους. Το πυροσβεστικό σώμα στη φάση που είναι τώρα, μετά από αυτή την τεράστια φωτιά που έκαιγε για τόσες μέρες, είναι έτοιμο να δεχθεί και άλλες κλίσεις για ίσως ενδεχομένως ομιγέννητο το ίδιο μέγεθος πυρκαγιάς?
2: λόγω της πυρκαγιάς αυτής που κινητοποιήθηκαν πολλές δυνάμεις.
1: Ήταν πάνω από σχεδόν 600 πυροσβέστες.
2: Κάπου εκεί, ναι, ακριβώς. Όλο το πυροσβεστικό σώμα έχει τεθεί στη Γενική Επιφυλακή. Δεν είχε δοθεί δυνατότητα χορήγησης αδειών. Είχε γίνει αναστολή χορήγησης αδειών στο πυροσβεστικό προσωπικό για να μπορούν όλοι να επανδρώνουν όλα τα οχήματα και αυτοί οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν πεζοπόρα τμήματα και μονάδες να ενισχύσουν τους δασοκομάντους. Υπάρχουν δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα. Γίνεται ανακατανομή καθημερινά της δύναμης και λόγω του χάρτη επικινδυνότητας, δηλαδή μετακινούνται πολλές φορές και ένα αέρια μέσα αλλά και πήγες δυνάμεις από σημεία τα οποία ο χάρτης είναι βίο, δηλαδή με τον μπλε χρώμα, και μετακινούνται σε γειτονικούς νομούς, δηλαδή γίνεται τμηματικά με τη διαδικασία του ντόμινο ότι μετακινούνται δυνάμεις και πάνε για να μην απομακρύνονται πολύ από την περιοχή τους, γιατί όταν τους χρειαστεί σε πρώτο χρόνο πρέπει να ανταποκριθεί αυτός που γνωρίζει την περιοχή του, που γνωρίζει τον τόπο και τις ιδιαιτερότητες. Η Γενική Επιφυλακή το έχει αυτό. Εμείς αυτοί που είμαστε αυτοί θα επιχειρήσουμε. Ευελπιστούμε λιγότερες ενάρεσεις πυρκαγιών, γιατί όπως είπατε δεν νομίζω ότι είναι μόνο το τετραήμερο αυτό. Όλος ο μήνας ο Αύγουστος με υψηλές θερμοκρασίες, με χαμηλή υγρασία μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα ανάλογα.
0: Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Τσίγα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, τον Αντιπύραργο, τον οποίο και πάλι συλληπούμαστε και ευχόμαστε να μην υπάρξει άλλη απώλεια ούτε τραυματισμός, συναδελφούς.
2: Αμήν, αμήν, να είναι οι τελευταίοι που φύγαν από κοντά μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τσίγα.
2: Να είστε καλά.
3: Real FM. Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε αυτό που γράφει τώρα η Παναγιώτα δεν θα έρθει μέσα η Νίκη Κότσου, γιατί αναφέρει τη Μουσταλευρία στην Ηλία και στη Πελοπόννησο κάτω, να ξέρεις. Κάνουμε τη Μουσταλευρία, ο Μούστος, ο πρώτος χυμός από το Μαύρο Σταφύλι, πριν μπει στο βαρέλι για να γίνει κρασί με κανέλα. Δεν το ξέρεις εσύ αυτό.
1: Το Μούστο το ξέρω, τη Μουσταλευρία δεν έχω φάει. Την έχω ακουστά, δεν
0: ούτε
1: έχω φάει.
0: Ούτε η Νίκη Κότσου το ξέρει. Θα είχε μπει ήδη μέσα και θα λέει παιδιά, τι μου κάνετε και τα λοιπά. Και τώρα επιδόρπιο.
1: Με τη Μουσταλευρία, ναι.

0: Αρμενάκι μου, τι είναι αυτό που σε έχει πιάσει?
1: Ναι, είναι, πολύ έχετε στείλει μακάβρια τώρα μεσημεριάτικα.
0: Τι πάθατε ρε παιδιά? Πανετολική, μιλάμε, το έχει πάει το πράγμα, μια χαρά, σε βλέπω.
1: Τρεις πεθέρες έχει ο άτιμος.
0: Είσαι θεός,
1: πανετολική. Πού τις είχες τρεις πεθέρες, βρε άνθρωποι.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
10: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
11: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
13: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετ' εμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος των Κτέλ και στην Νέα Φιλαδέλφεια. Σημειώνονται καθυστερήσεις από την Ιερά Οδό έως την Αττική Οδό και στην κάθοδο από Ρέντι έως Ποσειδώνος. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Έτοιμα για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με το συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Στόχος είναι έως τις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και έως τις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές. Περισσότερα στο enikos.gr. Πόρους 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαριμπόμπη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Τέσσερις προκρίσεις για τη χώρα μας σε τελικούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 20 ετών. Η Στρούμπου στα 3 χιλιόμετρα με φυσικά εμπόδια, η Σαμολαδά στη δισκοβολία, η Μητροπούλου στο μήκος και ο Τζαμπζή στη σφυροβολία πέρασαν στα τελικά των αγωνισμάτων τους. Στη δέκατη θέση στο τελικό της σφυροβολίας ήταν ο Καζοντζιάν. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όπα, στάσηκαν εδώ, κατεβαίνω. Σε αυτό το χωριό κατεβαίνω. Μου θύμιζε τα επηρεαστικά τα χτέλη πριν από 35 χρόνια. Εδώ κατεβαίνω εγώ, όπα. Σταμάτα, μην φεύγεις.
1: Μετά από τόσο φαΐ που έχουμε κουβεντιάσει, να μην μερακλώσουμε και με μια ρίτα.
0: Είναι και μεσημέρι, πάω σπίτι.
1: Που έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή.
0: Έφυγε μια. Και γράφει εδώ ο Διονύσης Καντιάνης, Διονύση μου εδώ, η κυρία Κασιανή βραχά για τις επιλογές. Λέει Ρίτα Σακελαρίου διαχρονικά άπαιχτη. Το τζίμπησε το Διονύση, κατάλαβες. Και το άλλο επίσης, το άσμα αυτό συνόδευε, θυμάμαι, στην ταβέρνα.
1: Ποιο? Ποιο άσμα?
0: Την παραγγελία. Μια χωριάτικη, μια μοσχαρίσια. Και φέρτε και μια τηγανιά πατάτες, γιατί δεν ξέρω αν θα φτάσουν αυτές που συμπληρώνουν την μπριζόλα. Εγώ, μιλάω για μένα, την εποχή εκείνη. Τι με κοιτάς, εσύ ήσουν μωράκι τότε που να μπαινες, φρουτόκρεμα έτρωγες.
1: Για ποια εποχή μιλάμε?
0: Τότε που γεννήθηκες.
1: Για να συνεχίσουμε το σερί. Ξέρεις ποιο είναι το αγαπημένο μου να παράγει?
0: Τραγούδαγε κιόλας.
1: Πεθαίνω, παιδί μου, σου λέω.
0: Τραγούδαγε Σακελαρίου, η
1: Κασιανή. Είμαι μπουζουκτσού, κανονική. Ξέρεις τι μ' αρέσει να παραγγέλνω στο ταβέρνες το καλοκαίρι πάρα πολύ?
0: Τι?
1: Κολοκυθά και τηγανιτά με τζατζίκι.
0: Πω πω ρε φίλε. Ωραίο είναι αυτό, για πρώτο, ε.
1: Ναι.
0: Τέλειο.
1: Κολοκυθά και τηγανιτά με τζατζικάρα.
0: Και να ρωτάς την υπόλοιπη παρέα, αν του λες θέλετε, παιδιά, εσείς? Εγώ δεν θα φάω τζατζίκι, είναι βαρύ. Και με το που έρχεται το τζατζίκι, τρώνε όλοι. Και τους κοιτάς, λες, δεν είπα δεν θα φάτε, ρε. Αφού είπατε δεν θα φάτε τζατζίκι.
1: Σαν τους ηθαγενείς είναι μετά τζατζίκια σε όλο το σώμα.
0: Ελέ, αφού ήρθε στο τραπέζι να μην το δοκιμάσουμε. Να πάρεις δικό σου. Τι, δεν είναι η σωστή απάντηση?
1: Έμα!

0: Αρμενάκι μου, μας μπέρδεψες λίγο. Τρομάξαμε λίγο. Καλά, σε εμάς θες να το στείλεις. Εγώ δεν τσιμπάω σε αυτά, αλλά. Τώρα, ελπίζω να σου φύγει αυτή η διάθεση, έτσι. Κάπως έτσι.
1: Μακάβρια, ναι.
0: Μακάβρια, ναι. Να σας πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας οι Σίτζετς. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άντα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρά 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Συζητάμε εσύ, Κασιανή μου, και λέμε τι γίνεται με τον τουρισμό. Εγώ τουλάχιστον σου λέω, βλέπω στα δικά μου τα μέρη, μου λένε και οι φίλοι μου κάτω στη Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία, ότι δεν έχουν ξαναδεί τόσο κόσμο. Αναφέρομαι στην δυτική Μεσσηνία. Ακούω και για την Καλαμάτα όμως ότι είναι επίσης γεμάτη, και για την Μεσσηνιακή Μάνη ακούω. Υποθέτω ότι γίνεται χαμός και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αν πεις δεν είναι κριτήριο μεγάλο με τα μέρη σου, θα σου πω έχεις δίκιο. Αλλά υποθέτω ότι έχουμε περισσότερο κόσμο φέτος.
1: Υπάρχει ένα κύμα, τουλάχιστον θα μας το επιβεβαιώσει ίσως και ο καλεσμένος μας, που προτιμούν οι άνθρωποι την υπηρετική Ελλάδα λόγω των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ο κύριος Άγγελος Καλλίας, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων και Πρόεδρος των Ξενοδόχων της Δράμας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Καλλία, γεια σας.
2: Καλώς ήρθατε.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Χαρά μου που συνομιλώ μαζί σας.
2: Και δική μας. Και δική μας.
1: Υπάρχει όντως αυτή η προτίμηση στην υπηρετική Ελλάδα φέτος?
3: Θα σας πω. Είναι καταρχήν διανύουμε μία περίοδο που είμαστε στο peak. Είμαστε high season. Δεν έχει πιο peak, δεν έχει πιο ψηλά. Είναι από τις 15 Ιουλίου μέχρι και τις 20 Αυγούστου. Το 30ήμερο, το 20ήμερο, το οποίο όλοι ταξιδεύουμε πέρα από τους ανθρώπους οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας. Και οι ίδιοι οι Έλληνες επισκέπτονται την ταξιδεύουν στο εσωτερικό της χώρας. Αν λοιπόν αυτό αντιλαμβάνεστε, σημαίνει ότι τα πάντα είναι γεμάτα, δεν υπάρχει περιθώριο, δεν υπάρχει τίποτα, ούτως ώστε να μπορέσει κάποιος να διαμείνει ελεύθερο. Άρα λοιπόν δίνεται η αίσθηση στον κόσμο ότι η Ελλάδα πηγαίνει τρένο, πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πριν εγώ στην τηλεφωνική γραμμή, συνομιλούσα με έναν φίλο από την Μύκονο, όπου του έκανε την εξή ερώτηση. Πώς είναι τα πράγματα φέτος? Μου λέει τώρα. Τέλεια. 20 μέρες πριν, χαλιά. Μετά τις 20 Αυγούστου, επίσης χαλιά.
2: Σπάει. Άρα, μετά λοιπόν, τις 20 Αυγούστου, λέτε, σπάει.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, βλέπω και μου λέει μάλιστα χαρακτηριστικά ότι ο κόσμος μεταφέρεται σε βίλες, σε κότερα, σε σπίτια. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μείνει κόσμος. Μεταφέρεται σε βίλες, σε κότερα, σε σπίτια, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα

0: λέτε ότι έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις φέτος.
1: Πάρα πολύ σωστά. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα. Καταρχήν βλέπουμε ότι αυτή την περίοδο γίνεται ένας χαμός, φυσιολογικός, να γίνεται χαμός, ούτως ή άλλως είναι η high season, αλλά αυτό πολλές φορές παρασύρει τον κόσμο να βγάλει λάθος και μια ασφαλή συμπεράσματα για το πώς πηγαίνει ο τουρισμός. Τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο είχαμε πτώση περίπου γύρω στο 15-20% σε πάρα πολλές περιοχές. Ή αν θέλετε, η μέση πληρότητα σε πάρα πολλές περιοχές δεν ξεπερνούσε το 50-55%. Αυτοί όμως οι μήνες είναι οι μήνες οι οποίοι στο τέλος αφρίζονται στο μέσο όρο της σεζόν. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για μια μέση ετήσια πληρότητα να υπολογίζουμε τι έγινε τον Μάιο, τι έγινε τον Απρίλιο και πόσο τελικά επηρέασαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις αυτούς τους μήνες, όπως επίσης θα επηρεάσουν και τους επόμενους μήνες, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Για να μπορέσουμε στο τέλος, κάνοντας ταμείο, να κρίνουμε αν τελικά ήταν μια επιτυχημένη ή όχι χρονιά. Να φύγουμε δηλαδή από αυτό το δίμηνο το οποίο σίγουρα είναι πετυχημένο, σίγουρα όλοι είμαστε χαρούμενοι, δουλεύουν τα πάντα, αλλά δεν είναι αυτό το δίμηνο το οποίο είναι αρκετό για να μπορέσουμε να καταλήξουμε και να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για τη σεζόν.
2: Θετικό πρόσημο για όλη τη σεζόν. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, γιατί ας πούμε στη δική μου περιοχή, τα Τζουμέρκα, είχαν πάρα πολλούς τουρίστες από το Ισραήλ. Κάτι που φέτος δεν συμβαίνει λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, όπως είπατε κι εσείς. Και έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή αυτή σε σχέση με το. Όχι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι γεμάτα. Αυτή τη στιγμή είναι γεμάτα. Αλλά αυτό ακριβώς που λέτε. Έχουν μειώσεις όχι στη high season, δηλαδή από Απρίλιο μέχρι Ιούνιο και, και μετά τον Αύγουστο.
1: Επειδή λοιπόν πολλές φορές παίρνουμε την αίσθηση που έχει ο Έλληνας τι αισθάνεται, αισθάνεται κόσμο όταν ψάχνει ο ίδιος να βρει τις επιλογές του. Αν λοιπόν σήμερα που ψάχνει ο Έλληνας το πού θα πάει διακοπές 15 Αυγούστου και δεν βρίσκει τίποτα, λέει τα πάντα είναι γεμάτα, ο τουρισμός πάει τρένο. Γιατί σήμερα και ο ίδιος ψάχνει να βρει κάτι το οποίο είναι γεμάτο. Αν όμως ο Έλληνας ψάξει για τις 20 Σεπτεμβρίου, η άποψη ή η εντύπωση η οποία θα αποκομίσει είναι τελείως διαφορετική. Αν αντίστοιχα επισκεφτεί λοιπόν έναν τόπο μία άλλη περίοδο πέρα από αυτήν τη συγκεκριμένη όπου τα πάντα είναι γεμάτα, θα αποκομίσει αντίστοιχα μία τελείως διαφορετική αίσθηση και μία διαφορετική προσέγγιση. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με το πότε εμείς οι ίδιοι επιλέγουμε να πάμε διακοπές, η αίσθηση η οποία δημιουργείται σε εμάς τους ίδιους μη βρίσκοντας κάτι, θεωρούμε λοιπόν ότι όλο αυτό το οποίο σήμερα δεν βρίσκουμε επιμηκύνεται καθ' όλη την τουριστική περίοδο η οποία ξεκινάει από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο και αυτό μας οδηγεί σε μία ασφαλή συμπεράσματα.
2: Πάμε λίγο και στο κομμάτι αυτό που βλέπουμε, θα μας το επιβεβαιώσετε βέβαια, ότι επιλέγουν ίσως για τον εγχώριο τουρισμό, λέω τώρα, οι πολίτες σύντομα τριημερά και άντε τετραημερά και κολλητά στο Σαββατοκύριακο και στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
1: Επιβεβαιώνω όλα τα σκέλη του ερωτήματος, ότι όντως πάρα πολλοί πλέον επιλέγουν την εσωτερική μετακίνηση λόγω αρκετά υψηλού κόστους σε λοιπές μετακινήσεις. Πάρα πολλοί επιλέγουν την υπηρετική ορεινή Ελλάδα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, οι πληρώτες στην υπηρετική Ελλάδα ήταν πάρα πολύ χαμηλές. Αν είχαν παραδείγματος χάρη 1.000 διανυκτερεύσεις και έχουμε 2.000 σήμερα, οι οποίες είναι ελάχιστες, παρόλο αυτό είναι αύξηση 100%. Άρα λοιπόν θα πρέπει και εκεί αντίστοιχα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση του κόσμου να κατευθύνεται προς την υπηρετική ορεινή Ελλάδα λόγω των θερμοκρασιών, λόγω της κλιματικής αλλαγής και γιατί θέλει να επιλέγει κάτι πιο ήρεμο, κάτι πιο χαλαρό για να ξεκουραστεί, όπως ακριβώς είναι και η ερμηνεία της λέξης διακοπές. Από την άλλη, βλέπουμε ότι οι δημοφιλείς προορισμοί, για να δούμε και τα θετικά, οι δημοφιλείς προορισμοί πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Συνεχίζουμε να έχουμε αφήξεις τουλάχιστον ό,τι και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουμε σε διανυκτερεύσεις σε πραγματικά νούμερα αυτά τα οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ευελπιστούμε ότι η ηρεμία που προσπαθούν να επιδιώξουν όλοι στον παγκόσμιο χάρτη να αρχίσουν να αποτυπώνουν νούμερα τα οποία θα είναι τα ίδια περίπου με πέρυσι, με μικρές διακυμάνσεις είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω ανά περιοχή, αλλά σημαντικό η τζίρις. Η πραγματική κερδοφορία ή αν θέλετε οι πραγματικές εισπράξεις των ξενοδοχείων θα είναι αρκετά μειωμένες σε σύγκριση με το 2 πάνω ή το 2% κάτω.
2: Κύριε Καλή, είχαμε κάνει μια κουβέντα για το ενεργειακό κόστος πριν κάποιους μήνες, από όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Μάρτιο και Απρίλιο μας λέγατε ότι ειδικά εσείς, ας πούμε, που είστε στη Δράμα ή και άλλα ξενοδοχεία που είναι στην υπηρετική Ελλάδα, χρειαζόσασταν και το πετρέλαιο περισσότερο, γιατί έκανε ακόμα κρύο, αλλά είναι και το ενεργειακό κόστος του ρεύματος. Αυτή τη στιγμή, σε αυτό το κομμάτι, πώς είστε, βγαίνει πέρα, να το πούμε, ο μήνας, έσοδα και έξοδα.
1: Εκ των πραγμάτων έχουν όλα τα κόστη, πλέον ο επιχειρηματίας, ο ξενοδόχος, και ξέρετε, επειδή κάνετε χρόνια το ρεπορτάζ, Θυμάστε από το 16-17 που συζητάμε πάντοτε για επιβαρύνσεις του ξενοδοχείου.

0: Κυριακό κλάδο, για την παρέμβαση του Ξανθιού κλάδου, κάποιες από αυτές τις απορρόφησε ο ίδιος ο επιχειρηματίας, το ίδιο το δωμάτιο, δηλαδή δεν αύξησε τις τιμές. Πλέον δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα. Πλέον οποιαδήποτε επιβάρηση τουριστικού πακέτου μεταφέρεται στον επισκέπτη μας. Πλέον λοιπόν τα 100 ευρώ γίνονται πάρα πολύ εύκολα 102, αντίστοιχα και 98 σε περίπτωση σημειώσεων. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το ενεργειακό κόστος υπάρχει, υφίσταται, έχει επιβαρύνει το τουριστικό πακέτο, τη διαμονή, και όχι μόνο τη διαμονή. Έχει επιβαρύνει πάρα πολύ και το κόστος μετακίνησης. Θέλετε μία βόλτα να κάνουμε στα βενζινάδικα, σήμερα ο Έλληνας ο οποίος θα ταξιδεύσει θα βάλει κάψιμο με 2 ευρώ πλάς. Κάτι το οποίο πριν 6 μήνες ήταν γύρω στα 50, 1,60, 1,40. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι από μόνο του αυτό έχει δώσει περίπου ένα 40% αύξηση στο κόστος μετακίνησης για τον άνθρωπο ο οποίος θα επιλέξει να πάει από την Αθήνα να πω στο Αράχοβα, παραδείγματος χάρη. Αυτό από μόνο του μεταφέρεται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πόσο μάλλον στον ξενοδοχειακό κλάδο, ο οποίος για να λειτουργήσει έχει την ενέργεια σε όλες τις εκφάσεις της, από τα μαγειρία, από τη λειτουργία της πισίνας μέχρι και τις ιδανικές θερμοκρασίες σε ένα δωμάτιο. Και η επιβάρυνση αυτή του 20% όπου μπορεί να απορροφηθεί ή αν θέλετε να μοιραστεί μεταξύ επιχείρησης και επισκέπτη, μοιράζεται. Αυτό το οποίο βέβαια εγώ θέλω να βάλω και το βάζω τελευταία πολύ εδώ στο τραπέζι, γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τις τιμές των ξενοδοχείων, είναι καταλαβαίνω απόλυτα ως ξενοδόχος, γιατί ένας συνάδελφος πουλάει το δωμάτιο 200 ευρώ. Έχει το ενεργειακό, έχει το μισθολογικό, έχει την πρώτη ύλη. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος έχει ένα δωμάτιο, το Airbnb και το πουλάει στην διαδρομή. Και είναι τα κόστη. Και έχει λοιπόν το δωμάτιο.
1: Και ξέρετε, εμείς αυτό πολύ καλά κάνετε και το υπογραμμίζετε, γιατί ενίοτε εμείς το παρεξηγούμε. Και εγώ θα πω ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν το παρεξηγούμε. Δηλαδή, αν εγώ έχω κάποια δωμάτια και την περσινή χρονιά είχα το κόστος στα 70 ευρώ και φέτος το έχω στα 250 και δεν έχω δώσει χρήματα για να ανακοινήσω ή για να επενδύσω, ο επισκέπτης που θα έρθει τα δύο καλοκαίρια προφανώς θα φύγει με ερωτήματα. Τι άλλαξε δηλαδή και έκανε σε διαχρέωση.
0: Ξέρετε, η κοινωνία, ο απλός άνθρωπος, δεν παίρνει διαδικασία να τσεκάρει την ξενοδοχείο ότι είναι κατηγορία κλειδιά την Airbnb. Ψάχνει διαμονή. Και η διαμονή φέτος είναι ακριβή. Και όσο επί το πλείστον, η διαμονή χρεώνεται στα ξενοδοχεία. Άρα λοιπόν απολογούμαστε ξενοδόχοι. Και πραγματικά, κάπου εκεί, όταν λοιπόν αναζητάμε και λέμε ίδιες τιμές, καλό είναι να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη που το αναλογεί. Διότι το πακέτο ακριβένει σε όλους τους κλάδους της διαμονής. Την πληρώνει ο Έλληνας, ο οποίος πραγματικά δυσκολεύεται αυτή την περίοδο. Όμως και εμείς, οι ίδιοι οι επιχειρηματίες Έλληνες είμαστε, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ. Άρα λοιπόν περιορίζει τις γενεκτερεύσεις του. Η ποιότητα των επισκεπτών που έχουμε δεν είναι ιδανικότερη, δεν είναι καλύτερη. Το κατακεφαλίου λοιπόν δαπάνει. Βλέπουμε ότι έρχονται εκατομμύρια που δεν ξοδεύουν. Οι επισκέπτες έχουν πρόβλημα, τα καφετέρια δεν έχουν πρόβλημα. Τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν πρόβλημα. Άρα λοιπόν πολλές οικογένειες επιλέγουν να αγοράζουν τα σούπερ μάρκετ, να μαγειρεύουν.
1: Μόνο και να μαγειρεύουν.
0: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν στην πραγματική οικονομία δεν μένει κάτι και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι πράγματα για τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή δομικά να τα βάλουμε στα τραπέζια και να τα συζητήσουμε.
1: Στη μεγάλη εικόνα που περιγράφεται, αναρωτιέμαι, υπάρχει κάτι θετικό, υπό ποια έννοια, και θα το κάνω συγκεκριμένο το ερώτημα.
0: Ναι.
1: Θα σας πω, θα το κάνω συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Όταν είναι γεμάτη Κρήτη, γεμάτα τα νησιά των Κυκλάδων, τα Επτάνησα, η Νότια Πελοπόννησος, υπάρχει, βλέπετε, υψηλότερο ενδιαφέρον για την ηπειρωτική Ελλάδα. Λέγαμε πριν με την Κασιανή για την πανέμορφη Ήπειρο, για τη Μακεδονία. Δεν πάω στην παραλιακή, στην Πιερία και στη Χαλκιδική, για την ενδοχώρα. Βλέπετε να μας δίνει κόσμο και υψηλότερο ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα
0: καλοκαίρια. Πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Πολύ ωραίο. Βέβαια, εγώ έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου να απαντήσω και θα μου δώσετε δυνατότητα να το βάλω σε πολλές εφάσεις. Το πρώτο είναι ότι βλέπουμε, το καλό που βλέπουμε είναι ότι η χώρα μας έχει ένα ισχυρό μπραντ. Άρα λοιπόν συνεχίζουν να επισκέπτονται εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη χώρα και μπράβο μας που το χτίσαμε, το δουλέψαμε, οι επιχειρήσεις, το κράτος απαντήσει. Συγχαρητήρια σε όλους. Άρα λοιπόν πρέπει να συνεχίσουμε για να μπορούμε, ό,τι κρίση και να υπάρχει γεωπολιτική, η Ελλάδα να μην επηρεάζει τουριστικά, διότι είναι το 30% του ΑΕΠ. Από την άλλη, αρχίζουμε και βλέπουμε περιοχές που δεν πήγαινε καν το μυαλό μας να αναπτυχθούν τουριστικά, να αρχίσουν να παίρνουν μερίδια. Να παίρνουν μερίδια από αυτούς τους επισκέπτες οι οποίοι έρχονται από το εξωτερικό και θέλουν να συνδυάζουν το βουνό με τη θάλασσα, τις δραστηριότητες με τη θάλασσα, το wine tasting, το κρασί με το φαγητό και με τη θάλασσα. Γιατί η θάλασσα είναι ουσιαστικά το ισχυρό μας χαρτί. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ και πάνω σε αυτό πρέπει να επενδύουμε. Αλλά όλα τα άλλα έρχονται να αντίσουν, να επενδύσουν αυτό το τουριστικό προϊόν, να ενισχύσουν την εικόνα μας και προσέξτε, να επιμηκύνουν την περίοδο διαμονής, αλλά και την περίοδο όπου αυτές οι περιοχές δεν είχαν κόσμο να αρχίσουν να παίρνουν νούμερα. Αυτό λοιπόν βοηθάει την ανάπτυξη την οικονομική, ακόμα και αυτών των τόπων που μέχρι σήμερα δεν είχαν δει τα ωφέλη του τουρισμού πέρα από τις δύο ή τρεις περιφέρειες που είχαν αναπτυχθεί πάρα πολύ τουριστικά. Οπότε λοιπόν, ναι, αρχίζουμε και βλέπουμε άλλα πράγματα, τα οποία θα πρέπει σιγά σιγά να τα πάρουμε και αυτά στο τραπέζι και να αρχίσουμε να λύνουμε την εξίσωση και να δίνουμε το αποτέλεσμα, να οδηγούμαστε μάλλον σε ένα αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά η χώρα μας. Δεν χρειάζεται, ξέρετε, λίγο λαϊκό, επιτρέψτε μου, να είμαστε εγγραφέα της Ευρώπης. Καθόλου μάλιστα. Να παρέχουμε μια υπηρεσία, μια φιλοξενία, το DNA του Έλληνα είναι η φιλοξενία, που δεν θα βρει κανένας πουθενά 12 μήνες το χρόνο, να είμαστε υπερήφανοι να καμαρώνουμε γι' αυτό και να υποφελούμαστε στα μέγιστα του τουρισμού. Να μην τον δαιμονοποιούμε με λέξεις όπως υπερτουρισμός κτλ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χαρήκα που το είπαμε.
1: Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ. Κύριος Άγγελος Καλλιάς, ο Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων και Πρόεδρος Ξενοδόχων Δράμας.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κατά το κάμερα σε μένα, μικρόφωνο σε μένα, παρακαλώ και την προσοχή σας, γιατί όσο συζητάγαμε αυτή την ωραία κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Καλλιά, μου στέλνει ο Γιώργος ο Εγγονίδης, ο γνωστός Έλληνας ζωγράφος, το Αμβούργος της Γερμανίας, μου στέλνει, ακούστε παρακαλώ, ακούστε, περιμένετε, γιατί θέλω να ακούσω. Αυτό δεν είναι από εμάς, αν δείτε στην εικόνα, έχει στείλει ένα βιντεάκι ο Γιώργος. Λοιπόν, είναι βιντεάκι με γερανό στη Γερμανία, ο οποίος έχει φορτώσει ένα αυτοκίνητο της εποχής εκείνης, δηλαδή, και οδηγούν τα σακελαρίου στο Αμβούργο.
2: Βάλτε άλλη μία ρε Μαρία να τη χορτάσουμε.
1: Είσαι θεός, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Γιώργος Αγκονίδης. Παιδιά, έστειλε το βίντεο, τώρα μας άκουγε δηλαδή και στείλει βίντεο, γιατί ακούει τη διαπασόν το προπορευόμενο, ξέρεις, με το... λοιπόν, και το, και το αυτοκίνητο της εποχής. Το βάζουμε ξανά.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι. Άντε να το ευχαριστηθούμε.

0: Ο Τάκης Μουσαφίρης έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική σε αυτό το τραγούδι. Έτσι. Έχουμε τιμήσει σήμερα τη Ρίτα Σακελάριο, γιατί έφυγε σαν σήμερα το 1999, την 6 Αυγούστου 1999. Και ξέρεις τι, Γιώργο, οι φίλοι μας από το εξωτερικό, οι ομογενείς, αυτά τα τραγούδια τα ακούνε και ανατριχιάζουν, ρε παιδί μου, δεν τα ακούν στην καθημερινότητά τους.
1: Ρίτα Σακελαρίου, Καζατζίδη, Νταλάρα, τρελαίνονται.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σφατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρονοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216, Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
10: Εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαρυπόμπη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο real.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 3 έχει δίκιο ο Γρηγόρης Διβάνης. Βλέπω τώρα το ποτάμι. Εσύ, θυμίζει λες και είναι κανονικές ημέρες.
1: Και όχι 3.30 το μεσημέρι.
0: Ναι, και έχει όπως πολύ σωστά είπε στο τελείωμα, αν κατευθύνεστε προς Πειραιά, παρακαλώ κόψτε ταχύτητα εκεί στο ύψος του Ρέντι, γιατί είναι κατακόκκινο και έχει μποτιλιάρισμα. Και εσείς που ανεβαίνετε όμως από Φάληρο με κατεύθυνση προς Λαμία, ξεκινάνε τα προβλήματα επίσης από το Ρέντι και θα πάτε έτσι με πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι περίπου 150-200 μέτρα από τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Προσοχή, είπε εκεί ο Γρηγόρης ότι κάτι έχει συμβεί. Παρακαλούμε πάρα πολύ, προσέξτε. Γιατί τώρα είναι η μέρα διακοπών. Μέρες διακοπών.
1: Μπάθουν και
0: χαλάρωσης. Γιατί θέλω να σου πω, όταν πήγαινα κάτω στη Μεσσηνία τα Σαββατοκύριακα που πήγα τώρα. Έχω καιρό που πήγα. Έβλεπα, βέβαια πήγαινα μεσημέρι. Έτσι, γιατί είχα κάτι δουλειές πιο πριν. Και έβλεπα δεξιά στην Λέα. Κάποιους οι οποίοι αναγκαστήκαν να σταματήσει οι άνθρωποι γιατί είχε ανάψει το αυτοκίνητο. Και ήταν και 3-4 περιστατικά, δηλαδή εγώ πήγα 3-4 Σάββατα, κάθε Σάββατο μεσημέρι έβλεπα αυτοκίνητα, ήταν και υψηλές θερμοκρασίες. Δεξιά σταματημένα και τους ανθρώπους βέβαια να είναι σαν διέξοδο εκείνη τη στιγμή να ψάχνουν να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν. Και τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι θέμα σέρβις ή αν είναι θέμα προετοιμασίας ή συντήρησης του αυτοκίνητου, μπορεί να είναι όλα μαζί αυτά, αλλά όταν ετοιμάζεις να κάνεις ένα ταξίδι. Και να πας μια απόσταση, πάνω ρε παιδί μου από μία μισή ώρα, καλό είναι να έχεις δει και το αυτοκίνητο. Αν έχει ανάγκες, αν θέλει νεράκι, αν θέλει ξοκολάδια, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Και ειδικά αν δεν έχεις κάνει πρόσφατα το σέρβις.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Τα ελαστικά του είναι πολύ σημαντικά.
0: Ελαστικά, πολύ σημαντικό. Απολύτως σημαντικό. Έχουμε τον άνθρωπο.
1: Θα τον έχουμε σε λιγάκι.
0: Και έκανα ωραία πάσα.
1: Θα τον έχουμε σε λιγάκι, τον ειδικό.
0: Τζάμπα,
1: να μας
0: δηλαδή,
1: πει τι ακριβώς χρειάζεται. Τζάμπα, η πάσα. Την επαναλάβεις.
0: Και θα το σκεφτώ, να το ξαναπώ τώρα.
1: Θα το ξαναπείς, αφού το πες μια φορά, το ξαναπείς.
0: Ναι, το είπα μια φορά. Ο φίλος μου ο Θοδωρής από την Καρδίτσα, γεια σου φίλε, λέει, δεν υπάρχει δραχμή στην τσέπη, έχουμε να δούμε διακοπές εδώ και 4 χρόνια. Δεν ξέρω λίγα τον εισαγόμενο τουρισμό, αλλά ο ελληνικός έχει ξεχάσει τι θα πει θάλασσα και αλμύρα. Θοδωρή μου, εύχομαι να βρεις έστω λίγο χρόνο κάτι να σε ξεκουράσει, κάτι να σε χαλαρώσει. Αν δεν είναι η θάλασσα, ας είναι η πανέμορφη Καρδίτσα. Τώρα, αν ήμασταν τηλεόραση, μας είχε κρεμάσει, έτσι. Ξέρω, θα πρέπει να κάνουμε πάσα ακόμα.
1: Έλα, να το ήρθε.
0: Τον έχουμε. Λοιπόν.
1: Έχουμε
0: πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Γρηγόρη Μόφορη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Μηχανών Αυτοκινήτων Αθηνών. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μόφορη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
1: Να ξεκινήσουμε από το. Μας έλεγε και ο Γιώργος πριν ότι βρήκε πολλά αυτοκίνητα στον δρόμο προς τη Μεσσηνία να είναι στην άκρη του δρόμου.
0: Κάποια Σαββατοκύριακα τον Ιούνιο και αρχές Ιουλίου, κατεβαίνοντας προς τη Νότια Πελοπόννησο, 3-4 στα δεξιά. Με αναμένο το αυτοκίνητο, όπως λέμε, δηλαδή να το πω λαϊκά, υψηλή θερμοκρασία. Επομένως, το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Τι πρέπει να κάνουμε εφόσον ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε, κύριε Μόφερ, με το αυτοκίνητό μας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή πλέον στη ζωή μας είναι όλα πανάκριβα, τα έκτακτα περιστατικά, και ειδικά όταν ταξιδεύουμε αυτοκίνητο, επιφέρουν μεγάλο κόστος. Οπότε, καλό είναι να κάνουμε μια συντήρηση, να επισκεφτούμε ένα συνεργείο της γειτονιάς μας. Υπάρχουν αξιόλογα συνεργεία σε όλες τις περιοχές. Να κάνουν ένα σέρβις, έναν έλεγχο για ταξίδι, να ελέγξει ο μηχανικός, ξέρει τι θα ελέγξει, δηλαδή λάδια, νερά, φρένα, αναρτήσεις, και να δει σε τι κατάσταση είναι. Οπότε θα έχει ένα ασφαλές ταξίδι. Από εκεί και πέρα και μόνος ο ίδιος ο κάτοχος μπορεί να, αν μπορεί να και πιάνουν αυτό που λέμε τα χέρια του, να δει λίγο τα λάδια, τα φώτα, τα νερά, να πετάνε πιτσιλίδες, τα λάστιχα των, των τροχών αν είναι καλά.
0: Να το παρακολουθούμε και λίγο το αυτοκίνητο, κύριε Μόφρε. Έτσι, αν δηλαδή έχει μια ηλικία το αυτοκίνητο, αν δεν είναι ας πούμε του κουτιού ή δεν είναι του έτους, πρέπει να το βλέπουμε. Πρέπει να βλέπουμε αν τρέχει λίγο λαδάκι, αν τρέχει λίγο νερό, πρέπει να το κοιτάμε, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει σημασία αν είναι παλιό ή καινούργιο μοντέλο. Σημασία έχει να είναι συντηρημένο ή ασυντήρητο.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί και υπάρχουν και παλιά μοντέλα τα οποία είναι καλοσυντηρημένα και είναι τελείως άψογα. Υπάρχουν όμως και καινούργια αυτοκίνητα που είναι κακοσυντηρημένα και δεν έχουν πάει ποτέ στο συνεργείο, είναι επικίνδυνα. Δεν έχει, άρα δεν έχει να κάνει με το μοντέλο και την ηλικία. Όμως η ηλικία πάντα επηρεάζει.
1: Κύριε Μόφορη,
2: είναι ένας παράγοντας ακόμα που επιφέρει προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να πηγαίνει πιο συχνά στο συνεργείο.
1: Ποιο είναι το kit εκτάκτου ανάγκης, δηλαδή τι πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητο ομιγέννητο αν γίνει κάτι, του μποφλό, δηλαδή, απιονισμένο νερό?
2: Κοιτάξτε, βασικά ένα συντηρημένο αυτοκίνητο δεν χρειάζεται να έχει τίποτε, αλλά καλό να έχουμε λίγο λάδι μαζί μας, λίγο αντιψυκτικό, καμιά λάμπα. Αλλά αν είναι καλοσυντηρημένο το αυτοκίνητο δεν χρειάζεται τίποτα. Πρέπει να έχετε οδική βοήθεια, να είναι ασφαλισμένο και να είναι εντάξει όταν φύγει, να είναι εντάξει, να δουλεύουν τα πάντα εντάξει. Όπως είπαμε και προηγουμένως, πότα, νερά, λάδια, λάστιχα σε καλή κατάσταση κτλ.
0: Αν σου ανάβουν οι ενδείξεις στο ταμπλό, και δεν αναφέρουμε σε αυτά που είναι τελευταία τεχνολογία, που όταν σου ανάβει μια ένδειξη, σου κοκκινίζει όλο το ταμπλό. Εγώ προσπαθώ να συνηθίσω σε σχέση με το παλιό που δεν ανάβει τίποτα δηλαδή. Αλλά αν ανάβουν οι λιχνίες, ας πούμε, μάλλον οι ενδείξεις. Φαντάζομαι ότι πρέπει να τους δίνουμε σημασία. Όχι να λέμε δεν πειράζει. Α, πάλι άναψε αυτό. Δεν πειράζει. Ήταν και χθες αναμένο. Θα περάσουμε μια εβδομάδα στο νησί.
2: Υπάρχουν λιχνίες έκτακτου ανάγκης που ακινητοποιείται αμέσως. Υπάρχουν και λιχνίες προειδοποιητικές. Όταν αλλάξει η προειδοποιητική, πρέπει να πάει στο συνεργείο. Όταν ανάψουν οι έκτακτες, πρέπει να σταματήσει. Δηλαδή, όταν ανάψει ένα κόκκινο λαμπάκι, το οποίο υποδηλώνει θερμοκρασία ή έλλειψη λαδιού, πρέπει να σταματήσει.
0: Σταματάς. Όπου είσαι, σταματάς.
2: Όπου είσαι. Πας στην άκρη, φωνάζεις οδικές βοήθειες και πας στο συνεργείο. Όταν ανάψει ένα λαμπάκι, τα οποία αυτά που είναι προειδοποιητικά και συνήθως είναι πορτοκαλί, πρέπει να κατευθύνεις προς το συνεργείο κάποια στιγμή. Αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να δει ένας οδηγός αυτοκινήτου. Από εκεί πέρα, άμα πάμε σε πιο εξειδικευμένα πράγματα, καλό είναι να τα δει ένας εξειδικευμένος άνθρωπος. Υπάρχουν πολλοί στο χώρο μας.
1: Να πάμε σε μια περίπτωση, να δώσουμε ένα παράδειγμα. Ας πούμε, είμαι με το αυτοκίνητό μου σε μια επαρχιακή οδό, βραδάκι γυρνάμε από.
0: Βραδάκι ή μεσημεράκι με καύσωνα.
1: Σου λέω βραδάκι, που είναι και πιο δύσκολο να έρθει η οδική βοήθεια γρήγορα, ειδικά άμα είσαι σε κάνα χωριό πολύ μακριά. Και μου ανάβει το αυτοκίνητο. Θα μου πει το βράδυ, θα σου ανάψει το βράδυ ή το μεσημέρι, οποιοδήποτε ώρα.
2: Σχεδόν αυτά που είπα προηγουμένως, είτε είσαι στην Ομόνια, είτε είσαι σε οποιοδήποτε βουνό.
1: Ενώ άμα δεν μπορεί να έρθει άμεσα βοήθεια, τι είναι αυτό που μπορώ να κάνω εκείνη τη στιγμή να μπορέσει να φτάσει στο αμάξι μέχρι το επόμενο χωριό, ας πούμε.
2: Κοιτάξτε, αν ανάψει ένα λαμπάκι λαδιού που υποδηλώνει κακή λίπανση ή ένα λαμπάκι θερμοκρασίας που υποδηλώνει αυξημένη θερμοκρασία, δεν μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα. Ακόμη και ένας μηχανικός, αν δεν έχει τα ανταλλακτικά μαζί του και τα εργαλεία του, αποκλείεται να κάνει τίποτε. Φωνάζετε δική βοήθεια και το πάτε τέτοιο. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να το διακινδυνεύσετε. Ή αν μπορείτε, είναι κατηφόρες και ρολάρι και τα λοιπά, γιατί δεν έχουν και. Αν δεν δουλεύει ο κινητήρας, δεν πιάνουν και τα φρένα. Με ευθύνη του οδηγού μπορεί να πάει κάπου.
0: Όχι, αυτό που λέει τώρα. Αυτό που λέει ο κ. Μόφορης, καλά κάνει και το λέει, γιατί μπορεί να πεις παίρνω την ευθύνη και πιο κάτω να πάρεις μεγαλύτερη ζημιά. Ή, επειδή εγώ το έχω πάθει, γι' αυτό το λέω, να καταπονήσεις όλη τη μηχανή σου και να πεις εντάξει, με παίρνει να πάω μέχρι πιο κάτω και μετά να το πληρώνεις για τα επόμενα χρόνια. Κομμάτι-κομμάτι δηλαδή να αλλάζεις.
1: Όλη τη μηχανή, ναι.
2: Μια επισκευή τώρα σε μια μηχανή, σε ένα σύγχρονο αυτοκίνητο, και ακόμη χειρότερα αν είναι πετρέλαιο, κοστίζει πάρα πολλά λεφτά.
0: Πάρα πολλά λεφτά.
2: Καλύτερα να περιμένεις εκεί πέρα και να.
1: Ακριβώς. Να κινηθείς με στο αυτοκίνητο.
2: Την οδική βοήθεια ή τον ένα τεχνικό εκεί από την περιοχή.
0: Καλά κάνετε και το λέτε. Καλά κάνετε και το λέτε.
2: Να μπείτε σε περιπέτειες οικονομικές.
0: Να πριτανεύσει κοινή λογική, γιατί μετά αυτό που λέτε, κύριε Μόφορη, θα στοιχίσει πολλά λεφτά στη συνέχεια. Θα πεις, εντάξει, πήγα, την έβγαλα τη διαδρομή, αλλά θα σου στοιχίζει όμως τους επόμενους μήνες ή τα χρόνια. Μάλιστα.
2: Είναι πολύ ακριβά τα πράγματα και η ζωή μας είναι πάρα πολύ ακριβή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα επιπλέον κόστος, πόσο σε βγάζει έξω από το πρόγραμμα και πόσα προβλήματα σε δημιουργεί.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Για τους οδηγούς μοτοσυκλετών είναι οι ίδιες οδηγίες?
2: Βεβαίως, τα ίδια πράγματα είναι. Μηχανές είναι και αυτές. Εκεί πρέπει να φοράνε κράνος όμως, να έχουν στολή προστασίας και να προσέχουν, να ελέγχουν τις ταχύτητες, να προσέχουν τα λάστιχά τους, τις αναρτήσεις τους. Το ίδιο πράγμα είναι και αυτό. Επειδή ήμουν χρόνια μοτοσυκλετιστής και χρονικά πάρα πολλά ταξίδια, το ίδιο πράγμα είναι. Βέβαια, η μοτοσυκλέτα είναι πιο ευέλικτη και μπορώ να πω είναι αρκετά πιο ασφαλής από ένα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
2: Αλλά αν τη χειρίζεσαι σωστά.
0: Ναι.
2: Αν δεν τη χειρίζεσαι σωστά, είναι επικίνδυνη και κάθε ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα είναι πιο επώδυνο από ένα αυτοκίνητο.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Μόφορη για τις οδηγίες και για την ανάλυση. Ο πρόεδρος Συλλόγου Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Μηχανών Αυτοκινήτων. Ευχαριστούμε κύριε πρόεδρε. Ευχαριστούμε
2: κύριε Μόφορη. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Το άλλο που έχω συναντήσει, δεν ξέρω, εσύ προφανώς όχι στα μέρη σου, αλλά όπου έχεις πάει για διακοπές. Εμένα λοιπόν εκεί που στην παραλία του χωριού δηλαδή πες, έχει ψηλή άμμο, η οποία πιάνει από εκεί που σταθμεύουμε, στους χώρους σταθμούς.
1: Ναι, ναι.
0: Και το βλέπω ως επιτοπλίστων από επισκέπτες, οι οποίοι έρχονται, τη βλέπουν την άμμο. Δεν έχει βέβαια πινακίδα εκεί, να λέει προσοχή. Πάνε και πέφτουν μέσα στην άμμο. Πάνε να κάνουν τα μπάνια του, το μπάνιο τους, γυρνάνε μετά, πού να φύγει το αυτοκίνητο. Να βάζουν σανίδες, να βάζουν, ειδικά άμα είναι, πώς το λένε, πισωκίνητο ή αν είναι, και έχω δει να έρχονται τρακτέρ για να τους τραβήξουν. Δηλαδή, πού πας, μην πηγαίνεις, δηλαδή μην το παράτας, περπάτα λίγο παραπάνω. Μπορεί να περπατήσεις 5 λεπτά, 10 λεπτά εγώ σου λέω. Ας το λίγο πιο ψηλά το αυτοκίνητο. Στη θάλασσα είσαι, στη θάλασσα πηγαίνεις να δεσκεδάσεις. Μην το κάνεις περιπέτεια από αυτές που δεν θα ξεχάσεις για τους λάθος λόγους. Πήγαινε να ευχαριστήσεις τον μπάνιο σου και περπάτα 10 λεπτά παραπάνω. Δεν πάθεις τίποτα. Το ρίχνεις μες στην άμμο. Και μετά λες, ω, δεν βγαίνει ρε παιδιά, έχετε κανένα τηλέφωνο, έχει κανείς τρακτέρ εδώ, έχει μάντες, κανένας, οδική βοήθεια. Οδική βοήθεια, Σάββατο μεσημέρι, παραμονές 15 Αύγουστου, είναι λίγο δύσκολο να σου έρθει εκεί που θα είσαι, στο χωριό, στην παραλία. Δύσκολο.
1: Και προσοχή πάρα πολύ στα στενάκια, στα νησιά.
0: Αλλά, μόνο στα νησιά.
1: Και γενικότερα, πολύ προσοχή στους δρόμους τώρα στην περίοδο των διακοπών. Δεν οδηγούμε μεθυσμένοι, αν είναι δυνατόν, έχουμε βαρεθεί να το λέμε.
0: Ναι, και σε δρόμο που δεν ξέρετε, ρε παιδιά, μην πηγαίνετε σαν καβαλάριδες του μεσονυχτίου, με 80 και 90. Δεν το ξέρεις το δρόμο. Βλέπεις ότι είναι στενός, δεν είναι μια λωρίδα ανακατεύθυνση. Στην ουσία είναι μια λωρίδα. Και για τις δύο κατευθύνσεις. Γιατί κάνεις το μάγκα και πηγαίνεις χωρίς αύριο. Κόψε λίγο, δεν ξέρεις τι έρχεται. Τι.
1: Όχι, συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ, το έχω δει. Είναι η περιοχή μου εκεί, ειδικά για να φτάσει τα τζουμέρια πάνω στην Πράματα και μετά από τις καταστροφές και όλες που πάθαμε. Είναι σε πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι πολύ στενός ο δρόμος. Με το ζόρι χωράνε δύο αυτοκίνητα και είναι και μερικοί ντόπιοι, καλή ώρα, που πάνε τρέχοντας. Και ακόμα και ο άλλος που δεν είναι από το χωριό, δεν είναι από την περιοχή και αναβαίνει πρώτη φορά, όταν βλέπει τον άλλον με το φορτηγό ή να του έρχεται με το αγροτικό από την απέναντι πλευρά βολίδα, σταματάς στην άκρη του δρόμου και περιμένεις να περάσει, να μην σε πάρει μαζί του και να συνεχίσει τη διαδρομή σου.
0: Και το GPS που χρησιμοποιούμε αυτό μέσω του διαδικτύου, μας δίνει η Google, μας περιπτώσει, και δεν αναφέρομαι στο εξειδικευμένο GPS που θα έχει ένα αυτοκίνητο ακριβό ή ένα αυτοκίνητο έτσι που είναι καλό ή μοντέρνο. Ξέρετε, δεν έχει τις διαστάσεις του αυτοκίνητου σας, δεν τις έχει μετρήσει. Δηλαδή, αν σας δίνει μια διαδρομή μέσα σε ένα χωριό το οποίο είναι, βλέπετε ότι είναι στενή η δρόμη και έχετε ένα αυτοκίνητο λίγο πιο μεγάλο, μην το τολμήσετε. Μετά λέτε, πού με έφερε το GPS. Το GPS έχει ένα μέσο όρο υπολογίσει. Δεν έχει υπολογίσει ένα, ξέρω εγώ, jeep ή ένα station wagon μεγάλο, το οποίο θα περάσει και θα κολλήσει στο σοκάκι αριστερά-δεξιά.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω να δουλεύει και λίγο το νιονιό. Δεν το κουβαλάμε απλά μέσα στο κεφάλι, να το χρησιμοποιούμε.
1: Και μεγάλη προσοχή με το GPS, γιατί καμιά φορά αν υπάρχει κάποιος χωματόδρομος.
0: Σε βγάζει, σου λέει, πήγαινε.
1: Σε βγάζει από το χωματόδρομο. Ναι. Μεγάλη προσοχή να τσεκάρετε τη διαδρομή, ειδικά όταν πάτε σε κάποιο χωριό ή σε κάποιο μέρος που δεν έχετε ξαναπάει.
0: Ψυχραιμία.
1: Μην πάτε από το χωματόδρομο και πώς θα βγείτε.
0: Ψυχραιμία. Να έχετε στο μυαλό σας ότι πρέπει και να γυρίσετε κιόλας. Δεν είναι one way που λένε και στα.
1: Έχει και επιστροφή. Είναι αλερετού.
0: Στα τζουμέρκα που είναι η Κασιανή. One way, δεν λέτε. Μονόδρομο,
1: ε, λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
0: Τι θέλει
1: με
0: να βγει ο φίλος σου.
1: Ναι, θα στείλει ο κύριος
0: Δημήτρης. Είχαμε κανένα παιχνίδι χθες, δεν είχαμε τίποτα.
1: Νομίζω έπαιζε ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιος έπαιζε?
1: Νομίζω.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Με την Τζέσικα Σοφιάς.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Έτσι θυμάμαι.
0: Δεν ήταν ένα όνειρο αυτό, ο Φιάλτης ήταν.
1: Όχι, όχι.
0: Συνέβη, πραγματικά.
1: Συνέβη.
0: Και θα βγει στο βρακάκι να μας πει.
1: Θα βγει να μας πει τι έγινε.
0: Τέτοιοι είμαστε, καλά να πάθουμε.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Στέλνετε ο φίλος μας ο Διονύσης ο Καντιάνης και ευλόγως ρωτάει να σας βάλει ένα τεράστιο πρόβλημα. Τα αυτοκίνητα καινούργια που δεν έχουν, λέει, ρεζέρβα. Πρέπει να έρθει η ειδική βοήθεια να σε πάει στο κοντινότερο βουλκανιζατέρ να αγοράσει λάστιχο, διότι αν το λάστιχο περπατήσει κάποια μέτρα καταστρέφεται. Άρα, χωρίς λάστιχο που πας, ένα λάστιχο που κάποτε άλλαζες μόνος και προχωρούσες. Σωστό είναι αυτό που λέει, γιατί τα αυτοκίνητα που έρχονται εξαγωγής ως επιτοπλίστων υπολογίζουν το ευρωπαϊκό περιβάλλον, όπου τα βουλκανιζατέρ και τα είναι 24 ώρα, καταλαβες. Και εδώ έχουμε. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχουμε και σε μεγάλες πόλεις έχουμε, αλλά δεν έχουμε παντού.
1: Δεν θα βρεις τη Μεσσηνία που θα είσαι εσύ, θα βρεις βουλκανιζατέρ 24 ώρες.
0: Στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα.
1: Στα Τζουμέρκα που είμαι εγώ θέλεις 2 ώρες αυτά στα Γιάννενα για να βρεις το βουλκανιζατέρ. Το θέμα ποιο είναι, ότι υπάρχει ένα, έχουν μέσα ένα kit που φουσκών βάζει στο λάστιχο αφρό για να σε βοηθήσει να φτάσει.
0: Να σε πάει. Να σε πάει,
1: ναι,
0: κάπου.
1: Αλλά να φτάσει μέχρι το βουλκανιζατέρ, όχι,
0: όχι
1: παραπάνω.
0: Να το χρησιμοποιήσει για τι μέρε επόμενε. Σωστό. Και ο φίλο Σωτήρης, ο Τριφυλάρας, λέει, που γιορτάζει κιόλα και πάλι χρόνια πολλά στο Σωτήρη μα. Λέει, Γιώργη, λέει, αυτό το λόγο από μικρό αγάπησα τη δουλειά που κάνω σήμερα το επαγγελματία δικό. Όταν είμαστε στου μεγάλου δρόμου, μένουμε αρκετά με τι σκέψει μα. Και όλα αυτά τα τραγούδια έρχονται σαν βάλσαμο στην ψυχή μας, την οποία με τις τόσες πολλές ώρες που δουλεύουμε τη βασανίζουν. Αν μπορείτε να βάλετε και το «Κανείς δεν είναι τέλειος», κυρία Κασιανή Βραχά. Ζητάει ο Σωτήρης.
1: Θα προλάβουμε να το βγάλουμε, να το βρούμε.
0: Εκτός και αν το τραγουδήσει ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Α, ο Δημήτρης Σταυρακάκης μπορεί, ναι.
0: Να το τραγουδήσει. Έρχεται.
1: Το «Κανείς δεν είναι τέλειος».
0: Ο Σωτήρης Τριφυλάρα να τραγουδήσει το «Κανείς δεν είναι τέλειος» τη Ζήτα Σακελαρίου.
2: 1980 αυτά, Δηληνάκη, φαντασία τα ακούγαμε αυτά, πες το. Όχι 80, 85-86 πες το φίλο μας Σωτήρη.
1: Όχι, δεν θα του βάλουμε αυτό. Έχω ένα άλλο για κλείσιμο.
0: Και ξέρεις,
1: Μυθικότσι έχω για κλείσιμο. Το ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα βρε ζωή. Σταυρακάκης
0: πήγαινε εκεί.
2: Αυτό είναι Μυθικότσι.
0: Έπινε το κίτρινο υγρό ο Σταυρακάκης και δεν έβαζε μέσα προσμίξεις με αναψυχτικά και παγάκια. Το πίνε σκέτο.
2: Το ουίσκι εννοείς.
0: Αυτό δεν είναι το κίτρινο. Το νερό της φωτιάς που λένε οι Ινδιάνοι.
2: Αγιασμό, λέγεται αλλιώς αγιασμό.
1: Αγιασμό.
2: Ακούσατε.
1: Με τον κύριο Παπαδημητρίου και τον κύριο Μιχαλέλη τα κάνατε αυτά, ξέρω εγώ, έχω μάθει.
2: Ναι. Ανάλογα το. Να μιλήσω, με επιτρέπετε, σας παρακαλώ. Ανάλογα τον τύπο από το ουίσκι, υπάρχουν ουίσκι που πίνονται σκέτα, υπάρχουν ουίσκι που πίνονται με ένα παγάκι. Και υπάρχουν άλλα που μπορεί να κάνει στην όψη.
0: Σωστά, υπάρχουν και αυτά τα πίνα μόλιβδη ή κυροζήνη.
2: Ναι, εγώ τα πίνω. Αυτά εννοείται, αυτά τα κάνει το πρώτο έτο. Αν δεν κάνει αυτά, δεν πα στο δεύτερο έτο.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει.
0: Αεροπλάνο γίνεσαι. Άμα πιει αυτό που είναι κυροζυνάτο, γίνεσαι αεροπλάνο.
2: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Δικαιολογείται.
2: Πάνω το Αιγαίο.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, αλλά αυτά ανάλογα. Τώρα εγώ το προτιμώ με ελάχιστο πάγο. Ελάχιστο.
0: Ναι, ναι.
2: Καταρχήν, έχει μια ένδυση τη τελευταία στιγμή.
1: Ναι, για
2: πείτε. Υπάρχει η απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε χθες, ένα-ένα να τα πάρουμε.
1: Πάμε.
2: Ότι η Ίντερ είναι πιο νέα.
0: Τι λες?
2: Η Μίλαν έχει ιδρυθεί.
0: Α, μπράβο, ναι. Την απάντηση τη δώσαμε, κύριε Σταυρακάκη, χθες. Πες του, Κασιανή.
1: Ο κύριος Παγάνης, όταν κλείσατε το τηλέφωνο, είπε ότι η Μίλαν ήταν η ομάδα η αρχική. Κάποιοι διαφώνησαν επειδή δεν έφεραν ξένους παίκτες και κάναν την Ίντερ από το Ιντερνατσιονάλε, που φέρανε και ξένους παίκτες σε αυτή την ομάδα και από τότε ξεκίνησε.
2: Σωστά, η Μίλαν, Κασιανή.
0: Πολύ ωραία.
2: Πολύ σωστά. Η Μίλαν ιδρύθηκε το 1899.
0: Και αυτό το είπαμε, πες του. Πάμε σε φυσικά πράγματα.
2: Η Ίντερ ιδρύθηκε το 1908, με 20 χρόνια διαφορά.
0: 1908, τι μου θυμίζει. Α, Παναθηναϊκός.
2: 1908.
0: Αυτό λέω, τι μου θυμίζει. Α, Παναθηναϊκός είπα.
2: Λοιπόν, πριν τον Παναθηναϊκό, η είδηση που υπάρχει, ο Μοχάμετ Σάλαχ ανακοινώθηκε επίσημα για 2 χρόνια από την Τραμζοσπορ. Κάτοικος τραπεζούντας, λοιπόν, ο Αιγύπτιος Superstar, που έφυγε από τη Λίβερπουλ και για 2 χρόνια. Τα 34 του θα είναι στην τραπεζούντα.
0: Νέο παιδί είναι, παίζει μέχρι τα 40 κι αυτός, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Αυτό σε πείραξε.
0: Όχι, καθόλου.
2: Εντάξει, λέω τώρα, γιατί μια χαρά παίκτης είναι. Ο Δημήτρης Γιαννούλης επίσημα στον ΠΑΟΚ, νομίζω είναι η τρίτη φορά που επιστρέφει. Ο Μίλαν Βιτάλη, ο Ούγκρος, διεθνής μέσος επίσημα στην ΑΕΚ, υπέγραψε συμβόλαιο. Και πάμε, μάλλον σήμερα, για να κλείσω, ο 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Ζίβκοβιτς υπολογίζεται κανονικά. Δεν σημαίνει ότι κερδίζουμε, ότι είμαστε καλοί. Σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε το παιχνίδι που είναι στην έδρα μας, η Πολύση, και πάμε στα χθεσινά.
0: Δεν προλαβαίνουμε, πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ, Δημήτρη. Δεν έχουμε χρόνο να αναφερθούμε στα χθεσινά.
2: Ένα-ένα.
0: Εδώ δεν πρέπει να κλείσουμε, Μαρία. Εδώ δεν πρέπει να φύγουμε. Φεύγουμε. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε.
2: 7 λεπτά έχει με δουλεύεις.
1: Έχω να παίξω και το ρίξει μια ζαριά καλή.
2: Δεν θέλει να ακούσει αλήθειες.
0: Ποιες αλήθειες?
1: Θέλω εγώ, πείτε.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε ένα χθες με την ΤΣΚΑ Σόφια 1948. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο πραγματικό γύρο του Κόφερ Λιγκ. Κακή εμφάνιση. Δεν είχε ιδέες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε ευκαιρίες. Μπορεί να προηγήθηκε γρήγορα από τον Γιάκουζιτ το 21. Αντέδρασαν αυτοί σε μια αδράνεια και με το Ρούσεφ έκαναν το 31 το 1-1. Είχαν και δοκάρι στο 83. Δεύτερο ημίχρονο κλείστηκε το παιχνίδι των Βούλγαρων ο Παναθηναϊκός.
0: Ποιος κλείστηκε?
2: Ο Παναθηναϊκός κλείστηκε.
0: Με 63% κλείστηκε ο Παναθηναϊκός κατοχή.
2: Δεν μπορούσε να περάσει.
0: 64% κατοχή και κλείστηκε ο Παναθηναϊκός.
2: Πέρασε, έκανε μια φάση το δεύτερο ημίχρονο.
0: Άλλο αυτό, άλλο δεν έκανε φάση, αλλά δεν κλείστηκε όμως. Ναι.
2: Να το πω, μπορεί να κάνω λάθος διατύπωση. Να πω ότι δεν έκανε μια φάση.
0: Αυτό το δέχομαι. Αυτή,
2: η αμυντική του γραμμή δούλεψε καλά, έπαιξαν το παιχνίδι, τον εγκλώβησαν. Θέλει να πούμε ότι εγκλώβησαν τον Παναθηναϊκό, θα αρέσει καλύτερα αυτό.
0: Ό,τι και να πει τώρα, πες τα.
2: Η πρόκληση είναι ανοιχτή. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε ιδέες, ενώ μέχρι το 25 έδειχνε ότι θα την καταπιεί. Μετά έπαθε ένα blackout που πήγε μέχρι το ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν αυτός που έπρεπε να είναι.
0: Και δεν έπαιζε και ο Τουμπάγια, να έχω να κατηγορώ κάποιον σήμερα.
2: Αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο παιχνίδι στη Σόφια, η Τρίτη, πρέπει να σου πω ότι και να πω και στη Διασκενή και στη και στο Κρατέ, ότι υπολογίζει τον Γκαρσία θα είναι και ο ντρέσερ στην ευρωπαϊκή λίστα.
0: Ναι.
2: Και ο Ντετέι δύσκολα θα είναι. Όμως χθες, εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό, έτσι μου σέβαινε από το ματς, ο Τετέι αν έμπαινε, θα έκανε μια φάση, θα έκανε κάτι, θα ξεκλείδωνε τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Σε τέτοια παιχνίδια υπάρχουν κάποιοι παίκτες.
0: Δεν θέλω να κάνω τον προποντή γιατί δεν είμαι και επίσης ακούω τους ειδικούς. Δηλαδή, εσένα σε θεωρώ πραγματικά, γιατί δεν αστείευομαι. Θεωρώ ότι είσαι εξαιρετικός και στην ανάλυση και στη μελέτη και στην παρακολούθηση. Δεν είναι. Αλλά εσύ, Δημήτρη, εμένα μου φάνηκε ότι τέριαζε περισσότερο χθες από τον Μπελίστρη ο Ταμπόρδα. Γιατί ήταν κλειστή η άμυνα, όπως είπες. Γιατί ο Ταμπόρδα είναι πιο στατικός, αλλά μπορεί να εκμεταλλευτεί τους μικρούς χώρους. Ενώ άλλος θέλει μια αλάνα, θέλει μπροστά να έχει να τρέξει.
2: Να σου πω κάτι, όταν τα μαρκαρίσματα ήταν όπως θες. Που τους εγκλώβησαν, δυστυχώς εκεί θέλει κάτι το παραπάνω να βγάλει. Σε μια φάση να βγάλει κάτι παραπάνω για να γυρίσει.
0: Και το άλλο που θέλω να παρατηρήσω και έχει να κάνει και με την Εθνική Ελλάδος αυτό, επαναλαμβάνω, εγώ δεν είμαι εσύ, εσένα εμπιστεύομαι σε αυτά που λες, αλλά λέω επειδή το είδα το παιχνίδι. Έτσι, όπως είδα και τον Ολυμπιακό προχθές. Με τον Κοντούρη. Η χρήση του Κοντούρη μου φάνηκε περίεργη. Δηλαδή έχεις πάρει τον Καμαρά, δεν σου βγαίνει, φαίνεται το παιδί ότι δεν μπορεί από τα πρώτα λεπτά. Δεν είναι κακό να τον αντικαταστήσει. Ο Κοντούρης με τον Μπενίτεθ έπαιζε και 6 πέρσι στον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν έπαιζε με 8 μόνο.
2: Ναι,
0: και είναι ένα παιδί το οποίο έχει. Δηλαδή, βλέπεις ότι μπορεί να σου δώσει λύσεις.
2: Ο Δανός φαίνεται έχει άλλα σχήματα στο κεφάλι του.
0: Ναι, εντάξει. Μην το φάει το κεφάλι του όπως το φάγε και ο Ισπανός. Αυτό σκέφτομαι.
2: Ναι, ένα λεπτό. Να πούμε κάτι για να ξέρει ο κόσμος. Το οποίο ούτε εμείς δεν το ξέρουμε. Μην ακούς κάποιους συναδέλφους που λένε ότι ξέρουν. Δεν ξέρουμε κάποιες μεταγραφές που γίνονται τι χρόνο είναι στα συμβόλαιά του.
0: Σωστό.
2: Αυτό, όποιο σου πει δημοσιογράφος, μεγαλοδημοσιογράφος, βασιλικού ρεπορτάζ, ότι ξέρει π.χ. για τον. Παίρνω παράδειγμα τον Ελκαπή, ότι ξέρουμε πόσο χρόνο πρέπει να παίζει.
0: Σωστό.
2: Κανένα δεν το ξέρει.
0: Υπάρχουν ρήτρες εκεί που προσδιορίζουν και τον χρόνο. Έχεις δίκιο.
2: Μόνο η διοίκηση μια ομάδα και από τη διοίκηση ελάχιστη και ο προπονητής με το τεχνικό επιτελείο που ξέρει ότι αυτόν πρέπει να το χρησιμοποιήσει τόσο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λοιπόν, αλλά αυτό το παιδί που είναι για τα μέρη τη Κασιανή αξίζει περισσότερο χρόνο. Αυτό λέω. Γιατί είναι και για την Εθνική Ελλάδος.
2: Ότι ο συγκεκριμένος είναι αδικημένος και πρέπει να του δοθούν ευκαιρίες.
1: Και τι μας τον πήρανε, άμα είναι να μην παίζει τώρα, άμα θέλετε να τα πω.
2: Να κάνω τον παραλληλισμό. Είναι όπως ήταν το Λιόπουλο στο Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
2: Αδικημένος πολύ. Τώρα ο Παναθηναϊκός.
1: Άμα δεν τον εθέτε, θα τον πάρουμε πίσω.
0: Όχι, τον θέλω. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
10: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
11: Ερωγενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Real FM. Η ώρα είναι 4.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
16: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός. Ηθοποιός
20: σημαίνει φως.
21: Αμέση ενημέρωση παντού.
22: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στον Κηφισό μετά από συγκρούσεις οχημάτων που έγιναν νωρίτερα και στα δύο ρεύματα. Παραμένουν οι δυσκολίες στην κάθοδο από Ρέντι έως Ποσειδώνος και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών έως την έξοδο Γιαχαρνών. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Έτοιμα για εξαίρεση από τα επίσημα όρια δαπανών προκειμένου να υλοποιηθούν επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο 2028, υπέβαλε στην Κομισιόν ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Σε λειτουργία τέθηκε η νέα πλατφόρμα της ΑΔΕ για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Στόχος είναι έως στις 31 Οκτωβρίου να καταβληθούν οι αποζημιώσεις και έως στις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πόρους 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαρυμπόμπη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές σε Αττική, Εύβοια και Βιωτία λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξέσπασε στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Ο Τάσος Παπαπέτρου θα διευθύνει το τελικό του Super Cup στο ποδόσφαιρο ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη, που θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
24: Real Weather.
23: Γενικά έθριος αύριο ο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μείνει κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρίλερ του Ντανιέλ Σίλφα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις.

0: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
12: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
13: Mercedes και Mitsubishi.
14: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τρεις πυρκαγιές εκδηλώθηκαν την τελευταία ώρα στις περιοχές Αγία Μαρίνα Ηλίας, Κολυμπάδας Κύρου και Πόρτο Καράς Χαλκιδικής. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 7 αεροσκάφη. Άμεσα έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαρυμπόμπη ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εγκρίθηκαν πόροι 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με κεντρικό πυλώνα τη μεταποίηση και τη βιομηχανία ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Προφυλακίστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλιπή τον φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο real.gr.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 35 βαθμοί Κελσίου, 30 στη Φλόρινα, 28 στην Κάρπαθο.
21: Μιντέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Καλωσορίσατε, Everybody, κοσμός και τραμμάδος εδώ.
6: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός.
5: Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
7: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
7: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Τα λέω τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
9: Από το 1977

συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε για σήμερα Πέμπτη.
1: Καλώς τους, 6 Αυγούστου
0: σήμερα. Για σας που κάνετε διακοπές, πώς είσαστε εδώ που σας βρίσκουμε τώρα? Πώς νιώθετε?
1: Εορταστικούς,
0: γιατί παιδί μου εορταστικούς, τι γιορτάζεις? Α, σήμερα, έλα.
1: Σωτήριο, σωτηρία, ευμορφία, μορφούλα είναι.
0: Έχουμε και τα ανάλογα πανηγύρια, φαντάζομαι.
1: Από χθες έχουν ξεκινήσει τα γλέτια.
0: Αυτά είναι τα ωραία. Καλώς ορίσατε, επιβαλίκος μας και τρεμάδος εδώ σήμερα Πέμπτη. Είναι 6 Αυγούστου, έτσι.
1: Είναι.
0: Στο τελευταίο μήνα του καλοκαιριού. Εδώ,
1: επίσης,
0: κανονικότατα. Έτσι, εμείς όλο το καλοκαίρι εδώ παρέα, μέχρι στιγμής, Θεού θέλοντος. Μέχρι το τέλος.
1: Καιρού επιτρέποντος.
0: Έτσι, και αυτό εδώ. Θα περάσουμε ωραία και σήμερα. Είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι.
1: Έτοιμοι για όλα.
0: Έτσι. Έτσι, και καλοκαιρινοί.
1: Mm-hmm.
0: Να το πούμε και αυτό. Λογικό είναι. Λοιπόν, μείνετε εδώ. 2 ώρες που ξεκινούν τώρα, θα περάσουμε καλά. Έχουμε διάφορα εδώ.
1: Γενικότερα αποφεύγουμε τις κακοτοπιές αυτήν εδώ την εκπομπή. Το ξέρετε όσοι μας ακούτε.
0: Όχι πάντα.
1: Δεν μπορούμε.
0: Έτσι, άνθρωποι είμαστε. Άνθρωποι είμαστε.
1: Το προσπαθούμε, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλώς ορίσατε. Εδώ θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, πριν έρθω σήμερα εδώ, έβλεπα YouTube γιατί τηλεόραση δεν με ικανοποιεί, να σου πω την αλήθεια. Βλέπω πάρα πολλά πράγματα στο YouTube και μου αρέσουν πολύ.
1: Οκ. Okay, λοιπόν,
0: πριν έρθω εδώ σήμερα, είδα ένα road trip που μου αρέσουν και δεν τα έχω κάνει εύκολα.
1: Ναι.
0: Με τροχόσπιτο.
1: Αχ, ωραία.
0: Δύο γονείς με ένα μωράκι.
1: Ωραίο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να το κάνω κάποια
1: το
0: στιγμή.
1: Λιμυρό, βέβαια.
0: Μωράκι δεν θα έχω. Έτσι θα έχω ένα μωρό. Αλλά μωράκι δεν θα έχω. Λοιπόν. Δεν είναι ωραίο. Έψαχνα να βρω τιμές. Έτσι. Μέσα στην Ελλάδα εννοείται, αλλά μπορείς να φύγεις και να πας και η Ιταλία που βολεύει πάρα πολύ. Έτσι και να το ευχαριστηθείς.
1: Τιμές τροχόσπιτο.
0: Ναι.
1: Νομίζω λοιπόν, ότι μπορείς να βρεις κάποια μεταχειρισμένα σε αρκετά καλή κατάσταση.
0: Ενοικίαση.
1: Πώς να τα φτιάξεις.
0: Ενοικίαση, ναι. Καινούριο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μιλάμε για ενοικίαση καινούριο τώρα. Λοιπόν, το χειμώνα, άνοιξη, τέλος πάντων φθινόπωρο, για δύο άτομα είναι 700 ευρώ την εβδομάδα, άρα 100 ευρώ την ημέρα.
1: Ναι.
0: Επειδή εμένας μπορεί να σου τη βαρέσει να πάρεις ένα τροχόσπιτο λίγο μεγαλύτερο. Έτσι, το καλοκαίρι που είναι πιο σύνηθες, το χρεώνουν περισσότερο.
1: Αναμενόμενο.
0: Ναι, η μεγαλύτερη χρέωση που βρήκα για το καλοκαίρι, που είναι υψηλή περίοδος, για τέσσερα άτομα με ένα ωραίο διαστημικό τροχόσπιτο που σε βολεύει, είναι 1.700 ευρώ την εβδομάδα.
1: Ouch.
0: Το πιο ακριβό.
1: Να έτσι, σου πω κάτι όμως. Ναι. Θα πρέπει να συνυπολογίσεις τα έξοδα ότι θα έχεις...
0: Τη βενζίνη ή το πετρέλαιο, τι έχει.
1: Πέρα
0: αναλόγως
1: από αυτό, πέρα από τα καύσιμα, υπολογίσεις τα έξοδα ότι θα έχεις...
0: Τη βενζίνη ή το πετρέλαιο, τι έχει.
1: Πέρα
0: αναλόγως
1: από αυτό, πέρα από τα

0: πρόσκυπτο.
1: Εκεί που είναι η ταμπέλα και λέει απαγορεύεται η στάθμη, θα πας εσύ.
0: Όχι, έχοντας δει αυτές, θα πρέπει να το ψάξεις λίγο, να δεις τι λέει η νομοθεσία στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν σημεία τα οποία απαγορεύονται και τα οποία στο γράφουν οι ταμπέλες. Εκεί που υπάρχουν ταμπέλες,
0: ξέρω,
1: στα πάρκινα, ας πούμε, που ήταν στα μετέωρα, έξω από τα μετέωρα, απαγορευότανε. Οπότε δεν πήγαινες εκεί. Αλλά υπήρχαν ανοίγματα τα οποία ήταν κανένα δυο ακόμα. Οπότε δεν υπήρχε θέμα.
0: Επειδή δεν μπορείς να δηλώσεις άγνοια νόμου, αν σου έρθει αυτή η έμπνευση τελικά.
1: Τέλος πάντων, τώρα μην πάμε παραπάνω στο φόβο. Έτσι, οι άνθρωποι πάντως εκεί που κάνανε το road trip, το ζευγάρι, μια χαρά πάρκανε σε υπέροχα μέρη. Σε υπέροχα σημεία. Λοιπόν, θέλω κάποια στιγμή να το κάνω αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε.
0: Να σου πω κάτι. Μια πάρα πολύ ωραία ιδέα θα ήταν να φτιάξεις, να στήσεις ένα ολόκληρο site για το πώς να κάνεις τα road trip με το hospital.
1: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχω βρει κάτι.
1: Μπορεί να υπάρχει.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις. Έρχεται διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης.
1: Έτσι,
0: στην επιστροφή έχουμε σαν σήμερα, ως συνήθως.
1: Η ματιά μας στο παρελθόν, για να ξέρουμε τι έχει συμβεί σε τούτο εδώ τον κόσμο.
0: Αν μας ακούτε από κάπου έτσι όμορφα και ωραία, στείλτε μας ένα βιντεάκι, μια φωτογραφία, κάτι από που μας ακούτε αυτή την ώρα. Μας αρέσει πολύ, μας έχουν στείλει και από τζιπάκι κοπέλες έτσι παρέα, μας έχουν στείλει και από παραλία την ώρα που παρκάρουνε, μας έχουν στείλει και από εθνική οδό.
1: Έτσι, γενικά ωραία, μας ωραία, έχουν είναι. Στείλει διάφορα.
0: Mm-hmm.
1: Μία παράκληση μόνο να
0: για σένα δεν ξέρω. Ναι, είναι και αυτά. Καταλαβαίνεις. Αυτά εγώ δεν αναφέρθηκα, όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν,
1: κύριος.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβάλλει ή Κοσμάς και Θερμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Αντένα 105,3.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα.
12: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
12: Πολλά φιλιά.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
15: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Είναι 6 Αυγούστου.
1: Έτσι,
0: είναι αυτό το χρονικό διάστημα που οι περισσότεροι κάνουν διακοπές συνήθως. Έτσι, ο κακός χαμός επίσης.
1: Βεβαίως.
0: Είναι αυτό που σίγουρα δεν θα το ευχαριστηθείς στα μεγάλα κέντρα των διακοπών. Είτε πας σε ξαπλώστρες, στην παραλία, είτε πας σε εστιατόρια. Είναι αυτό το οποίο λες διακοπές, αλλά ρε παιδί μου, μερικές φορές είναι και γούστα βέβαια αυτά. Πώς εννοείς εσύ τις διακοπές ο καθένας. Θέλεις λίγο την ησυχία σου, δεν θέλεις όλο αυτό το μπούγιο.
1: Να σου πω κάτι όμως. Υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει τη φασαρία, θέλει το μπούγιο.
0: Ναι, εντάξει,
1: θα επιλέξει να πάει εκεί που γίνεται ο χαμός, γιατί αυτό θέλει.
0: Είναι και ψυχολογική διάθεση μερικές φορές. Έτσι, λοιπόν. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Να δούμε τι έγινε σαν σήμερα.
1: Βεβαίως, σαν σήμερα. 6 Αυγούστου, παρακαλώ πολύ. Το 1826 ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Το 1945 το αμερικανικό βομβαρδιστικό Ενόλα Γκέι ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους. 1961 αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. 1976, το βράδυ της 6ης Αυγούστου 1976, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμανλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα επέστρεψε στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. 1991 εγκαινιάζεται ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του είναι ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς-Λι, που εφήβηρε τον παγκόσμιο ιστό www. 1992 η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης και αναφωνεί το γνωστό και αμίμητο «Για την Ελλάδα ρε γαμώτο». Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 6 Αυγούστου.

0: Εδώ καλοκαιριάτικα εμείς, παρεούλα, εδώ στο ραδιοφωνάκι, όπου και να το βρίσκεις στο ραδιόφωνο, έτσι στο αυτοκίνητο, στη δουλειά σου.
1: Λοιπόν, υπάρχουν...
0: Στο κρεβάτι.
1: Μετά πάει γυρεύοντας, ρε παιδιά, δεν φταίω, πραγματικά. Κάθε φορά που μιλάμε για το σαν σήμερα και γεγονότα που έχουν συμβεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, διαπιστώνω και κάποια πράγματα. Ή θυμάμαι κάποια πράγματα. Άλλωστε αυτή είναι και η πρόθεσή μας.
0: Αυτά είναι πάρα πολύ άσχημα πράγματα για την εποχή μας. Δεν πρέπει να θυμάσαι καταρχήν.
1: Λοιπόν, κάθε καλοκαίρι και ειδικά στον Αύγουστο, πάντα κάτι συμβαίνει με την Τουρκία. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει.
0: Με την Τουρκία.
1: Ναι. Κάποια παραβίαση, κάποια προκλητική δήλωση, κάποιο ερευνητικό σκάφος. Πάντα καλοκαίρι και τις περισσότερες φορές κοντά στον Αύγουστο.
0: Είναι εκβιαστικό, ξέρεις, επειδή έχεις... Η πλάκα είναι ότι εμείς έχουμε τουρίστες, έχετε και εσείς τουρίστες απέναντι. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν ξέρω τι.
1: Εν τω μεταξύ, στην είδηση που διάβαζα προηγουμένως για το 1976, όπου είχε γίνει η παραβίαση για πρώτη φορά της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και είχε γίνει η προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στο Διεθνές Δικαστήριο, οι προσφυγές μας έμειναν χωρίς αποτέλεσμα, έτσι. Σαν να μην έγιναν ποτέ.
0: Έτσι, σωστά. Εγώ το έχω καταλάβει αυτό.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε και νομίζουμε ότι πάντα θα έχουμε στήριξη από κάπου. Παιδιά, τις περισσότερες φορές που την έχουμε πατήσει είναι γιατί κάποιοι μας άφησαν ξεκρέμαστος.
0: Δεν ξέρω, όταν ακούσω αναλύσεις από σοβαρούς ανθρώπους, θα σου πούνε ότι ποτέ μη βασίζεσαι σε κανέναν άλλον πλην του εαυτού σου.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε είναι το βασικό μάθημα που πρέπει να έχουμε πάρει όλα τα προηγούμενα χρόνια και δεκαετίες.

πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα για σήμερα, 6 Αυγούστου. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Έτσι, να πείστε αυτό. Φτάσαμε μέχρι εδώ και ζούμε, έτσι, γιατί με όλα αυτά που έχουν συμβεί τους προηγούμενους μήνες δεν ήταν και τόσο σίγουρο. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, εκεί μας βρίσκεις γράφοντας Κόσμος και Δραμάδος και Επιβάλλει με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα.

0: πρώτο μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία.

0: Δήμου Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
1: Κτέλα Χαΐας.
2: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
1: Έχω βάλει εδώ Christmas και τρομάδες εδώ.
0: Έχω
1: μετά θα πάνε
0: εξτασιαστεί.
1: Όλα, είσαι πανέτοιμη.
0: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
0: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
0: Τι λέρε, φίλοι.
1: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977 στο Mediterranean.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε, εδώ επιστροφή στη μουσική. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή, δύο ώρες μαζί και τον Αύγουστο, αυτό τον Αύγουστο του 26. Επιβαλή, Κοσμάς και Δαρμάδος εδώ, τι κάνετε?
1: Παρεούλα είμαστε, ελπίζουμε να περνάτε όμορφα.
0: Καλές διακοπές, όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας.
1: Καλώς
0: να περάσετε
1: ήρθατε.
0: Υπέροχα, κουράγιο και δύναμη σας εύχομαι. Έτσι, έχουμε διάφορα τα οποία συμβαίνουν εδώ. Και επιβεβαιώνω για ακόμα μια φορά πόσο άρρωστη είναι η κοινωνία μας, πόσο έχει αρρωστήσει, έτσι, αλλά δεν ασχολείται κανένας σχεδόν με αυτό, ελάχιστοι. Στη Νότια Κορέα, πάμε λίγο στη Νότια Κορέα να ταξιδέψουμε.
1: Νότια έτσι, Κορέα.
0: Όχι okay. Καλοκαίρι.
1: Okay.
0: Έτσι, υπάρχει μια νέα βλακεία
1: Εξαιρετικά.
0: Που κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Έτσι, κύριο Σινέη, βασίζεται λέει στην προσδοκία της κατανάλωσης. Υπάρχει ένα site το οποίο λέγεται foodnevercomes.com.
1: Foodnevercomes.
0: Βεβαίως, κανονικότατα.
1: Τι κάνουν, το φαγητό δεν έρχεται ποτέ.
0: Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, γιατί δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις στη ζωή σου. Έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα. Η μισθή είναι απίστευτα, έτσι, περνάμε υπέροχα, καταπληκτικά.
1: Αλλά δεν ξέρεις πως είναι στη Νότια Κορέα.
0: Στη Νότια Κορέα, παιδί μου, είναι παράδεισος. Δηλαδή, εγώ πραγματικά πιστεύω ότι στη Νότια Κορέα είναι παράδεισος. Λοιπόν, τι κάνουνε, έτσι, γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους οι άνθρωποι. Μπαίνουν σε αυτή τη σελίδα, παραγγέλνουν τα φαγητά που θέλουν. Έτσι. Παραγγέλνουν κανονικά φαγητά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και υπάρχει κανονικά. Όχι, δεν πληρώνουν κάτι ή πληρώνουν εικονικά, εν πάση περιπτώσει, και παρακολουθούν την πορεία του delivery μέχρι το σπίτι τους. Το οποίο τελικά δεν έρχεται ποτέ. Αυτό είναι μόδα τώρα, έτσι. Λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό, λέει, γιατί ανεβαίνει η αδρεναλίνη, η ντοπαμίνη, περιμένοντας το φαΐ που τελικά δεν θα σου έρθει. Δεν ξέρω, εγώ το έχω πει στο αφεντικό. Θέλω ένα ψυχολόγο μια φορά το μήνα. Από αυτά που διαβάζουμε, δηλαδή, πραγματικά.
1: Αν ψάχνεις ένα λόγο για να ξεκινήσει τα συχτήρια, δεν χρειάζεται να σου πει να το προκαλέσει.
0: Μπράβο,
1: έτσι, αυτό
0: σου. Υπάρχουν
1: πολλοί λόγοι.
0: Ότι ξέρεις εξ αρχής ότι μπαίνεις σε ένα τέτοιο site, το οποίο δεν υπάρχει το μαγαζί που παραγγέλνεις. Δεν υπάρχει ο ντιλιβεράς, ο οποίος βλέπεις τη διαδρομή του φαγητού σου. Έτσι, και φυσικά δεν πληρώνεις από ό,τι λέει εδώ. Έτσι, για να βρήσεις τελικά το εστιατόριο το οποίο δεν σου στείλε σωστά και το delivery.
1: Το οποίο δεν υπάρχει.
0: Το οποίο δεν υπάρχει και το delivery που δεν υπάρχει.
1: Οπότε εσύ που βρίζεις, βρίζεις AI.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω τι υπάρχει για να τρώμε το χρόνο μα, τσάμπα.
1: Επίσης, άμα θέλεις να εκνευριστείς, καλείς ένα τηλεφωνικό κέντρο που ξέρεις ότι απαντάει AI.
0: Και αρχίζει και βρίζει το AI.
1: Και πλακώνεσαι, γιατί είναι το πιο εύκολο. Γιατί θα σου πει, συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι είπατε, παρακαλώ επαναλάβετε.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Δεν υπάρχει αυτή η επιλογή καταχωρημένη. Παρακαλώ, επιλέξτε κάτι από τις διαθέσιμες επιλογές.
0: Ωραία,
1: οπότε
0: το
1: εκεί φτάνεις σε ένα σημείο που τα ρίχνεις στα συχτήρια, ούτως ή άλλως.
0: Είμαι σίγουρος. Σιγουρότατος ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο θα υπάρχει και αυτή η οποία παντρεύτηκε τον πύργο του Άιφελ και τον χώρισε. Και αυτή που παντρεύτηκε τον εαυτό της και τον χώρισε. Είμαι σίγουρος ότι είναι κι άλλοι εμπασπιρτός που έχουν προβλήματα. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί έξω. Το κακό είναι ότι πληθαίνουνε. Δεν μειώνονται, δεν είναι εξαιρέσεις. Αρχίζουμε και έτσι διαβάζουμε πράγματα τα οποία ξεφεύγουν των εξαιρέσεων. Προσοχή,

0: όλα είναι υπέροχα, καταπληκτικά, όπως διαβάζουμε εδώ, έτσι.
1: Καλή, ναι.
0: Και λογικά θα έλεγα.
1: Λοιπόν,
0: τι λες?
1: Επειδή το πήγες εκεί το θεματάκι, έχει κάνει ένα άρθρο το Reader που το βρήκα έτσι ψάχνοντας κάποια στιγμή. Έψαξαν να βρουν τις 8 πιο περίεργες ομάδες του Facebook.
0: Α, εντάξει. Έχουν ψάξει όλο τον κόσμο δηλαδή? Και είναι τόσο σίγουρο ότι είναι 8 πιο περίεργες? Γιατί άμα ψάχνουμε μπορούμε να βρούμε και άλλες 8 πιο περίεργες. Δεν ξέρω.
1: Προφανώς έχουν ψάξει αρκετά. Λοιπόν, όχι, αυτά είναι, αφορούν στην Ελλάδα.
0: Οι 8 μόνο
1: περίεργες ελληνικές,
0: ελληνικές του Facebook.
1: Ομάδες Facebook.
0: Για λοιπόν, λέγε τώρα, είχε ένα ενδιαφέρον.
1: Σε είδα στο μετρό και πάω να τρελαθώ. Παιδιά, δεν ήξερα
0: ότι υπάρχει
1: τέτοια...
0: αυτό. Φυσιολογικό είναι αυτό.
1: Αυτό, ναι. Έχει 54,4 χιλιάδες μέλη.
0: Εντάξει, λίγο

0: δημιουργήθηκε πριν από 14 χρόνια. Μπορεί να έχει εμπνευστεί, υπήρχε αντίστοιχη στήλη του Σεΐδα σε μια free press εφημερίδα.
1: Τώρα αυτό σαν ιδέα δεν είναι πρωτότυπη.
0: Δεν είναι κακό.
1: Αλλά εντάξει, καλό είναι. Μπορείς να βρεις κάποια που θέλεις έτσι τρελά πολύ.
0: Άλλη ομάδα. Θεϊστές, άθεοι και κομψοί.
1: Ωραία. Θεϊστές, άθεοι και κομψοί. Ωραία. Καλό αυτό.
0: Μόλις 1200 μέλη.
1: Λίγη και καλή.
0: 12 χρόνια ζωής. Στόχος είναι ο ανοιχτός διάλογος γύρω από τη θρησκεία, τη φιλοσοφία, την επιστήμη και τις κοινωνικές προεκτάσεις τους.
1: Μια χαρά.
0: Ναι. Okay.
1: Αυτό είναι ωραίο.
0: Και κανόνες σεντόνι ολόκληρο για το τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται στην
1: ομάδα. Ναι, ναι.
0: Τρίτη ομάδα. Μήπως έχουμε τον ίδιο γκόμενο.
1: Ωραίο αυτό. Αυτό υπήρχε στο εξωτερικό. Αυτό το έχει, στην Ελλάδα,
0: έχει και διευκρίνηση Ελλάδα Edition. Εκδοχή για την Ελλάδα. Εντάξει, παιδιά, αυτό έχει βάση.
1: Λιμόνο. Είναι δυνατόν. Πρέπει να φτιάξουμε και μία που να λέει αν έχουμε την ίδια γκόμενα.
0: Δημιουργήθηκε πριν, να τη φτιάξετε. Δημιουργήθηκε πριν από 3 χρόνια, από αριθμοί 18.500 μέλη. Υπάρχουν και άλλες υπομάδες οι οποίες αφορούν και σε συγκεκριμένα μέρη. Μήπως έχουμε τον ίδιο γκόμενο αλλά με έδρα την Κρήτη. Μήπως έχουμε τον ίδιο γκόμενο με έδρα τη Θράκη.
1: Εντάξει, λογικό είναι να υπάρχει και αυτό. Αλλά ξέρετε, παίρνεις τώρα ένα παράδειγμα από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Μπορεί ο κριτικός να έχει γκόμενα σε άλλο μέρος της Ελλάδας.
0: Ναι, είπα, συμβαίνουν.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, τέταρτη ομάδα. Μήπως είσαι υιοθετημένος, μήπως μοιάζουμε, μήπως έχουμε το ίδιο αίμα.
1: Ναι.
0: Είναι μια ομάδα, λέει, που δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τα παιδιά να βρουν τους βιολογικούς τους γονείς και τους συγγενείς τους.
1: Εντάξει, αυτό είναι λίγο πιο σοβαρό.
0: 23.400 μέλη.
1: Μια χαρά.
0: Σημαντικό, πριν από 17 χρόνια. Πέμπτη ομάδα. Μαγικά ξόρκια, μαντεία και προβλέψεις.
1: Αυτά είναι.
0: Πριν από 4 χρόνια, 3.200 μέλη. Και ερωτήσεις όπως αν πέσει θαλασσινό νερό πάνω σε τράπουλα, ακυρώνει την ενέργειά της. Παιδιά,
1: είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Είναι σημαντικά.

0: Φαντάζομαι έχουμε και άλλες σελίδες στο Facebook που είναι παράξενες για την Ελλάδα.
1: Θα σου πω μία.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Θα σου πω μία για να το
0: να
1: κλείσω το θέμα.
0: Σε διάλειμμα, ναι.
1: Τώρα φεύγοντας για το ναι. διάλειμμα. Υπάρχει ομάδα της οποίας ο τίτλος είναι στα αγγλικά και απλά το μεταφράζω τώρα, μην τον διαβάσω πως είναι στα αγγλικά. Είναι αφιερωμένη αυτή η ομάδα σε Ελληνίδες παρουσιάστριες της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου με ψηλά τακούνια.
0: Δεν είσαι μέσα όμως, δεν σε βλέπω.
1: Δεν ξέρω,
0: μέσα.
1: Δεν έχω μπει.
0: Να μπεις.
1: Φοβάμαι.
0: Είσαι παρουσιάστρια ραδιοφώνου με ψηλά τακούνια.
1: Σκιάζομαι.
0: Λοιπόν, πάμε σε τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπολείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια. Αντένα 105,3.
0: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
1: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
0: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
1: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
1: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
1: Μα το λες τόσο γλυκά.
7: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Καλώς ορίσατε, Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί. Καλές διακοπές σε εσάς που κάνετε διακοπές στα μέρη μας και χαιρετισμούς στην Αυστραλία, που πολλοί από εσάς που μας ακούτε στην Αυστραλία σχεδιάζετε κατά καιρούς, ειδικά τέτοιες μέρες, να έρχεστε προς Ελλάδα, να περνάμε καλά, έτσι, να δείτε τους δικούς σας.
1: Λοιπόν, στείλουμε τα φιλιά μας λοιπόν στους φίλους μας τους Αυστραλούς και θέλω να αναφερθώ λίγο σε μια πρόσφατη ανακάλυψη που έγινε στην Αυστραλία και ενδεχομένως οι φίλοι μας εκεί να μην το έχουν πάρει χαμπάρι. Γενικά η Αυστραλία έχει μια πλούσια πανίδα και άγρια και δηλητηριώδη σε πολλές περιπτώσεις. Ανακαλύφθηκε η ταχύτερη αράχνη στον κόσμο και είναι στην Αυστραλία.
0: Αυτά
1: μια
0: είναι.
1: Αυστραλιανή
0: τη βάλαν
1: αράχνη
0: και κάνει αγώνες τρεξίματος.
1: Φτάνει μέγιστη ταχύτητα σχεδόν 3,6 μέτρα το δευτερόλεπτο.
0: Είναι πολύ, εντάξει. Είναι αεροδυναμική.
1: Εντάξει, δεν συζητάω για τις φωτογραφίες που το βλέπεις, δεν ξέρω αν είναι σε μεγένθηση, αλλά και να το δεις, δεν θέλεις δεύτερο. Μετρήσανε, για να καταλήξουν στο ποια είναι η ταχύτερη, μετρήσανε τη μέγιστη σταθερή ταχύτητα τρεξίματος 236 ειδών. Όχι, 236 αραχνών που αντιπροσώπευαν 162 διαφορετικά είδη.
0: Έτσι, γιατί τι άλλο έχεις να κάνεις στη ζωή σου?
1: Λοιπόν, αράχνη κυνηγός από το Queensland της Αυστραλίας, 3,59 μέτρα το δευτερόλεπτο. Για να πετύχεις τέτοια αράχνη,
0: δεν θα την πετύχεις γιατί τρέχει γρήγορα.
1: Μη σε πετύχει εκείνη είναι το θέμα. Δηλαδή τη βλέπεις, άμα είναι και τίποτα δηλητηρίο, γιατί η αράχνη κυνηγός σου λέει.
0: Δεν λέει εκεί πέρα για δηλητήρια τίποτα. Μπορεί να κυνηγάει μπεκάτσες, ρε παιδί μου, και εσύ.
1: Απλά τη χαρακτηρίζει κυνηγό, δεν γράφει για δηλητήριο.

0: Λοιπόν, μερικές φορές, ναι, έτσι στα σχεσιακά πάμε λίγο τώρα, έτσι, μερικές φορές υποστηρίζεις ότι οι γυναίκες μπορούν να δείχνουν αδιάφορες, αλλά τελικά δεν είναι.
1: Τι εννοείς αδιάφορες?
0: Τώρα ότι... θα σου εξηγήσω, ρε παιδί μου. Η Μαντόνα πριν από λίγες μέρες,
1: ναι,
0: έβγαλε ένα τραγούδι,
1: ναι,
0: και όλος ο χώρος
1: ασχολήθηκε, είπε... με το βίντεο κλιπ.
0: Όχι με βίντεο κλιπ. Έβγαλε ένα τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και όλος ο χώρος είπε ότι αυτό το τραγούδι, με τα λόγια του, βγήκε για το Σοπέν. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα έψαξα εγώ να πω, να δω τι γίνεται με το Σοπέν. Τον Σοπέν τον είχε χωρίσει τελειωτικά ή είχαν χωρίσει, δεν ξέρω και εγώ τι, το 1989. Και έχουμε 2026.
1: Και
0: γιατί
1: τον
0: ασχολείσαι
1: τώρα τη σχέση,
0: ναι, αυτό λέω,
1: για να βγάλει
0: αυτό
1: την
0: λέω,
1: αποδοχή.
0: Ρε φίλε,
1: τραβηγμένο
0: παιδιά,
1: είναι.
0: Αυτό είναι 40 χρόνια τουρκικά, ας πούμε, που λέμε.
1: Και έχουν περάσει από τη ζωή της και να
0: είναι
1: έχουν περάσει.
0: Είναι δυνατόν. Μπορεί όμως να τις κάνεις ότι, ξέρεις, κάνοντας ένα απολογισμό 1425 αντρών, τελικά ο Σοπέν είναι αυτός που μου κάθισε στο μυαλό τώρα που είμαι 67. Πόσο είναι, 68?
1: Ή μπορεί ο Σον Πεν,
0: ναι,
1: να θεώρησε ότι είχε γραφτεί για τον ίδιο και
0: δεν
1: το...
0: είπε τίποτα ο Σον Πεν. Λέμε
1: μπορεί
0: ο
1: να
0: χώρος,
1: το είπε σε κάποιο γνωστό
0: ο
1: του.
0: Ο χώρος το λέει αυτό. Κατάλαβες, και φυσικά ο χώρος έφτασε και μέχρι σε εμάς. Γιατί η Μαντόνα δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στο εξωτερικό. Τέλος πάντων, έτσι λένε. Τι να σου πω τώρα.
1: Αχ, εγώ τα σχόλια που έχω ακούσει.
0: Αδιάφορος ο Σοπέν. Πιστεύω ότι
1: λένε...
0: δεν μας ενδιαφέρει. Αν ήμουν ο Σοπέν, δεν θα με ενδιαφέρει καθόλου τι λέει η Μαντόνα μετά από 40 χρόνια για μένα, ας πούμε. Καταλάβες. Αλλά γιατί να βγάλει ένα τραγούδι τώρα? Αυτό δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Εγώ αυτό που έχω ακούσει πιο πολύ για τη Μαντόνα είναι ότι πολλοί θεωρούν ότι δεν έχει συμβαστεί με την ηλικία της, που εντάξει δεν έχουν.
0: Εννοείται.
1: Και άδικο.
0: Εννοείται. Τι.
1: Αλλά
0: τώρα να βλέπεις κάποια η οποία...
1: πάνω σε αυτό.
0: Αυτό είναι άσχετο. Αλλά τα λόγια, λέει, στο τραγούδι αυτό που κυκλοφόρησε, είναι, λέει, 100% και αυτόν.
1: Μπορεί τότε όπως το πάει στο νεανικό, στο σώμα της και στο πρόσωπό της,
0: να πηγαίνει το μυαλό στα παλιά. Αυτό είπα και εγώ.

0: Κοίτα, το να σου γυρίσει ο πρώην ή η πρώην μετά από 2 χρόνια που έχετε χωρίσει, ναι. Το έχω ακούσει. Mm. Το, ναι, εσύ δεν το έχεις ακούσει. Έχει συμβεί αυτό.
1: Καλά και περισσότερο.
0: Έτσι, τώρα το να ασχολείται μία πρώην που λέγαμε πριν για τη Μαντόνα με κάποιον πριν 40 χρόνια. Ξέρω και εγώ, ρε παιδί μου, είναι υπερβολικό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Εμείς εδώ, κανονικότατα, στο ραντεβού μας και αύριο.
1: Σε 22 ωρίτσες από τώρα θα είμαστε εδώ, δρυμύτεροι.
0: Αύριο Παρασκευή, εδώ, στο ραντεβού μας. Φιλιά πολλά. Για χαρά από μας.
1: Ciao.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Real FM. Η ώρα είναι 7.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
13: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
13: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε.
15: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
16: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην περιοχή Κρίνης στη Λάρισα. Εστάλει μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο νησί της Κύρου. Δόθηκε εντολή για ενίσχυση των δυνάμεων. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο. Άμεσα έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαρυμπόπη ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εγκρίθηκαν πόροι 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Το μήνυμα ότι η μεταποίηση και η βιομηχανία αποτελούν κεντρικό πυλώνα στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός στη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνηγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλειπή τον φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Τελεσίγραφος της χώρας του κόλπου απέστειλε το Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Ζητά να πιέσουν τον Αμερικανό πρόεδρο για συμφωνία, απειλώντας με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, ηλεκτροδότησης και ίδρυυσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει, μεταξύ των οποίων η πολιτική για τις βίζες και το εμπόριο, ώστε να διασφαλίσει τη συνεργασία με το Μαρόκο στο θέμα της μετανάστευσης, δήλωσε ο αρμόδιος επίτροπος. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης μιας 15χρονης στη Σαμοθράκη, η οποία εντοπίστηκε τραυματισμένη στο κεφάλι σε δύσβατο σημείο στη θέση Γριά Βάθρα. Κάλεσε μόνη της το 112.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Την απόκτηση του Αιγύπτιου superstar Μοχάμετ Σάλαχ, που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ, ανακοίνωσε η Trabzonspor. Υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας στην ομάδα της Τραπεζούντας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather.
23: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
19: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: σας.
1: Πέρα Μανώλη μας.
0: Γεια σας κυρία Ελένη, τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
0: Έχει ζέστη χιάρα.
1: Ναι. Αυτό πώς σας επηρεάζει?
0: Με ενοχλεί.
1: Σε ενοχλεί Μανώλη?
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να το περιγράψω.
1: Ναι, το αεράκι δεν βοηθάει λίγο?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι ζεστό.
1: Μήπως απλά είναι άλλη μία μέρα γκρινιάς?
0: Έρχομαι με καλή διάθεση.
1: Ωραία. Έρχεσαι ως φίλος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: πες μου, τι
0: μπορώ να τα αλλάξω όταν έχω θέμα?
1: Όχι, να μην τα αλλάξω.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει.
1: 11 λεπτά μετά τις 7.
0: Ωραία. Γι' αυτό μίλαγα τόση ώρα και δεν έλεγα την ώρα.
1: Πολύ καλά το είπα.
0: Γιατί ξεκίνησα 10 να μιλάω μετά τις 7 και λέω
1: Μανώλης Παρδάλης,
0: Ελένη Χατζαμπέκη,
1: Νίκος Λικούρης στη ρύθμιση του ήχου, Άσια Κούτρα στο τηλεφωνικό κέντρο, Κάσιανη Βραχά στα δελτία ειδήσεων.
0: Μια μερούλα ακόμα, ησυχάζει το κεφαλάκι σου, θα πάρεις λίγο αέρα, να μην έχεις την γκρίνια.
1: Εντάξει, δεν είναι, όχι, μην το παίρνεις τώρα έτσι.
0: Τώρα, ναι, εντάξει.
1: Αρχίσαμε με ένα τραγούδι, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει γράψει τους στίχους ο Κώστας Βίρβος και θα πρότεινα σαν σήμερα. Έφυγε από τη ζωή. Θα πρότεινα να ακούσουμε αρκετά Βίρβο σήμερα.
0: Είχα συμφωνήσει από την αρχή που μου το είπες μέχρι που μπαίνοντας στο σταθμό μου λέει η κυρία Κασιανή Βραχά, ξέρεις τι έγινε σας σήμερα? Και πάω να της πω Κώστας Βίρβος και μου λέει, σας σήμερα μου λέει έφυγε η Ρίτα Σαχιλαρίου. Και το μαθαίνω. Δηλαδή ο άνθρωπος που επιμελείται το σαν σήμερα, ο άνθρωπος που ασχολείται από την ημέρα που γνωριστήκαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή σαν σήμερα, που το αγαπάει, που το έχει αγκαλιάσει, που θέλει να το κάνει,
1: ναι,
0: ξέχασε αυτή τη μικρή λεπτομέρεια να μου πει ότι σαν σήμερα πέθανε η Ρίτα Σαχιλαρίου.
1: Μπορώ να επανορθώσω?
0: Μπορείς να επανορθώσεις,
1: Νίκο,
0: αλλά δεν θα το μάθαινα.
1: Μπορώ να επανορθώσω?
0: Δεν θα το μάθαινα.
1: Ας επανορθώσω εγώ τώρα.
0: Δεν είσαι έτοιμη ούτε να επανορθώσεις.
1: Δώσε μου λίγο
0: χρόνο. Θα βλέπεις,
1: έτοιμη να σου δώσω λίγο. Να ξέρεις ότι εγώ θα επανορθώσω πραγματικά.
0: Εντάξει,
1: να αγαπάμε πολύ.
0: Επιστρέφουν τα μελτέμια. Φωτιά στην Κρίνη Φαρσάλων. Η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης στρατηγική προτεραιότητα για μια πιο ανταγωνιστική ελληνική οικονομία.
1: Όλα μαζί. Όλα μαζί.
0: Ναι. Ναι. Βεβαίως.
1: Προσπαθώ να επανορθώσω εγώ τόση ώρα, να το ξέρεις έτσι.
0: Αν ήταν φαγητό θα είχε ανάψει.
1: Θα είχε καεί, είναι σίγουρο αυτό. Είναι σίγουρο.
0: Εντάξει. Τι λέει η κυρία Γρατσία, δεν υπάρχει κύμα που χωρίζουν το κίνημα. Και αυτοί που φεύγουν τι είναι? Θα είναι διακοπές. Γιατί οι τράδες τυχαίνουν τον Οδυσσέα του Κρίστοφερ Νολάν, μάλιστα.
1: Έλα, πάμε τώρα να επανορθώσω.

0: Νομίζω ότι επανόρθωσα. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, και επειδή μίλησες. Εντάξει, δεν επανόρθωσα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Τώρα, αυτό το τραγούδι της Ρίτα Σακελαρίου είναι από τα εμβληματικά.
1: Α, είναι εντάξει, από τα εμβληματικά.
0: Ναι, είναι, είναι. Σίγουρα υπάρχουν κι άλλα, αλλά.
1: Θα εξειδικεύσουμε πιο αργά.
0: Ωραία, να εξειδικεύσουμε. Λοιπόν, μια και μίλησες για τη ζέστη, τη θερμοκρασία και τον αέρα, έχουμε αυτή τη στιγμή μια σοβαρή φωτιά στην Κολυμπάδα, στο νότιο μέρος της Κύρου. Υπάρχουν εκεί ισχυρές δυνάμεις και σπέβδουν κιόλας ακτοπλοϊκός δυνάμεις από την Κύμη, τόσο πυροσβέστες όσο και οχήματα, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που βρίσκονται εκεί. Δεν απειλούνται κατοικίες, όπως ενημερώνει η πυροσβεστική. Έχει όμως πολύ ισχυρούς ανέμους. Και αυτό βεβαίως κάνει τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Στην περιοχή λοιπόν της Κολυμπάδας Σκύρου. Αυτό είναι ένα μέτωπο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα ως προς αυτό.
1: Τώρα με τις φωτιές όλοι εκφράζουμε την ελπίδα μας, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, είναι δύσκολο τώρα. Ο συνδυασμός της ζέστης και του αέρα προφανώς έχει μεγάλη δυσκολία.
1: Άσχετο. Επειδή με έχουν πιάσει τα πώς το λένε, τα συμμετοχικά μου σε διάφορες δραστηριότητες. Συμμετείχα χθες το βράδυ σε μια διαδικτυακή συζήτηση που είχε να κάνει με την παιδεία. Όχι κάτι επίσημο. Γίνονταν μια κουβέντα, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι. Κάποιο φόρουμ είναι αυτό,
1: Μανώλη. Όχι. Είναι κάποιες ομάδες που οργανώνουν πολίτες και γίνονται κάποιες.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Ούτε εγώ το ήξερα. Έτυχε και με κάλεσαν να το παρακολουθήσω. Να
0: πολύ ωραία.
1: Ναι. Χθες λοιπόν συζητώντας, ακούγοντας απόψεις ανθρώπων, γονέων και εκπαιδευτικών κτλ. Βρέθηκα αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα, με μια κατάσταση την οποία εγώ δεν γνώρισα. Η πλειονότητα εκείνων που συμμετείχαν έλεγαν ότι τα παιδιά πλέον δεν μένουν στο σχολείο.
0: Δεν μένουν.
1: Παρά μόνο από απουσίες.
0: Ναι, δεν μένουν από βαθμούς.
1: Ναι. Και ρώτησε ευλογώς γιατί. Δηλαδή, αν ένας μαθητής είναι κακό,
0: ναι,
1: γιατί να μην μείνει.
0: Και τι σου είπαν?
1: Και μου είπαν ότι

0: παιδαγωγικά και λόγω του ότι είναι πάρα πολλά τα περιστατικά ΔΕΠΗ, αλλά και παιδαγωγικά θεωρούν ότι είναι λάθος να μένει ένα παιδί και γενικά δέχονται πιέσεις και από τους γονείς και υπάρχουν πάρα πολλά κοινωνικά προβλήματα και όταν ένα παιδί με... τα άκουσα όλα με πολύ προσοχή και δεν μπορώ να τοποθετηθώ γιατί δεν έχω βρεθεί μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Ναι. Όταν το αντιμετωπίζεις ίσως καλύτερα, λίγο καλύτερα.
1: Βέβαια, σίγουρα. Σίγουρα.
0: Η κουβέντα λοιπόν μετά πέρασε σε ένα στάδιο. Γιατί πήραν και γονείς οι οποίοι συμφωνούσαν και γονείς οι οποίοι διαφωνούσαν. Τότε λοιπόν ένας γονιός και εκπαιδευτικός μαζί έθεσε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Έλεγε ότι, είπε μάλλον, ότι όταν σπούδαζε πρωτοεμφανίστηκε το Facebook και ανέφερε τη δυσκολία που απέκτησε έως ότου πάρει το πτυχίο του να συνεχίσει να διαβάζει με τον τρόπο με τον οποίο διάβαζε έχοντας εμφανιστεί ένα μόνο κοινωνικό δίκτυο. Δηλαδή, πώς το είπα, όχι μισό λεπτό, μην...
1: Τόσο πολύ απορροφήθηκε από το Facebook και δεν μπορούσα να στείλει.
0: Δεν ξέρω πόσο μπορεί να απορροφηθεί ο καθένας, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν κάτι νεόφερτο και μπορεί όντως να επηρεάσει. Το έθεσε λοιπόν ως παράδειγμα για να πει το εξής. Εάν λέει αυτή τη στιγμή τα παιδιά έχουν μπροστά τους 10 κοινωνικά δίκτυα, 5, 7, 15 πόσα είναι, και άλλες τόσες πηγές μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω εγώ τι, πόσο δύσκολο είναι να επικεντρώσουν την προσοχή τους στη μελέτη. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, κοίταξε, και πέραν της μελέτης, για μένα το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που συναρτάται με το μαθησιακό κομμάτι, συναρτά το μαθησιακό κομμάτι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι ότι τα παιδιά έχουν σταματήσει την ανάγνωση και τη γραφή, την κανονική ανάγνωση και τη γραφή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω συμβόλων και μέσω εκφράσεων που είναι συντομεύσεις ουσιαστικά. Δηλαδή η έκφραση γραπτή και προφορική, άρα και η έκφραση του μυαλού, της σκέψης, δοκιμάζονται πάρα πολύ. Και αυτό προφανώς λειτουργεί ανασταλτικά στο σχολείο. Τα παιδιά πλέον όταν γράφουν έκθεση, γράφουν σαν κείμενο, τι κείμενο δηλαδή, σαν τηλεγραφικά, με τηλεγραφικούς τρόπους. Έχουν χάσει το αναλυτικό κομμάτι. Αν μιλήσεις με φιλολόγους θα σου πούν ότι αυτό είναι μια σημαντική απώλεια που υπάρχει στις νέες γενιές, με το κομμάτι της ανάλυσης της σκέψης.
0: Ναι. Μετά λοιπόν όταν τελείωσε η κουβέντα άρχισα να, γιατί είναι λίγο δύσκολο να το επικοινωνήσεις και να είναι, τέλος πάντων δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτά τα φόρουμ που χθες βγήκε πρώτη φορά και δεν είμαι και πολύ σίγουρος για το πώς λειτουργεί το σύστημα και πώς μπορεί ένας να μιλήσει, να τον ακούσει άλλος, να περιμένει να πάρει τη σειρά του κτλ. Καθόμουν λοιπόν και σκεφτόμουν πού ακριβώς οδηγείται η παιδεία υπό αυτές τις συνθήκες και το επίπεδο της γνώσης και της μόρφωσης. Το βρήκα πολύ γοητευτικό σαν θέμα, πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι. Ναι, είναι.
0: Για να είμαι απολύτως ειλικρινής, μου φάνηκε πλέον πολύ δύσκολο. Δηλαδή εφόσον τα παιδιά δεν μένουν, δεν έχουν λόγο να διαβάσουν, παίρνουν σχετικά συμπαθητικούς βαθμούς, τι κάνουμε ακριβώς?
1: Εντάξει, αυτό μπορείς να το αναχαιτήσεις ως φαινόμενο.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Εγώ θεωρώ ότι μπορείς, δηλαδή δεν χρειάζεται να καλύψεις κάτι πολύ καινούριο. Σε άλλες χώρες αυτό αντιμετωπίζεται, για παράδειγμα, και στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, με τις εργασίες ομαδικές ή ατομικές.
0: Ποιος θα τις βάλει
1: εκεί
0: αυτές?
1: Βάζεις τον μαθητή στη διαδικασία να δουλέψει πάνω σε ένα θέμα, όποιο και αν είναι το αντικείμενο, όποιο μάθημα και αν είναι αυτό. Άρα να μπει λιγάκι στην ουσία, να βουτήξει λίγο, κατάλαβες τι λέω? Να βουτήξει στη χημεία, στη φυσική, στη γλώσσα, στην ιστορία.
0: Ναι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι γίνεται.
1: Γιατί δεν γίνεται?
0: Δεν ξέρω.
1: Μα κάτσε, αφού εφαρμόζεται, πώς δεν γίνεται, γιατί να μην γίνεται? Προφανώς και γίνεται.
0: Δεν ξέρω αν λειτουργεί. Να το πω διαφορετικά.
1: Αν λειτουργεί ως προς τι, αν μπορούν να ανταποκριθούν τα παιδιά?
0: Αν το κάνουν.
1: Μια χαρά μπορούν να ανταποκριθούν, ναι, αν εκπαιδευτούν σε αυτό, ότι αυτό ζητιέται. Το ξέρεις ότι τα παιδιά τα οποία πηγαίνουν στα πρώτα έτη του πανεπιστημίου, επί της ουσίας δεν ξέρουν να ερευνούν, να μελετούν. Όχι να παπαγαλίζουν, το ξέρουν πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, το να παπαγαλίζουν. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι. Αλλά το να δουλεύει το μυαλό, να κάνουν έρευνα για να αποδώσουν, να απαντήσουν σε ερωτήματα πιο συνδυαστικά, να κάνουν μελέτη σε ένα αντικείμενο. Δεν έχουν εκπαιδευτεί να το κάνουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν θα μπορούσε το σχολείο να τα εκπαιδεύσει.
0: Θα μπορούσε.
1: Φυσικά. Ναι, όμως δεν είναι κάτι καινοφανές. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική.
0: Έτσι,
1: δηλαδή είναι ένας τρόπος ο οποίος εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στα σχολεία του εξωτερικού.
0: Ναι.
1: Καλό θα ήταν να γίνει. Και εδώ έχουν γίνει κάποιες απόπειρες να εισαχθούν τέτοιοι τρόποι.
0: Απόπειρες.
1: Αλλά δεν έχει γίνει, βέβαια.
0: Δεν.
1: Σε μικρότερες τάξεις μπορεί να γίνεται.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Σε μικρότερες τάξεις.
0: Αν στις μικρότερες τάξεις έχει κανένα ενδιαφέρον και νόημα.
1: Ξέρεις τι, το Λύκειο νομίζω ότι το καταπίνουν οι πανελλαδικές. Όλο. Τρεις τάξεις ολόκληρες. Mm. Έτσι πιστεύω.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε.
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζαχαροπλαστείο Μιλάς, σε δύο σημεία στην Πάτρα, Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Αντένα 105,3.
15: Η πιο γλυκομαγική περιπέτεια μόλις ξεκινά. Τα μαγικά γλυκά. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
16: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
17: Στο αυτοκίνητο.
4: στους 97,8.

0: γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην περιοχή Κρίνης στη Λάρισα. Εστάλει μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο νησί της Κύρου. Δόθηκε εντολή για ενίσχυση των δυνάμεων. Άμεσα έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαριμπόμπη ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εγκρίθηκαν πόροι 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Τελεσίγραφος της χώρας του κόλπου απέστειλε το Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Ζητά να πιέσουν τον Αμερικανό πρόεδρο για συμφωνία και απειλεί με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, ηλεκτροδότησης και ίδρευσης. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου πεις, ναι, αν σου άρεσε αυτή η εκτέλεση.
1: Ναι, εξαιρετική ήταν.
0: Έτσι, Ελενόρα σου
1: ανέβη. Γι' αυτό και ρώτησα, δεν αναγνώρισα τη φωνή για να μην λυκνείς, διότι έχω γίνει και άμουσος τελευταία. Ευχαριστώ, κυρία Βραχά, να είστε καλά. Έχω γίνει και άμουσος, αλλά ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ εξαιρετική.
0: Πάμε να δούμε το θέμα της Ζακύνθου.
1: Πάμε να δούμε το θέμα.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννάκο.
2: Καλησπέρα, κυρία Κατσαμπέκη, καλησπέρα, κύριε Παρδάκη.
1: Γεια σας,
2: καλησπέρα,
1: κύριε,
2: και στους αγρότες.
0: Έχουμε κάποια περιστατικά, καταρχάς πολλά περιστατικά στα επίγοντα του νοσοκομείου Ζακύνθου και κάποια από αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα. Θέλετε να μας πείτε σε σχέση με αυτό και με βάση την ανακοίνωση που έχετε βγάλει?
2: Με την σημερινή μου ανακοίνωση ήθελα να δείξω την επιβάρυνση των νοσοκομείων της νησιωτικής χώρας από τον τουρισμό. Το νοσοκομείο της Ζακύνθου δέχεται καθημερινά, εφημερίδη κάθε μέρα, 200 περιστατικά στα επίγοντα. Εάν αυτά τα αναγάγεις με ένα κεντρικό νοσοκομείο της Αττικής, Αττικό Ευαγγελισμό, μία φορά στις 4 μέρες, θα αντιληφθεί ο καθένας ότι δέχονται τον ίδιο όγκο περιστατικών στα επίγοντα, ακριβώς, αλλά όμως το νοσοκομείο της Ζακύνθου έχει μόνο 40-50 γιατρούς και η δυναμικότητα του σαν νοσοκομείου είναι 150 κλινών. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεσαι και το νοσηλευτικό προσωπικό αντίστοιχο με τη δυναμικότητα του νοσοκομείου. Υπάρχει εργασιακή εξουθένωση και μάλιστα ανέφερα αρκετά περιστατικά που μπορούμε να ξεχωρίσουμε τραυματισμούς με γουρούνες. Πριν από μία-δυο μέρες, δύο νέα παιδιά διεκομίστηκαν πολύ σοβαρά τραυματίες. Αυτό είναι καθημερινό. Έχουμε οξείες δηλητηριάσεις από μέθη με ποτά νοθευμένα ημί. Βιασμούς 8 από 15 Ιουνίου. Οι γυναίκες έχουν προσέλθει στο νοσοκομείο, οι οποίες ανέφεραν βιασμό. Το νοσοκομείο έκανε την ιατρική φροντίδα, ειδοποίησε την αστυνομία, την εισαγγελία, έγινε πραγματογνωμοσύνη, αλλά δυστυχώς όμως οι γυναίκες δεν κατανόμασαν τους δράστες, ούτε έκαναν μηνυτήριες αναφορές, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η εισαγγελική δίωξη αυτών των ατόμων. Έτσι προέβησαν σε αυτές τις πράξεις, εκμεταλλευόμενες τις γυναίκες, οι οποίες προφανώς ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
1: Δεν έγινε, δεν γνωστοποίησαν τα στοιχεία, δεν έδωσαν τα στοιχεία τους,
0: δεν κατανόμασαν
1: καν.
2: Δεν έδωσαν ονόματα.
1: Ναι. Mm-hmm. Συγγνώμη, κύριε Γιαννάκο, όλα αυτά που μας περιγράφετε δείχνουν ένα καθεστώς απόλυτης ανομίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο στη...
2: Ναι, το ξέρουμε ότι εκεί είναι και όλα τα.
1: Θέλω να πω ότι η Ζάκυνθος, ας πούμε, διαφέρει από τα άλλα νησιά του Ιωνίου. Τι γίνει, έχει γίνει η Ζάκυνθος? Έχει γίνει το άντρο του Ιωνίου?
0: Είναι ο Λαγανάς εκεί.
2: Υπάρχει ο Λαγανάς εκεί, υπάρχει ο Λαγανάς εκεί που δεν υπάρχει σε άλλα νησιά. Εγώ συνομίλησα και με άλλα νησιά, το βάρος, έτσι με τραυματισμούς, με μέθη και τα λοιπά, το έχουν όλες οι υγειονομικές μονάδες των νησιών μας. Mm-hmm. Αλλά βιασμούς όμως σε τέτοιο έτσι επίπεδο δεν υπάρχουν σε τέτοια ποσοστά.
0: Ναι.
2: Και εκεί όλα προέρχονται από το Λαγανά, έτσι.
1: Συγγνώμη, επειδή εγώ θα ρωτήσω πάλι, γιατί φαντάζομαι και πολλοί ακροατές, τι είναι ο Λαγανάς? Είναι μια περιοχή.
0: Μια παραλία, ναι, ναι, μια ωραία παραλιακή.
1: Τι σημαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνω. Και φαντάζομαι θα είναι απορία και ακροατών. Τι.
2: Κοιτάξτε, όμως όλοι ξέρουν εκεί ότι υπάρχει ένα καθεστώς ανομίας από όλους.
1: Α, ωραία.
0: Ο Λαγανάς

0: μια παραλία της Ζακύνθου που κάποτε κιόλας ήταν αρκετά ήρεμη και οικογενειακή, μπορώ να πω, η οποία όμως τα τελευταία χρόνια με πολλά κλαμπ, με πολλά μπαρ, έχει γίνει έτσι το βράδυ ειδικά. Και μάλιστα ειδικά από τη Βρετανία, νομίζω, νεαρά άτομα, διαφημίζεται πάρα πολύ όλα καλά. Λένε σημείο που πηγαίνουν, προορισμός.
1: Προχτές μια Ιταλίδα ήταν αυτή η οποία πήγε, είχε υποστεί βιασμό, έρχεται και ιδιαίτερη ιατρική φροντίδα από τους γυναικολόγους, αλλά και πάλι οι μηνυτήριες αναφορές και τα λοιπά δεν έγινε. Ούτε κατονομάστηκαν οι δράστες.
2: Και αρχές τι κάνουν εκεί ακριβώς?
0: Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Δηλαδή...
1: Εδώ αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι πρέπει τα νοσοκομεία των νησιών μας, που ούτως ή άλλως έχουμε πει πάρα πολλές φορές αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε προσωπικό, να ενισχυθούν, γιατί αντιμετωπίζουν λίθος, έτσι, πληθώρα περιστατικών, με αποτέλεσμα να υπάρχει εργασιακή εξουθένωση. Είναι και μία από τις αιτίες, πέραν του οικονομικού, γιατί οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές, δεν επιλέγουν να πάνε να δουλέψουν στις υγειονομικές μονάδες των νησιών μας, γιατί το καλοκαίρι, ειλικρινά, δηλαδή, βρίσκονται νυχθημερών στα νοσοκομεία και είναι εξαντλημένοι εργασιακά, και ταυτόχρονα θα πρέπει η αστυνομία να ενισχύσει τους ελέγχους σε περιοχές οι οποίες θα τα Σάββατο, θα το πω έτσι.
0: Ναι. Πάντως, κύριε Γιαννάκο, μόνο οι αριθμοί που αναφέρατε, δηλαδή 40-50 υγειονομικοί και 150 κλίνες.
1: 40-50 ενώ... γιατροί, πάντα. Δηλαδή, δεν ξέρω ακριβώς
0: τον αριθμό. Ναι, γιατροί. Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι στο νοσοκομείο είναι 150.
0: 150. Πάντα. Και μιλάμε τώρα, δηλαδή, για 200 ασθενείς ημερησίως στα επίγοντα. Μόνο και μόνο αυτό δεν βγαίνει. Δηλαδή, δεν μπορεί να το αντέξει, φαντάζομαι, ένα νοσοκομείο αυτό.
1: Και δεν είναι μόνο στην Ζάκυνθο αυτό το νούμερο των ασθενών, αυτό ο αριθμό των ασθενών στα επίγοντα. Σε όλα τα μα, ακόμα και με τη Ρόδο που συνομίλησα, βλέπουν περίπου 250 περιστατικά κάθε μέρα. Ενώ το χειμώνα βλέπουν 100-125. Mm-hmm. Είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή διπλασιάζεται ο όγκος των περιστατικών.
2: Χωρίς όχι ότι το χειμώνα είναι λίγα.
1: Ορίστε.
2: Όχι, λέω ότι το χειμώνα είναι λίγα.
1: Ναι, η δαχτυλόδοση είναι ένα πολύ. Και στη Ζάκυνθο το χειμώνα είναι 100 περιστατικά. Στα επίγοντα δεν θέλουν όλη η εισαγωγή. Έτσι, πολλοί αντιμετωπίζονται
2: προβληματικό θεραπεία και πιο. Αλλή μόνο, αν θέλουν όλη η εισαγωγή.
1: Αλλά όμως 250, και δεν είναι αυτό, είναι και η βαρύτητα των περιστατικών το καλοκαίρι. Γιατί έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς, έχουμε δηλητηρίαση οξύ από μέθη, νοσευμένα ποτά, έχουμε αυτά που σας είπα, βιασμούς. Δηλαδή μιλάμε για πνιγμούς στη θάλασσα.
0: Στη Ζάκυνθο στο νοσοκομείο υπάρχουν όλες οι ειδικότητες ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι οι χειρουργικές ειδικότητες, είναι σε πολύ καλό, έτσι, επίπεδο. Αλλά μιλάμε τώρα, όταν λέμε σε καλό επίπεδο, όχι όμως για τον όγκο αυτό των περιστατικών. Έτσι, μιλάμε τώρα για νοσοκομείο 150 κλινών. Έτσι, ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη έλλειψη σε προσωπικό. Στον παθολογικό τομέα έχουν. Αλλά όμως, όταν δέχονται ένα τέτοιο όγκο περιστατικών, δεν μπορεί αυτό το προσωπικό να ανταποκριθεί με την καμία.
2: Ναι. Μάλιστα.
0: Η εικόνα στα άλλα νησιά, κύριε Γιαννάκο, ποια είναι? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή θα ξεχωρίζατε κάποια νησιά που έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα τέτοιου τύπου, όπως η Ζάκυνθος?
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα, για να μην αδικούμε δηλαδή το πρόβλημα και στα άλλα νησιά, ότι αντίστοιχο είναι το πρόβλημα, ειδικά τώρα το 15 Αύγουστο που θα γίνει απόφαση πραγματικά από τουρίστες και από τη χώρα μας αλλά και από το εξωτερικό, αντιλαμβάνεστε την πίεση που θα δεχτούν οι υγειονομικές μονάδες. Γίνονται κάποιες μετακινήσεις, εγώ δεν λέω με κίνητρα, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν δηλαδή αυτό τον όγκο των περιστατικών. Πρέπει να δούμε, και έχω πει εγώ πάρα πολλές φορές, ότι αδικούμε τους μόνιμους κατοίκους, γιατί το χειμώνα πρέπει να έχουμε και τότε όλες τις ειδικότητες στα νησιά μας, γιατί πολλές φορές οι διακομιδές είναι και πιο δύσκολες λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Ένα νοσοκομείο πρέπει να είναι στελεχωμένο ακόμη και αν βλέπει έναν ασθενή την ημέρα.
0: Ναι, πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί στα περιστατικά, ναι, χωρίς να χρειάζεται διακομιδή.
2: Άρα αυτό το οποίο εσείς λέτε ότι πρέπει να γίνει είναι ενίσχυση ιατρικά και νοσηλευτικά των νοσοκομείων, αλλά θα γυρίσει η πολιτική και θα σας πει ναι, αλλά το χειμώνα δεν χρειάζεται τόσο πολύ προσωπικό, και μάλιστα από τη στιγμή

0: υπάρχουν ελλείψεις και στην υπηρετική χώρα.
1: Δεν διαφωνώ, έχω τη στιγμή στο δικαίωμα να λέμε ότι...
0: Ναι, όχι, προσπαθώ να σκεφτώ.
1: Ένα νοσοκομείο όπως είναι τη Ζακύνθο, ένα πολύ μικρό νοσοκομείο, δεν μπορεί να αντέξει των περιστατικών που αντιστοιχεί νοσοκομείο, που έχει 500 και παρά.
2: Κύριε Γιαννάκο, αυτή η εικόνα, τα στοιχεία που δίνεται για τη Ζάκυνθο είναι συνηθισμένη? Θέλω να πω, και πέρσι και πρόπερσι υπήρχαν τέτοιοι αριθμοί ή είναι φέτος αυξημένοι?
1: Όχι, στους βιασμούς δεν είχαμε τέτοιους αριθμούς. Γιατί εκεί έτσι και η δημοσιογραφική έρευνα επικεντρώνεται περισσότερο. Ήταν ελαχιστότητα, 1-2 περιστατικά. Φέτος έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση.
0: Βέβαια, εδώ μιλάμε για περιστατικά τα οποία φτάνουν στο νοσοκομείο.
1: Ναι, γι' αυτά λέμε πάντα.
0: Ναι, γι' αυτά που ότι δεν έχουμε πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει.
1: Σαφώς. Σαφώς τι δεν έχουμε. Εμείς λέμε για αυτά που έρχονται, που καταγγέλλονται, που αναφέρονται βιασμοί από τις ίδιες τις γυναίκες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και εκμεταλλεύονται την κατάστασή τους. Γιατί η κατάστασή τους, λόγω της μέθης, λόγω του αλκοόλ που έχουν καταναλώσει, δεν επιτρέπει την αντίσταση. Να προστατεύσουν τον εαυτό τους. Και αυτό είναι το χειρότερο για αυτά τα κτίνη, δηλαδή, που προβαίνουν σε αυτές τις πράξεις.
0: Ναι. Εντάξει, εκεί είναι όμως καθαρά θέμα αρχών.
2: Καθαρά θέμα αστυνόμευσης είναι να... αυτό.
0: Δηλαδή, αν αρχίσουμε να συζητάμε για άβατα και στα νησιά, εντάξει, δεν έχει νόημα μετά να συζητήσουμε.
1: Δεν ξέρω, και στο Λαγανά νομίζω ότι η κατάσταση είναι λίγο, έχει ξεφύγει. Το ξέρουν και οι ντόπιοι αυτό. Δεν το λέμε μόνο εμείς.
0: Ναι, το ξέρουν οι ντόπιοι, το λέτε κι εσείς, το λέμε κι εμείς. Το ξέρουν όλοι, δεν κάνει κανείς τίποτα. Έτσι δεν βγαίνει η άκρη. Δεν κάνουμε δουλίτσα. Ούτως ή άλλως το Ιόνιο είναι μια γεωγραφική περιοχή που επιλέγουν οι Βρετανοί εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι καινούριο. Αλλά εγώ δεν μπορώ ούτε να πω όμως ότι φταίνει η Βρετανία. Η τουριστική κίνηση είναι αυτή που κάνει αυτό το δημιουργεί αυτό το σκηνικό. Λοιπόν, να υπάρχουν αρχές στο νησί, δεν γίνεται.
1: Φανταστείτε ότι υπάρχουν, ας πούμε τώρα στο 15 Αύγουστο, έχουμε ένα κέντρο υγείας στην Τίνο. Φανταστείτε λοιπόν πώς μπορεί να ανταποκριθεί ένα κέντρο υγείας σε όλη αυτή την αυξημένη ζήτηση σε υπηρεσίες υγείας που θα υπάρχει στο νησί.
0: Ναι. Εντάξει, και μιλάτε τώρα για την Τίνο, ας πούμε, λόγω και του θρησκευτικού τουρισμού.
1: Ναι, ναι, λόγω και ναι.
0: Τίνος, Πάτμος, δηλαδή όλα τα νησιά,
2: ναι,
0: αυτά,
2: βέβαια,
0: τα οποία
2: αυτά τα νησιά, ναι.
0: Θα δεχτούν έναν όγκο τουριστών το 15 Αύγουστο λόγω του θρησκευτικού τουρισμού.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννάκο.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα, κυρία Κατζαμπέκη.
1: Ναι, κύριε Παρθάκη.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι,
1: ναι.
0: Θες jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της E-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή δίμη προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, E-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Πιστεύω ότι έπρεπε να με πάρουν αυτό να το κάνω συνέχεια.
1: Πιστεύω πως ναι, βλέπεις πως σε κοιτάω. Σε θαυμάζω τόση ώρα.

0: Βλέπει, ειδικά αυτό το γρήγορα, πώς το πες.
1: Γρήγορα.
0: Έτσι.
1: Το είπα αργά και κατανοητό.
0: Βέβαια, μόνο εσύ μπορείς να τα κάνεις.
1: Για να
0: αυτά.
1: Καταλάβες την αντίθεση. Ναι. Το
0: φυσί, εννοείται το πιάστα.
1: Είπα το γρήγορα, αργά και κατανοητό.
0: Έτσι.
1: Τι θα γίνει, λέει, με τα εργατικά δυστυχήματα που τα μέτρα για Παρδάλης ένα-ένα χθες, απαράδεκτη κατάσταση. Δεν είναι απαράδεκτη, Γιάννη. Είναι καλά, δηλαδή. Διαφωνείς? Τα 10 δηλαδή εργατικά δυστυχήματα που έχουμε σε 15 μέρες είναι καλά? Τι πάει να πει, λέει, υπάρχει αυτό? Τι πάει να πει υπάρχει ο Λαγανάς? Και αλλού υπάρχει, λέει, το Φαλιράκι. Και αλλού υπάρχει, το Φαλιράκι είναι στην Κερκυρά. Στη Ρόδο, πού είναι στη Ρόδο?
0: Στη Ρόδο είναι το Φαλιράκι.
1: Στην Κέρκυρα, ποια ήτανε? Στην Κέρκυρα.
0: Στην Κέρκυρα.
1: Ο Κάβος, αν το λέει, και καλά, και αλλού υπάρχει ο Κάβος. Παιδιά, εγώ έχω χρόνια βέβαια που είχαμε πάει στην Κέρκυρα. Πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα όταν είχαμε πάει και γίνει και σεισμός. Δεν θυμάμαι. Πάρα πολλά χρόνια. Και είχαμε πάει ένα βράδυ στον Κάβο. Όπως παρέα. Ναι, ανήκει. Όπως πήγαμε, φύγαμε. Δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει. Έχω, δηλαδή, από τότε δεν έχω ξαναπάει. Στον Κάβο, στην Κέρκυρα έχω πάει μια-δύο φορές. Δεν έχω ξαναπάει. Αυτό το πράγμα πρώτα απ' όλα ήταν, πες το, ήταν υποτιμητικό για την αξιοπρέπειά μας. Δεύτερον, ήταν επικίνδυνο. Δηλαδή, λίγο νεύρα να είχες.
0: Ναι.
1: Έφευγες από εκεί, εντάξει, στην καλύτερη με μόλοπες, στη χειρότερη μπορεί να έχεις καμιά χαρακιά, ας πούμε. Δεν ήταν, δεν μπορούσες να σταθείς. Βρώμα και δυσοδεία εδώ μεταξύ, έτσι.
0: Κοιτάξτε, τώρα εμείς πιάνουμε το θέμα της Ακίνθου και του Λαγανά με βάση αυτά που λέει ο κ.
1: Όχι, εγώ μένω σε αυτό, τι πάει να πει υπάρχει ο Λαγανάς. Δεν το κατάλαβα.
0: Εδώ, εντάξει, τώρα αυτό το πράγμα πρέπει να ελεγχθεί. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα? Πώς θα γίνει, μα είναι δυνατό? Δηλαδή πρέπει να ελεγχθεί αυτό το πράγμα.
1: Χθες έπρεπε να έχει ελεγχθεί.
0: Δεν μπορεί.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά στην περιοχή Κρίνης στη Λάρισα. Εστάλει μήνυμα του 112 στους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο νησί της Σκύρου. Σπέβδουν ακτοπλοϊκό σε επιπλέον πυροσβέστες. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο. 325 αυτοψίες κτηρίων πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα. Τα περισσότερα κατάλληλα οικίματα εντοπίζονται στον Δήμο Μάνδρας. Άμεσα έργα αποκατάστασης των δασικών εκτάσεων σε Βίλια, Γεράνια και Βαριμπόμπη, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Εγκριθήκαν πόροι 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής, θεωρώντας ελλειπή τον φάκελο της δικογραφίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Προφυλακίστηκαν στο Ναύπλιο οι δύο λοδαποί υπήκοοι Ινδίας που κατηγορούνται ότι λίστεψαν και δολοφόνησαν τον 59χρονο ψυχολόγο στην Κάντια Αργολίδας. Τελεσίγραφος της χώρας του κόλπου απέστειλε το Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Ζητά να πιέσουν τον Αμερικανό πρόεδρο για συμφωνία, απειλώντας με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου, ηλεκτροδότησης και ίδρευσης.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Σέντρα σε 45 λεπτά στην Τούμπα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στην πρώτη αναμέτρηση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Επίσημα η River Plate ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού μπακ Φραντσίσκο Ορτέγκα που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Υπέγραψε στην ομάδα του Buenos Aires συμβόλαιο έως το 2030. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Real Weather.
12: Γενικά έθριος αύριο καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 37 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
11: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
2: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
1: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
2: Γίνε δωρητής οργάνων.
1: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
2: Για πληροφορίες και ραντεβού
1: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

0: 11 λεπτά μετά τις 8, δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Και η ευχάριστη είδηση. Το ξέρεις ότι σύμφωνα με την έρευνα του ΕΛΚΑ ήταν αρνητικός ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο.
0: Το οποίο τι σημαίνει?
1: Θα μας πει ο κύριος Πάνος Αδαμαντιάδης, ο εμπορικός αναλυτής. Καλησπέρα κύριε Αδαμαντιάδη.
2: Καλησπέρα κύριε Χατζαμπέκη, καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας κύριε Αδαμαντιάδη.
1: Τι σημαίνει ο αρνητικός πληθωρισμός?
2: Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το πιο βασικό, ότι ακαδημαϊκά πληθωρισμός σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει. Mm. Είναι μία έκφραση που χρησιμοποιείται τον τελευταίο καιρό, αλλά στη βιβλιογραφία πληθωρισμός για σούπερ μάρκετ ή ξέχωρα πληθωρισμός τροφίμων δεν υπάρχει. Α. Απλά για κάποιες μελέτες.
1: Το ακούμε και... αυτό πάντως, έχετε δει και όντως το ακούμε να λέγεται πολύ συχνά.
2: Λέγεται, απομονώνεται αυτός ο δείκτης, ο οποίος θα, αν διαβάσετε, ακόμα και στην έρευνα του ΕΛΚΑ είναι μέσα σε, σε παρενθέσεις. Ακαδημαϊκά δεν υπάρχει. Και το λέω τώρα από τον άλλο μου το ρόλο σαν καθηγητής.
1: Ναι.
2: Τώρα πάμε όμως να πούμε λίγο, γιατί εμείς έχουμε αποκτήσει μια σχέση που μιλάμε πολύ συχνά. Και στην αρχή του μήνα μάλιστα είχαμε μιλήσει για κάποιες ανατιμήσεις που είχαν περάσει ήδη τον Ιούλιο μετά από τη Συμφωνία Κυρίων και τα σχετικά. Θυμάστε που σας είχα πει για τα... για τα τρόφιμα, μάλλον για τις τροφές των κατοικιδίων και ειδικά των
1: σκύλων.
2: Τα είχαμε συζητήσει. Και βγαίνει και σήμερα λοιπόν στην έρευνα ότι όντως τον Ιούλιο αυξήθηκαν αυτά τα, μάλλον μειώθηκαν αυτά τα προϊόντα, αλλά αυξήθηκαν έτοιμα γεύματα, γαλακτοκομικά και ούτω καθεξής. Τι συζητάμε λοιπόν τώρα? Λέει λοιπόν η έρευνα του ΕΛΚΑ, που μιλάμε για μια έρευνα την οποία δεν την αφισβητούμε, έτσι, ποτέ. Όμως έχει να κάνει το εξής. Το μείον 0,47% μιλάμε ότι ένα καλάθι το οποίο το 2020 ήταν στα 60 ευρώ και το 2026 είναι στα 100 ευρώ, τον μήνα Ιούλιο πήγε στα 99,53 ευρώ. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή.
0: Ξανά.
2: Για να το καταλάβουν οι καταναλωτές.
0: Ξανά.
2: Μάλλον οι ακροατές μας.
0: Επαναλάβατε παρακαλώ. Καλέστε το μηδέν. Για ξαναπείτε το.
2: Ότι το καλάθι των 100 ευρώ σήμερα είναι 99,53 ευρώ.
0: Και πόσο ήταν
1: το 2020?
2: Το 2020 ήταν 60 ευρώ.
0: Από 60 πήγε 100.
2: Όχι με βάση τη μελέτη του ΕΛΚΑ.
0: Όχι, ναι.
2: Με βάση την ΕΛΣΤΑΤ.
0: Ωραία. Mm. Άρα ήταν 60, πήγε 100 και τώρα πήγε 99,50.
2: 53 ακριβώς, σας το λέω.
0: Ζήτω.
2: Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας γιατί συζητάμε. Το δεύτερο που θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί έχει να κάνει με την Συμφωνία Κυρίων που είχαμε συζητήσει, ότι για Ιούλιο και Αύγουστο θα παγώνανε οι τιμές υψηλά.
1: Ναι.
2: Παγώσανε υψηλά, το καταφέρανε, όμως αυξήθηκαν, όπως είπαμε, όπως είδαμε και στην, τα διάβασα αυτά που είχαμε συζητήσει μαζί και στην αναφορά του ΕΛΚΑ, γαλακτοκομικά, έτοιμα γεύματα και κάποια άλλα
1: είναι
2: προϊόντα.
1: Νερά, αναψυκτικά, χυμία, λαντικά, ξηρή καρπή, έτοιμα γεύματα και αυγά, βούτυρα και ζωμή.
0: Αυτά δεν ήταν στη Συμφωνία των Κυρίων?
2: Καταρχάς δεν υπάρχει Συμφωνία Κυρίων.
0: Πώς δεν υπάρχει, αφού...
2: Το τι συζητάμε και το τι λέμε ήταν σε ανατιμήσεις που γίνανε το μήνα Ιούλιο, το οποίο θα τις δούμε και το μήνα Αύγουστο, αυτά τα προϊόντα σχέση με το περσινό.
0: Και άλλες ανατιμήσεις δηλαδή?
2: Συνεχίζουν οι ίδιες ανατιμήσεις συγκριτικά τον Αύγουστο σχέση με τον προηγούμενο, θα τις δούμε πάλι στα ίδια επίπεδα. Τώρα, το τρίτο κομμάτι έχει να κάνει με το PL, τα private label προϊόντα, που σωστά αναφέρει η

0: ναι, ναι.
1: Άρα ιδιωτική ετικέτα προϊόντα, τα οποία είναι πιο φτηνά
0: και προτιμητέα.
2: Προτιμήσαμε.
1: Ναι, από τα ας πούμε επώνυμα, γιατί όλα επώνυμα είναι. Αλλά, ναι. Άρα ο καταναλωτής πήγε σε πιο φτηνές επιλογές μέσω προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
2: Με τις επιλογές του έφτασε το δείχτη στο 0,47.
1: Ναι, αυτό βέβαια, εάν ισχύει, πάει να πει ότι τα προϊόντα που δεν είναι ιδιωτικής ετικέτας είχαν μείωση στις πωλήσεις τους.
2: Δυστυχώς, το λέω το δυστυχώς γιατί δεν ισχύει, κύριε Παναγιώτη.
1: Λίγο μπακαλίστηκα το πατώρα εγώ έτσι.
2: Ναι. Δεν ισχύει διότι ο νόμος προσφοράς και ζήτησης, το οποίο είναι από τις βασικές θεωρίες της οικονομικής, παραμένει ισχυρός ακόμα και στις μέρες μας. Όσο πιο αφλοϊκός μπορεί να ακούγεται. Σήμερα που μιλάμε πλήττεται η εστίαση και το οτιδήποτε καταναλώνουμε εκτός σπιτιού. Μιλάμε μπορεί η αγορά έξω στην εστίαση, στο μπαρ, στα εστιατόρια και ούτω καθεξής να πινείται και μείον 30 και μείον 40% σε σχέση με πέρσι. Οπότε ενισχύεται έντονα η κατανάλωση στο σπίτι ή η κατανάλωση στο ενοικιαζόμενο, που πολλοί επιλέγουμε ή εμείς ή τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό να γίνεται η κατανάλωση. Οπότε αυτό σημαίνει ότι όσο και να έχει κάποια είδη στο σούπερ μάρκετ, στο μίνι μάρκετ, στο convenience stores, εγώ θα πάω να τα αγοράσω γιατί είναι μονόδρομος, δεν έχω κάτι άλλο να πάω να κάνω.
0: Κυρία Δαμαντιάδη,
2: η προσφορά λοιπόν αυξάνεται, οπότε και οι τιμές δύσκολα θα τις δούμε να υποχωρούν.
0: Τα προϊόντα ιδιωτικής εταιρείας έχουν αυξηθεί ως προς τους κωδικούς τους, δηλαδή έχουν μπει και σε άλλους κωδικούς που δεν ήταν παλαιότερα.
2: Που λένε γλώσσα λαθάλους αλήθεια λέει. Δεν έχουμε τόσο μεγάλες αυξήσεις, αναπτύξεις σε κατηγορίες. Έχουμε όμως ανατιμήσεις και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μπορεί να είναι πιο φθηνά από τα εφάμιλα ή διαγραμμάρια προϊόντα επώνυμα, όμως έχουμε και εκεί αυξήσεις.
1: Ναι, που πάντως είναι, διαμορφώνουν μια τιμή που παραμένει χαμηλότερη.
0: Χαμηλή και την προτιμά ο κόσμος, ο καταναλωτής προτιμά αυτή.
2: Την προτιμά.
0: Μάλιστα.
2: Και ένα τρίτο κομμάτι που θέλω να βάλω στην κουβέντα μας έχει να κάνει με κάποια προϊόντα τα οποία δεν το πιάνει τώρα η μελέτη του ΙΕΛΚΑ, αλλά γιατί βλέπει την αξία του τεμαχίου που περνάει από το ταμείο αυτή τη στιγμή. Έχει να κάνει και με κάποια προϊόντα τα οποία φαίνονται πιο φτηνά, αλλά έχουν μειώσει τα γραμμάρια. Οπότε υπάρχουν προϊόντα τα οποία μειώσαν τα γραμμάρια, αλλά και μειώσανε λιγότερο ενδεχομένως και την τιμή του προϊόντος, οπότε μπορεί να φανεί λίγο πιο φθηνό.
1: Πιο φθηνό προϊόν, λιγότερη ποσότητα.
2: Ακριβώς. Είναι και αυτό το εξίσωση.
1: Ναι, αυτό προφανώς η μέτρηση είναι δύσκολο να το υπολογίσει.
2: Είναι δύσκολο να το πιάσει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Άρα δεν μειώθηκε ο πληθωρισμός, μειώθηκε ο πληθωρισμός του σούπερ μάρκετ.
2: Ο πληθωρισμός του σούπερ μάρκετ, ξαναλέω ότι σαν τέτοιο τοποθέτηση δεν υπάρχει.
1: Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος, εν πάση περιπτώσει.
2: Σαν ορισμός δεν υπάρχει.
1: Ωραία. Αλλά μας βολεύει τώρα να πούμε ότι μειώθηκε.
2: Ναι, μας βολεύει να το λέμε, αλλά δεν υπάρχει γενικότερα να το συγκρίνουμε σούπερ μάρκετ με σούπερ μάρκετ, διότι αν θέλουμε να κάνουμε μια μελέτη, θα πρέπει το σούπερ μάρκετ να το μετράμε με το εισόδημα, με τα ενίκια, με τη στέγαση, με πολλούς άλλους, ένας συνδυασμός μαζί, όχι να απομονώνουμε μόνο το σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, γιατί έτσι βγαίνει και ο πληθωρισμός.
2: Ακριβώς.
1: Επί του συνόλου βγαίνει.
2: Αυτή τη στιγμή πλήττεται το εισόδημα, διότι τρέχουν οι τιμές πολύ μεγαλύτερα από τις αυξήσεις του εισοδήματος του μέσου όρου του Έλληνα πολίτη.
1: Ναι. Τώρα το Σεπτέμβριο όμως, κύριε Δαμαντιάδη.

0: Δημοκρατία δεν θα έχουμε μείωση των τιμών.
1: Έχω να σας πω ένα νέο και γι' αυτό.
0: Και πείτε μας
1: είναι δύο τα κομμάτια εδώ. Το ένα είναι ότι υπάρχουν κάποιες εταιρείες που έχουν ήδη δηλώσει στην ανεξάρτητη αρχή. Συγγνώμη λίγο. Ναι. Στην ανεξάρτητη αρχή τις λίστες. Είναι γύρω στις γύρω στους 500 κωδικούς.
0: Mm-hmm. Να πούμε ότι αυτό δεν είναι δεσμευτικό, έτσι. Είναι πρωτοβουλία.
1: Είναι πρωτοβουλία, αλλά αν μπει στη λίστα, είναι δεσμευτικό για 2 μήνες.
0: Ναι, ενώ ότι δεν είναι δεσμευτικό, θέλω να πω, δηλαδή, όχι. Ότι δεν είναι υποχρέωση.
1: Δεν είναι υποχρέωση. Είναι υποχρεωτικό, γιατί όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, η αγορά είναι ελεύθερη και δεν μπορεί να υποχρεώσει κανένας να κατεβάσει τιμές. Ναι. Είναι μια πρωτοβουλία. Το ζητούμενο εδώ είναι το εξής, κύριε Παρδάλη.
0: Ναι.
1: Η περίοδος του Σεπτεμβρίου είναι μια περίοδος που εμείς στο εμπόριο τη λέμε, τη βαφτίζουμε, ναι, back to school. Ναι, είναι μια περίοδος η οποία επιστρέφουμε από τις άδειές μας, μπαίνουμε στα προγράμματά μας και αρχίζουμε να μπαίνουμε στο πρόγραμμά μας. Γεμίζουμε τα ψυγεία μας, επιστρέφουμε από τα εξοχικά μας και ούτω καθεξής.
0: Μην πάτε πολύ μακριά. Η περίοδος του Σεπτεμβρίου χαρακτηρίζεται από ένα επιπλέον έξοδο. Βγάζω εγώ όλα αυτά που λέτε. Που έχει να κάνει με την προετοιμασία του παιδιού για το σχολείο, που είναι μοναδικό έξοδο ετήσιο, μοναδικό στη λογική της μαζικότητας, γιατί κάθε μήνα κάτι θα πάρεις, αλλά το Σεπτέμβριο παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αγορές σε σχολικά είδη, είτε μιλάμε για τσάντες, είτε μιλάμε για κασετίνες, τετράδια, στυλό, γόμες, μπιχλιμπίδια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που μπορεί να φάνε ένα πολύ μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού. Βιβλία, λιστάρια και αυτά.
1: Όπως τα λέτε είναι. Εδώ θέλω να βάλω μία παράμετρο για να τη συζητήσουμε πάλι πρώτα Θεός το Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η περίοδος είναι μία περίοδος που είναι έντονη με προωθητικές ενέργειες. Όλες οι εταιρείες λοιπόν, όχι αυτές μόνο που έχουν δώσει, οι ίδιες εταιρείες που έχουν δώσει 500 κωδικούς με μία έκπτωση από 5 έως 7%.
0: Θα κάνουν πολλές προσφορές.
1: Κάνουν πάρα πολλές προσφορές. Το ζητούμενο λοιπόν είναι αν ο Σεπτέμβριος ο φετινός με αυτές τις πρωτοβουλίες θα είναι φθηνότερος από το Σεπτέμβριο τον περσινό. Αυτό είναι το στοίχημα κατά τη γνώμη μου. Mm. Όχι το αν θα βγουν κάποιες εταιρείες να δώσουν ένα 5% όταν οι προωθητικές ενέργειες αυτή την περίοδο είναι του 30%, του 35%, ακόμα και του 40%.
0: Ναι, όπου εκεί θα φανεί ως μείωση τιμής ή θα φανεί, δηλαδή θα μπορέσει ο καταναλωτής να αγοράσει ενδεχομένως και περισσότερα προϊόντα λόγω των προσφορών, ένα συν ένα ή μειωμένες τιμές κτλ.
1: Εύχομαι να μην γίνω μάντης κακών γεγονότων, ναι, αλλά νομίζω ότι θα μειωθεί η ένταση προωθητική φέτος το Σεπτέμβριο.
0: Mm.
1: Θα έχουμε μία πρωτοβουλία του 5-7%. Και όταν θα γίνει το ταμείο τον Οκτώβριο, που ή το ΙΕΛΚΑ θα βγάλει τον υποτιθέμενο πληθωρισμό το σούπερ μάρκετ ή η ΕΛΣΤΑΤ θα βγάλει τον επίσημο πληθωρισμό, ακόμα και των τροφίμων που βγάζει επίσημο πληθωρισμό τροφίμων, το ΙΕΛΣΤΑΤ, θα δούμε ένα παρόμοιο ποσοστό της τάξης του μείον 0,5, 0,3, 0,7 και εύχομαι τουλάχιστον να μην πανηγυρίζουμε.
0: Αλλά μάλλον θα πανηγυρίζουμε γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε και ΔΕΘ.
1: Και στην ΔΕΘ, βέβαια. Αλλά κάπου εκεί θα κινηθούμε, να ξέρετε. Θα θεωρήσουμε μεγάλη έκπληξη να δω κάτι άλλο. Τον Οκτώβριο που θα το Σεπτέμβριο που θα ανακοινωθεί τον Οκτώβριο.
0: Ναι, και μετά έρχονται οι γιορτές. Που ξέρετε τι γίνεται στις γιορτές. Βαράνε όλη τη
1: μέρα. Θα προχωρήσει έτσι μέχρι από το Αγίου Δημητρίου 28 Οκτώβρη μέχρι 31 12 είναι άλλο. Άλλη περίοδο πρώτη.
0: Άλλη τρέλα θα είναι τότε, ναι.
1: Άλλη τρέλα τότε, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία. Κυρία Δαμαντιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Αξίζει ότι αν συνεχίζει να λες ότι λέω, θα έχουμε πρόβλημα.
2: Ναι, θα υπάρχει πρόβλημα μετά τις
0: τρεις φορές.
2: Ναι, τώρα, ναι, όντως σήμερα έχει γίνει. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Εσύ λες αυτό πάνω από
0: όλα. Σωστά, σωστά.
2: Τέλος πάντων.
0: Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο.

0: Λοιπόν, έβγαλε η περιφέρεια, μάλλον τα κλιμάκια, τα ειδικά κλιμάκια που κάνουν τους ελέγχους, τα αποτελέσματα της αυτοψίας που έχει γίνει στις πληγήσεις περιοχές μέχρι στιγμής. Mm. Έτσι. Έχει ένα ενδιαφέρον, το έχει κάνει αυτά τα στοιχεία, τα δώσει η Γενική Διεύθυνση Αποκατάσταση.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693 024 690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
7: Αγορές οι οποίες έχει σούπερ μάρκετ τα οποία εμπορεύονται μόνο ιδιωτική ετικέτα. Έχει διαφορά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τέτοια επιχείρηση ελληνική, πραγματικά ελληνική, που να εμπορεύεται μόνο η ιδιωτική ετικέτα. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε. Είναι όμως έτσι. Αλλά δεν είναι συγκρίσιμο κατά την προσωπική μου άποψη. Λοιπόν, πάμε
0: τίτλοι.
8: Real FM. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο νησί της Κύρου. Έφτασαν ακτοπλοϊκώς επιπλέον πυροσβέστες. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Κρίνη Φαρσάλων. Νωρίτερα έσταλε μήνυμα ετοιμότητας στους κατοίκους. 325 αυτοψίες κτηρίων πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. 118 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα και 119 κίτρινα. Η Τεχεράνη εξετάζει νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει σε αμερικανικά, ισραηλινά και άλλα πλοία που θεωρούνται εχθρικά να διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο real.gr. Δύο τραμ συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά στη Βόρεια Γερμανία. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τρεις σοβαρά.

0: έχω βρει είναι το κλαβιολίνο.
1: Εγώ σου είπα να ρωτήσουμε να μας βοηθήσουν οι ακροατές. Θα ξέρει κάποιος, δεν μπορεί. Πες τον προβληματισμό σου.
0: Υπάρχει ένα όργανο το οποίο παράγει έναν ήχο. Δεν είπα, δεν χρησιμοποιείται πια, γιατί υπάρχουν τα ηλεκτρονικά. Το οποίο παράγει έναν ήχο, έχει αυτό το γέμισμα στα τραγούδια αυτά της δεκαετίας του 60. Ενδεχομένω και πιο νωρίς, του 60 σίγουρα και του 70. Εδώ τώρα βλέπω βέβαια ότι υπάρχουν διάφορα.
1: Είναι κρουστό αυτό, έτσι. Τι είναι?
0: Κλαβιολί, κοίτα να δεις, έχει πλήκτρα.
1: Α, έχει πλήκτρα.
0: Έχει πλήκτρα, αλλά συνοδεύεται και από έναν ενισχυτή, ένα κουτί. Γι' αυτό λέω το κλαβιολίνο μου θυμίζει. Είχε ένα θείος μου, αλλά δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα. Λόγω λέει του μικρού του μεγέθους της μουσικής της εποχής το προσάρμοζαν συχνά πάνω στα κανονικά πιάνε σε βάση δίπλα στα αρμόνια τους.
1: Μπορεί να ήταν αυτό.
0: Η εικόνα είναι αρκετά κοντά. Αλλά θέλω να ακούσω τώρα ένα κλαβιολίνο εγώ.
1: Τον ήχο του κλαβιολίνου.
0: Ναι, ναι. Για να μπορέσω να...
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θυμάμαι.
1: Μέχρι να το δεις αυτό, να σου πω κάτι που πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις με το Γιάννη. Ένα μήνυμα που έχει στείλει. Λέει ότι οι Γερμανοί και γενικά οι Ευρωπαίοι, ειδικά οι Βόρειοι, έχουν αυξημένη καταναλωτική συνείδηση, κάτι που απουσιάζει τελείως από τον Έλληνα καταναλωτή. Εγώ πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις με αυτό το σχόλιο του Γιάννη.
0: Έχουν. Ναι,
1: ότι αυτή είναι μια ουσιαστική διαφοροποίηση.
0: Ο Έλληνας καταναλωτής
1: έχει δίκιο.
0: Δεν ξέρω αν
1: έχει απόλυτο δίκιο.
0: Δεν ξέρω αν ξέρει τι σημαίνει καταναλωτική συνείδηση.
1: Και ίσως και αυτό ότι υπάρχουν κάποια καταστήματα που έχουν τις ιδιωτικές ετικέτες, για παράδειγμα, εξ ολοκλήρου, να απορρέει ακριβώς και από την καταναλωτική συνείδηση που έχουν οι συγκεκριμένοι λαοί. Και ειδικά οι Βόρειοι, όπως το λέει ο Γιάννης. Εγώ συμφωνώ πολύ μαζί του σε αυτό.
0: Στην Ελλάδα. Οι όποιες προσπάθειες έγιναν να λειτουργήσουν καταστήματα όπως αυτά της Γερμανίας και της Γαλλίας, έπεσαν στο κενό, είτε πιο γρήγορα είτε αργότερα, και έμεινε ανοιχτό μόνο ένα κατάστημα, το οποίο μια αλυσίδα, ένα brand name, το οποίο αναγκάστηκε να βάλει ελληνική σημαία για να λειτουργήσει και να φέρει Έλληνες παραγωγούς στα ράφια του για να λειτουργήσει. Προϊόντα δηλαδή και από το εξωτερικό και από τη Γερμανία, αλλά και από την Ελλάδα, πολλούς παραγωγούς για να μπορέσει να λειτουργήσει. Τα άλλα όλα έκλεισαν. Και έκλεισαν διότι ο Έλληνας δεν είχε την καταναλωτική συνείδηση να τα υποστηρίξει. Μπορεί να μην άντεξαν για τον ανταγωνισμό.
1: Ναι.
0: Προφανώς δέχτηκαν και πόλεμο.
1: Είναι έτσι, πολύ πιθανό.
0: Γιατί ο ανταγωνισμός είναι δεδομένος. Έτσι,
1: και πολύ σκληρός.
0: Ναι, λοιπόν. Αλλά στο εξωτερικό αυτές οι μπράντες λειτουργούν εδώ και δεκαετίες και λειτουργούν πάρα πάρα πολύ καλά. Διότι ο κόσμος ξέρει ακριβώς τι θέλει να ψωνίσει. Έτσι, έχει ξεχωρίσει για ποιο λόγο θα πάει στην Κατσαμπέκη και τι θα ψωνίσει από την Κατσαμπέκη, τι θα πάρει από το Λικούρι και τι θα πάρει από τον Μπαρδάλι. Τα έχει ξέχωρα αυτά.
1: Τα έχει ξεχωρίσει εδώ και δεκαετίες κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι αυτό που.
0: Έτσι,
1: το οποίο...
0: στο εξωτερικό βέβαια έχουν συνείδηση γενικώς. Δηλαδή μέσα στο σπίτι έχουν τρεις διαφορετικούς κάδους για τα σκουπίδια τους, ενδεχομένως και τέσσερις. Έτσι, και το τηρούν στην πλειονότητά τους με ευλάβεια.
1: Ή για παράδειγμα βγάζουν τα σκουπίδια τους συγκεκριμένες ώρες και συγκεκριμένες μέρες.
0: Εδώ τώρα συζητάμε, εδώ τώρα συζητάμε ότι μέσα στο σπίτι αποθηκεύει αλλού τα γυάλινα, αλλού τα κουτάκια, αλλού τα χάρτινα, αλλού τα λίμιτα λίπη. Και μου λες τώρα για την ώρα που βγαίνει ο άλλος και έχει τη σακούλα και την πετάει από μακριά από το αυτοκίνητο, κάτω από τον μπαλκόνι, άστο τον μπαλκόνι, εντάξει.
1: Μετακινεί και τον κάδο για να είναι ακριβώς κάτω από
0: τον μπαλκόνι. Έχω ξαναπεί το πόλεμο μια φορά, δεν πειράζει. Στη Μασαλή είχαν ένα σύστημα που για να μην βγαίνεις έξω, άνοιγες μια καταπακτίνα στο σπίτι, όπως είναι τα άπλυτα στα ξενοδοχεία, σε κάποια νοσοκομεία στο εξωτερικό. Και έριχνες η σακούλα μέσα και η σακούλα πήγαινε κατευθείαν, κατέληγε στον κάδο. Και δεν έβγαινες. Για μια κατηγορία σκουπιδιών.
1: Ναι.
0: Ο Ελληνάρας όμως αποφάσισε δεν υπάρχει λόγος να πετάω, αφού εκεί ρίχνουν τα σκουπίδια. Εκεί ρε παιδί μου ρίχνουν τα σκουπίδια. Είναι αυτό, το ανοίγεις και ρίχνεις σκουπίδια. Πήρε λοιπόν την κατσαρόλα με τα, και την έριξε.
1: Τι εννοείς πήρε την κατσαρόλα και την έριξε?
0: Την άδειασε. Και να τα βάλεις σε σακούλα.
1: Χήμα
0: τα...
1: δηλαδή, ναι, δεν την...
0: Σου είσαι τα σκουπίδια, δεν θα πάει. Τι να το βάλεις σε σακούλα, τι να το ρίξεις έτσι?
1: Αυτό είναι πραγματικό που λες, δηλαδή έχει γίνει αυτό το πράγμα?
0: Σακουλίτσα λοιπόν, ναι, πραγματικό. Επειδή λοιπόν τα σπίτια στη Μασα, η συγκεκριμένη συνηγέντες μου έχει αέριο πολλά χρόνια, είχε κάποια, κάπου έκανε ένα σπινθήρα κάτι, και ενώ κανονικά δεν θα πρέπει να κινδυνεύσει η πολυκατοικία, άρπαξαν τα λύπη μέσα σε αυτόν τον αγωγό των σκουπιδιών. Και όταν πήγε η πυροζή, έσβησε τη φωτιά και μετά ξεκίνησαν οι ανακρίσεις και τα τέτοια για να δουν τι συνέβη. Διότι δεν είχε ξανασυμβεί. Και ανακαλύψαν ότι η φωτιά προκλήθηκε από τα λύπη μέσα σε αυτό το σωλήνα. Κάπως, με κάποιο τρόπο προέκυψε προφανώς. Μέσα σε αυτό το σωλήνα, ο οποίος λειτουργήσε σαν αγωγός, μεταφέροντας τη φλόγα σε όλους τους ορόφους. Έτσι, γιατί είναι ένας κλειστός χώρος που δεν αερίζεται παρά μόνο από την οπή κάτω που φεύγουν τα σκουπίδια, και λειτουργήσε αυτό το πράγμα σαν, δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα, σαν κανάλι για να μεταφερθεί φωτιά. Ψάχνανε μετά να δούνε ποιος πέταξε τα σκουπίδια. Εμείς ξέραμε. Λοιπόν, δεν κινδύνευσαν τελικώς τα σπίτια, διότι έχουν και συστήματα, είχαν συστήματα πυρασβάλλησης κτλ. Πήγε λοιπόν και πέταξε, άδειασε την καταγγελία, γιατί σου λέει, παιδιά, σκουπίδια είναι. Αφού εδώ τα πετάμε, όπως και να τα πετάξουμε, καλά, εκεί που πρέπει να πάνε θα πάνε. Και μου λες εσύ τι ώρα θα κατεβάσεις τα σκουπίδια? Ό,τι ώρα θέλει θα τα κατεβάσει.
1: Εδώ μας στέλνει και ένας φίλος.
0: Ό,τι ώρα θέλει, 3 το πρωί, 5 το πρωί, 7, 10.
1: Σακούλα μπαλκονάτι στα σκουπίδια, τα άλλα είναι για φλόρους.
0: Λοιπόν, ό,τι ώρα θέλουμε. Και να σου πω και κάτι. Τη ωραιότερη ώρα για να κατεβάσει τα σκουπίδια είναι όταν έχει περάσει το απορριμματοφόρο που να βρει το κάδο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι? Μόλις αδειάσει ο κάδο, ξαφνικά πάει ο άλλος και πετάει τα σκουπίδια.
1: Και τώρα ψάχνουμε να δούμε, ας πούμε, όντως.
0: Γιατί είναι άδειο. Και σου λέει, του λες, ναι, γιατί αν το έβαλαν τα σκουπίδια, δεν θα κλείνει καλά το πορτάκι. Ενώ αν αυτό θα το άνοιγε το πορτάκι, θες να μας πεις, και θα τα ρίχνεις μέσα. Δεν θα τα άφηνες απ' έξω. Να γύρει, να πάει η γάτα να τα σκίσει.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, άκου, γιατί η συνείδηση, ξέρεις, είναι κάτι που διαμορφώνεται μέσα στα χρόνια. Μας λέει ο κύριος Αναστάς Κάπα. Λέει, ζούσα στο Αμβούργο στα μέσα της δεκαετίας του 80. Από τότε είχαν κάδους ανακύκλωση σε κάθε γειτονιά για κάθε είδος ξεχωριστά. Δεκαετία του 80.
0: Πήγαινε
1: λιγάκι στη δεκαετία του 80.
0: Εμείς δεκαετία του 80.
1: Πήγαινε λιγάκι.
0: Πηγαίναμε στο σούπερ μάρκετ και είχε τα μπουκάλια με το ουίσκι και ρίχναμε τα κατακατακατακατακα μέσα, και το βράδυ είχαμε πάρτι.
1: Καλά ρε παιδί, να το κάνεις αυτό εδώ? Όχι, πέρα μιλάμε είχε, για την...
0: Δεν είχαμε σκουπίδια εμείς τη δεκαετία του 80. Είχαμε μόνο ουίσκι, ρίτα σακελαρίου και δάνεια. Δεν είχαμε τέτοια πράγματα, δεν ξέραμε τι είναι τα σκουπίδια. Χαίζαμε χρυσάφι τότε τη δεκαετία του 80.
1: Σταμάτα ρε Σημανόλη.
0: Τι να σταματήσω? Όχι.
1: Πάμε break.
0: Εντάξει.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: διότι όταν κάποιοι τρώγαν βαλανίδια, εμείς αυτό το χορεύαμε με... πες το χορεύαμε με...
1: με τι?
0: Ζιβάγκο.
1: Έτσι, 80's.
0: Έτσι, τι 80's. Όχι, δεν είναι 80's.
1: Τι?
0: Είναι Ανδρέα Στάιν, δεν είναι 80's.
1: Ναι ρε παιδί μου, όμως δεκαετία
0: το
1: πρώτο.
0: Ζιβάγκο, Καπαρντίνου, Λαέσκαγε με
1: την Καπαρντίνου. Ναι ρε παιδί μου, ναι, συμφωνών.
0: Αυτά δεν είναι. Το 80 λέει έφευγαν τα σκουπίδια στην Εθνική όταν τα αυτοκίνητα.
1: Έτσι.
0: Ναι, για να γλιτώσουν. Τι να πει λέει το Αμβούργο. Καλά το... Το 80 έφευγε το αγροτικό με τα καρπούζια και στη στροφή κέρναγε καρπούζια τη μισή εθνική οδό. Αν ήσουν από πίσω, μπορεί να σκοτωνόσουν. Δεν έχει σημασία.
1: Είδες,
0: πήγαινες χορτάτος.
1: Είδες, οι σχέσεις των ανθρώπων πόσο έτσι.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, να πω εδώ στον κύριο Γιάννη, εγώ τη δέχομαι την, λέει, την απογοήτευση, κύριε Γιάννη, για το πρόσωπο μου, αλλά θα σας πω κάτι. Υπάρχει διαφορά μεταξύ διαφημιστικού προϊόντος και διαφημιστικής αναφοράς. Διαφημιστικές αναφορές υπάρχουν στο ραδιόφωνο. Δεν πληρωνόμαστε από τις εταιρείες για να κάνουμε μια διαφήμιση. Είναι διαφημίσεις που χορηγούν το σταθμό ή την εκπομπή. Καταλάβατε πώς λειτουργεί το σύστημα. Έρχεται δηλαδή, έρχομαι εγώ και λέω: θέλω η διαφήμιση μου να παίζει στην εκπομπή της Χατσαμπίκη. Και στην εκπομπή του Παγάνη και στην εκπομπή του Χαλαμαράκη. Λοιπόν, δεν είναι όμως διαφήμιση, πώς το λένε, δεν είναι διαφήμιση που έρχεται ένα σποτάκι. Είναι μια αναφορά που γίνεται από τον παραγωγό. Αυτό δεν το απαγορεύει εσύ. Η διαφήμιση πληρωμένη που έρχεται και μου λέει η εταιρεία Τάδε Παρδάλη, έλα εδώ, σου δίνω τόσα και η διαφήμιση θα παίζει σε όλη την Ελλάδα με τη φάτσα σου. Δεν θα το κάνει ποτέ καμία εταιρεία. Δεν έχει σημασία. Το φέρνω σαν παράδειγμα. Ναι, ρε παιδί μου, για να γίνει κατανοητό.
1: Ναι, όχι, καλά κάνεις.
0: Καταλαβες, γιατί δεν θα παίρνει καμία εταιρεία τη φάτσα μου. Αλλά δεν έχει να κάνει. Αυτό είναι που απαγορεύει, διότι αυτομάτως γίνεσαι υπάλληλος της διαφημιστικής. Η αναφορά σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον μέσα σε μια εκπομπή επιτρέπεται. Έχουμε όλο το χρόνο τέτοιου είδους αναφορές. Ακόμα, ας πούμε, και ο διαγωνισμός είναι ένα είδος διαφήμισης. Διότι συμμετέχουν σε αυτό εταιρείες που δίνουν κάποια δώρα. Διαφήμιση θεωρείται. Έτσι, οπότε μην μπερδεύεστε. Λοιπόν, επίσης το ραδιόφωνο, επειδή είναι ένα μέσο το οποίο διατίθεται δωρεάν, ζει από τη διαφήμιση. Δεν πληρώνει κάποιος για να ακούσει ραδιόφωνο. Δεν είναι εφημερίδα, πάω να αγοράσω το περίπτερο. Υπάρχουν έσοδα και από εκεί πέρα από τις διαφημίσεις. Το ραδιόφωνο έχει μόνο διαφημίσεις. Τέλος, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό είναι. Παρ' όλα αυτά, η απογοήτευσή σας προς το πρόσωπό μου είναι απόλυτο σεβαστή. Λοιπόν, τι έκανε 0-1 η Άντερλεχτ τον ΠΑΟΚ? Είμαστε ήδη στο 10ο λεπτό. Ναι, το έχει γυρίσει εδώ ο Νίκος. Παίζει λίγο Μπιανκόν που ήταν σε εμάς στην Άντερλεχτ. Από το πρώτο λεπτό, στο πρώτο λεπτό μπήκε το γκολ. Τι λες, δεν το είδα γιατί συζητούσαμε. Κύριε Ορέστη, ακούστε. Επειδή στέλνετε 2-3 μέρες τώρα μηνύματα και κάνετε και χρήση ονομάτων, δεν θα διαβαστεί σε δική μου εκπομπή τουλάχιστον κανένα μήνυμα δικό σας. Κανένα. Γιατί το έχετε ρίξει λίγο στην τρέλα. Με ονοματάκια και τέτοια με μηνύματα ξέρω και εγώ να παίζω. Εντάξει. Κυρία Σόφη λέει καληνύχτα. Να πούμε λέει καληνύχτα στην Ελένη μας που αυτές τις μέρες τρέχει πρωί βράδυ στο σταθμό.
1: Ναι, είδες πως με νιώθει η κυρία Σόφη.
0: Η Ελένη μας.
1: Λοιπόν, σε σχέση με τα σκουπίδια, το μήνυμα έχει ενδιαφέρον. Λέει, είναι καλά και πολύ καλά λέει αυτά που λέτε. Όμως, πότε θα γίνουν όλα αυτά?
0: Όταν
1: σήμερα. Στις 6 το απόγευμα, απορριμματοφόρο του Δήμου μάζευε σκουπίδια από τις βυθιζόμενους κάδους στη Μητροπόλεως, έξω από τη Μητρόπολη. Το τι γινόταν πίσω έως το Σύνταγμα θα φαντάζεστε βέβαια.
0: Τι μπορεί να γινόταν?
1: Κοίταξε, ναι, τώρα. Το πότε επιλέγουν, τις ώρες που επιλέγουν να μαζεύουν τα απορριμματοφόρα. Ναι, οι ώρες που δουλεύουν λοιπόν θα πρέπει να είναι ώρες που να μην είναι στο,
0: κάποτε,
1: η κίνηση.
0: Κάποτε.
1: Όπως είναι στις 6 το απόγευμα.
0: Πάντα το βράδυ. Κάποτε.
1: Το βράδυ, πάντα... στις 6 το απόγευμα.
0: Ναι, λέω κάποτε έβγαινε πάντα το βράδυ. Τώρα το απορριμματοφόρο έχει τύχει να το συναντήσω
1: όλες
0: όταν ήμουν πρωινό στις 5 ώρα, 4 η ώρα, που δεν υπάρχει πιθανότητα να βρει ποτέ σου κίνηση. Είσαι στο στενό και έχει μπροστά σου απορριμματοφόρο. 5 η ώρα το πρωί. 7 η ώρα το πρωί. 8 η ώρα το πρωί είναι 3 σχολικά πίσω από το απορριμματοφόρο. 10 η ώρα το πρωί.
1: Έτσι είναι.
0: 12 η ώρα το μεσημέρι. 3 η ώρα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη γουζή. κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436825.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
9: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
10: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής, πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ευχάριστος χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.